0: για την εξυπηρέτηση των θεατών για τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες ερμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να επέμβουν μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας ντρόουν κοντά στο Βίλνιους, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βορανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Ενώπιον τον εκκριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίορκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθέουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Μία ανάσα από τα $110 το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούς. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στον εισαγγελία διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Λούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημίες σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπότικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ προχωράει και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Νωρίτερα έχει κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνη.

0: και στα περιχωρά της. Και ο καιρός νεφώσης, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Αθήνα 984.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάγκη Τσαρούχα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη 1 μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίορκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Χθες, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξώδια ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Σκληραίνει τη στάση του προς τις ΗΠΑ στο Ιράν ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα $110 το βαρέλι βρίσκεται τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζδούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελία στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διεγραμμένα αρχεία. Σε κρίσιμη κατάσταση με

κρανιοκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλο νοσοκομείο Ηρακλείου, ένα βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη διεθνή επικαιρότητα, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρά της. Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στον Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανής συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόροι, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αθήνα 984.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Σκληραίνει τη στάση του προς τις ΗΠΑ στο Ιράν. Ο γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπένσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιρανικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόβαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτενάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίορκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Χθες, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξώδια ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Το εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζδούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Η διεθνή επικαιρότητα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Νωρίτερα έχει κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περιχωρά της. Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένεται με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική άνεμη, βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία

0: από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσαραλά που πρόσκειται στο Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Το ντρόν, που θεωρείται πως πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάη, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας. Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμό στην πρωτεύουσα Βίλνιους και τα περίχωρά της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο έβριμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Χθες, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις.

0: πράξης που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κύριος Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Να εξεταστεί το κατασκευέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βαρδίας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος 17 ημερών, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκετριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού που εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Και πάλι στα διεθνή, κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες. Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστησε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στήχησε γύρω στα 70.000 δολάρια. Μετανάστες κλείνονταν προσωρινά σε μικροσκοπικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο κέντρο κράτησης Αλκατράς με αλιγάτορες που έχει κλείσει πλέον, αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, διαπιστώνοντας πρακτική άνευ προηγουμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Άλλοι 12 άνδρες κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία 28 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026, σε μία ημέρα παραλίγο βροχερή ή σε λίγο βροχερή, αλλά μην φανταστείτε τώρα καμιά βροχή από αυτές τις βροχές, τις πολύ κανονικές, αλλά από αυτά τα πρελούδια βροχής που καμιά φορά έτσι ξεχνιούνται και πέφτουν το Σεπτέμβρη εδώ στην καρδιά της Αθήνας. Συνεφιασμένη ημέρα, αλλά παρόλα αυτά η επικαιρότητα είναι εδώ. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά, και πάμε να ρίξουμε ένα ρουβλάκι στο jukebox, να τρέξει λίγο η μουσική και να κάνουμε και τις συστάσεις. Ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλος, πάρε το πρώτο μπλάνκο. Λοιπόν, το έχω εδώ το μπλάνκο. Πρέπει να φέρω ένα μπλάνκο, το θυμάσαι, που κάνετε με την πύλια του. Τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς είναι στην εξυπηρέτηση πολιτών και στην που αλλού είναι και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Τα λέω καλά, κύριε Πάνο μας? Γιατί δε και το Λαβράνο ήταν στο γραφείο 2 στην εξυπηρέτηση πολιτών. Ήταν στην εξυπηρέτηση Ολυμπιακών, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 2-13-09-09-100. Πάντως το Λαβράνο, πρέπει να σας πω, τον έχω πολύ μεράκι να κάνουμε μια μέρα εκπομπή μαζί. Για να βγάλει τα επιχειρήματά του, να τον αφήσω να τα ξεδιπλώσει 59 λεπτά και να τα καταρρύψω στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής. Του ρίξα το γάντι αυτή τη στιγμή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Τι λέγαμε όμως στην αρχή της εκπομπής, ότι το ημερολόγιο δείχνει 15 του Σεπτέμβρη. Θα ξεκινήσουμε από το χθες για να φτάσουμε στο σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1935, όπου σαν σήμερα θεσπίστηκαν οι τρομακτικοί φιαλτικοί νόμοι της Νιρεμβέργης και η σβάστικα έγινε επίσημη σημαία του Τρίτου Ράιχ.

Όχι σαν σήμερα. Σήμερα αποφυλακίζεται και ο Ναζί Ηλίας Κασιδιάρης. Και να στείλω την καλημέρα μου στον πρώτο Ισαποστάκια που θα πει: ναι, αλλά τη σχέση έχουν οι νόμοι της Νιρεμβέργης με τον Ηλία τον Κασιδιάρη μας. Αλλά το φασίστα είναι σαν τον ξεπλένει. Τον ξεπλένει και αν ξεπλένει, στο σαπούνι σου χαλάς, που θα έλεγε και ο λαός. Τζάμπα κόπος. Και ο Ισαποστάκιας πάντα θα ζει μαζί μας. Θα είναι κάπου εκεί μαζί μας έξω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα είναι στο διπλανό αυτοκίνητο στο φανάρι που περιμένουμε να ανάψει πράσινο. Ή στο διπλανό μηχανάκι που περιμένουμε επίσης στη διασταύρωση να ανάψει πράσινο. Είναι η φωνή λογικής, έτσι δεν τους λέμε, ο μέσος όρος του γείτονα, του ανθρώπου της καθημερινής πόρτας που ζει στο διπλανό διαμέρισμα. Του τύπου που πουλάει τσαμπουκά σε γυναίκες, που γενικότερα κυκλοφορεί με ένα τελείως δικό του ηθικό μέτρο για να καλύψει προφανώς τα δικά του κενά, τα ψυχολογικά, τα οποία μπορεί να πάει να τα λύσει σε ειδικούς άμα θέλει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τελικά τα ξεσπάει έξω στην κοινωνία και αυτό το πράγμα αναπαράγεται και πολλαπλασιάζεται. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Αλλά μιλούσαμε για την ιστορία, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Και υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις σε αυτή τη ρημάδα την ιστορία που πραγματικά δεν μας επιτρέπουν να τις προσπεράσουμε, ούτε να μην σταθούμε για λίγο έτσι να τις παρατηρήσουμε, που σε αναγκάζουν να σταματήσεις, να κοιτάξεις τον καθρέφτη και να αναρωτηθείς προς τα που πάει αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Σαν σήμερα, όπως σας έλεγα, στις 15 Σεπτέμβρη του 1935 ψηφίζονται στη ναζιστική Γερμανία οι διαβόητοι νόμοι της Νιρεμβέργης. Και αυτό δεν ήταν παρά η θεσμική, γιατί πάντα χρειάζεται μια έτσι θεσμική φλούδα πάνω από τα πράγματα. Ήταν η νομική αρχή, η νομική απαρχή του ολοκαυτώματος των όσων έζησε η ανθρωπότητα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα ανακάλυψε μετά το τέλος του. Το επίσημο κράτος λοιπόν, το επίσημο γερμανικό κράτος λοιπόν εκείνη την εποχή, στα 1935 βρισκόμαστε, έδινε τότε ουσιαστικά το πράσινο φως για την εξόντωση των Εβραίων, για την εξόντωση των κομμουνιστών, για την εξόντωση των μειονοτήτων, εκλογικεύοντας το απόλυτο κτίνος μέσω του αστικού δικαίου. Είπαμε, είναι αυτή η θεσμική φλούδα πάνω από τα πράγματα που προσπαθεί να καμουφλάρει καταστάσεις. Και κάνουμε ένα μεγάλο hop, ένα μεγάλο άλμα και φεύγουμε από το 1935, που αναρωτιέμαι ποιοι κάθονται και διαβάζουν σήμερα ιστορία, και κάθε φορά που αναρωτιέμαι θυμάμαι και τον Πρωθυπουργό όταν τον είχαν ρωτήσει τι είχε γίνει αν ένας 17χρονος ενδιαφέρεται σήμερα για τα γεγονότα της δεκαετίας του 60, όπως για παράδειγμα εκείνη τη μαύρη μέρα του 63 όταν στην Θεσσαλονίκη δολοφονείται ο Γρηγόρης Λαμπράκης, που είχε απαντήσει on camera: σήμερα δεν ξέρω πόσοι 17χρονοι απασχολούνται, τους απασχολεί το τι έγινε το 1963 στην Θεσσαλονίκη. Αλλά κάπως έτσι χτίζονται τα πράγματα της συλλογικής αμνησίας. Είναι τούβλο το τούβλο, είναι σαν το τέτρις. Στο τέτρις όμως, όταν φτάσεις στο ανώτατο όριο στα τουβλάκια, τι κάνεις, χάνεις την πίστα. Στο σήμερα λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, στις 12 το μεσημέρι, περνάει την πύλη των φυλακών Δομοκού, αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος νεοναζί, ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή του για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, τελικά και τον εαυτό μας, να αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες των ίσων αποστάσεων, αλλά και τις νομικίστικες αναλύσεις. Γιατί η αποφυλάκηση αυτή δεν είναι απλώς μια τυπική δικαστική εξέλιξη, αλλά ένα βαθύτατα πολιτικό γεγονός που συμβαίνει μέσα σε ένα απολύτως νοσηρό κοινωνικό περιβάλλον. Δεν συμβαίνει σε κενό πολιτικό χρόνο, αλλά σε μια περίοδο απόλυτης, ενορχιστρωμένης, τολμώ να πω, από πολιτικοποίησης. Είναι ολόκληρη διαδικασία που φτάνει τα πράγματα μέχρι εδώ και τα συνεχίζει, γιατί τα πράγματα δεν θα σταματήσουν ως εδώ. Έχει και πιο κάτω.
Συμβαίνει σε μια εποχή μέσα στην οποία η ιστορική μνήμη ξεπλένεται καθημερινά μέσα σε αυτά τα 10-15 δευτερόλεπτα ενός βίντεο στο TikTok ή μέσω μιας ανάρτησης στα social media, στα υπόλοιπα. Για τους παλιότερους αναφέρομαι στο Facebook, για τους λίγο νεότερους αλλά μεσήλικες πια και στο Twitter. Και στο Instagram και οπουδήποτε αλλού, εκεί όπου ο φασισμός ως νοοτροπία πλασάρεται ως lifestyle, ως δίθεν αντισυστημική αντίσταση, μετατρέποντας τελικά ακόμη και έναν υπόδικο, ακόμη και έναν καταδικασμένο για εγκλήματα, όπως τον Ηλία Κασιδιάρη, σε ήρωα στα μάτια μιας μερίδας ανιστόρητων πολιτών. Και πιο ευάλωτη απέναντι σε αυτή την διαδικασία, σε αυτό το αρρωστημένο αφήγημα, είναι πάντα τα νεότερα παιδιά. Και το πρόβλημα εδώ βέβαια δεν είναι η δικαιοσύνη, γιατί και αυτό πάλι είναι μια περίεργη πίστα όταν ξεκινάμε να συζητάμε αυτά τα πράγματα και το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια μερίδα πολιτών και υπάρχει ακόμη μια μερίδα πολιτών που έχει την άποψη ότι δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να βάζει τους απέναντι φυλακή. Καμία κυβέρνηση ποτέ δεν έχει αυτή τη δουλειά και δεν πρέπει να την έχει. Μια κυβέρνηση πρέπει να φροντίζει η δικαιοσύνη να μπορεί να έχει τα σωστά εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της και να τιμωρεί με βάση το δίκαιο, με βάση τους νόμους, με βάση το Σύνταγμα αυτούς που πρέπει να τιμωρηθούν. Απλό, απλό. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους, το πρόβλημα είναι το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που στρώνει το χαλί για την επιστροφή του φασισμού στην κεντρική πολιτική σκηνή και παριστάνει τον ανήξερο. Όταν μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στην πιο άγρια σκροκέρδεια, όταν διαλύει με επιλογή της τη δημόσια παιδεία, όταν παράγει και αναπαράγει και αναπαράγει και αναπαράγει τη φτώχεια και μετά επιχειρεί να την ελέγξει με αστυνομικές απαγορεύσεις κάθε είδους, μόνο και μόνο για να πουλήσει αφήγημα νόμου, τάξης, κατ' επέκταση και ηθικής, γιατί πάντα υπάρχει μια ηθική στο βάθος του κήπου. Τελικά το μόνο που καταφέρνει είναι να εκπαιδεύσει μια κοινωνία και να την κάνει ακόμη πιο αντιδραστική και τελικά να εκθρέψει το αυγό του φίδιου. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται τα φίδια, προσωπικά με ανατριχιάζουν. Και με ανατριχιάζουν κυρίως τα χρυσαυγίτικα φίδια, τα νεοναζιστικά φίδια. Τα άλλα τα φίδια, εντάξει, ο καθένας αναμετριέται με τις φοβίες του. Η άκρα δεξιά λοιπόν, επειδή κάποιος αναρωτιέται και λέει εντάξει ρε τραπεζιώτη, συμβαίνουν αυτά, δεν μας λες τίποτα καινούριο, είναι σαν να μας λες ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τρίτη είναι, το επιβεβαιώνω. Η ακροδεξιά όμως δεν κερδίζει επειδή οι ιδέες της είναι ελκυστικές, έτσι. Το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν ξέρω, θα το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας. Η ακροδεξιά πετυχαίνει αυτή την παράξενη, την παράδοξη νίκη μέσα στα πράγματα επειδή βρίσκει χώρο στο πνευματικό αλλά και στο πολιτικό κενό που αφήνει τελικά η υποχώρηση των αξιών, η υποχώρηση του νοήματος των λέξεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να περιγράψουμε τα πράγματα, το έλλειμμα των λέξεων, το οποίο χαρακτηρίζει πάρα πολύ τον λόγο δυστυχώς της νέας γενιάς, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, δεν είναι των νέων παιδιών, αλλά και το κενό που αφήνει όλη αυτή η διαδικασία της κριτικής σκέψης. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι, καμιά φορά δεν αρκεί να το παρατηρήσουμε, αλλά να εξηγήσουμε πρώτα στον εαυτό μας πριν επιχειρήσουμε να το κάνουμε στον άλλον, κουνώντας το δάχτυλο, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και για να γυρίσουμε πάλι στην ιστορία και να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με το Σαν Σήμερα από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1935, φτάνοντας σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026, όπου ξέρετε 90 χρόνια σχεδόν, 91 χρόνια, δεν είναι και τόσα πολλά μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορία όπου σταγόνες της είμαστε, δεν είμαστε κάτι περισσότερο. Αν πρέπει κάτι να κρατήσουμε, φρονώ, είναι ότι οι νόμοι της Νιρεμβέργης μας δίδαξαν πως ο εκφασισμός, ο εκναζισμός μιας πολιτείας, μιας κοινωνίας δεν έρχεται ποτέ έτσι σαν καταιγίδα. Έρχεται βήμα-βήμα, έρχεται τόσο αργά σαν τον θάνατο που λένε στα θρίλερ. Έρχεται θεσμικά, τάχα μου.
με τη σιωπή των πολλών και με την ανοχή των ισχυρών. Γι' αυτό σήμερα ο Κασιδιάρης βγαίνει δηλώνοντας έτοιμος να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα. Και το ερώτημα βέβαια δεν είναι τι θα κάνει εκείνος και οι άλλοι Κασιδιάριδες που τον χειροκροτάνε και τον περιμένουν ως ήρωα που πολεμάει το σύστημα, γιατί ως τέτοιο τον περιμένουν. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς, το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας. Εγώ θα πω το αριστερό κομμάτι της κοινωνίας, εκείνο που αντιλαμβάνεται και σέβεται την ιστορία και τη συνέχειά της. Τι θα κάνουν συνολικά οι δημοκρατικοί πολίτες αυτής της χώρας. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Ή να συνεχίσουμε να κοιτάμε απαθείς τις εξελίξεις και τα πράγματα, λέγοντας δόξα τω Θεώ, χτυπώντας ξύλο, φτύνοντας τον κόρφο μας, δεν ξέρω κι εγώ όλα αυτά που κάνουμε και συνηθίζουμε να κάνουμε ως λαός, θεωρώντας ότι έτσι μπορούμε να εξορκίσουμε το κακό. Ή να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο δύσκολο, που ακούγεται θεωρητικό πρωί-πρωί, αλλά πιστεύω ότι είναι και ουσιαστικό. Πείτε μου κι εσείς, αν θα αποφασίσουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη για τις λέξεις, για τα νοήματα, για τη μνήμη, τελικά για την ίδια μας τη ζωή. Και ας αφήσουμε λίγο και τη ζωή μας, το τομάρι μας δηλαδή, ας κοιτάξουμε λίγο τη συνέχειά μας, ας δούμε λίγο τις ζωές των παιδιών μας. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας και νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Έχουμε αρκετά να πούμε, όχι μόνο για αυτά. Έχουμε να πούμε για προσωπικές απόψεις, σαν για αυτές που εκφράζει ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απόψεις που τελικά φαίνεται δεν είναι και τόσο προσωπικές, αλλά μυρίζουν έτσι προγραμματική διάθεση ή τέλος πάντων βγάζουν μια πολιτική ψυχούλα μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και μια ψυχή που είναι να βγει, ειδικά μα είναι νεοφιλελεύθερη, ας βγει, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Και από την άλλη θα πάμε μετά και σε όλη αυτή την. Θα πάμε και στην ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και σε όλο αυτό το πράγμα που αποκαλύπτεται από πίσω με τα ιατρία που παρέχουν υπηρεσίες που δεν θα έπρεπε να παρέχουν, αλλά τα εξηγούσαμε και χθες. Υπάρχουν κάποιοι που φροντίζουν να αφήνουν ανέλεγκτα τα πράγματα για να κερδίζουν λίγοι. Φίλοι, κολλητοί, θα δούμε τώρα. Τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσαραλά προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 το ντίζελ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είχε συναγερμός από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας, αλλά αγνοήθηκε σύμφωνα με τα νέα σοκαριστικά στοιχεία. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετανάστες κλείνονταν προσωρινά σε μικροσκοπικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο κέντρο κράτησης Αλκατράζ με αλιγάτορες που έχει κλείσει πλέον, αποκάλυψε εσωτερική έρευνα διαπιστώνοντας πρακτική άνευ προηγουμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε και με την κίνηση στους δρόμους. Προβλήματα και σήμερα εντοπίζονται στον Κηφισό. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Λαμία προβλήματα υπάρχουν από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Αττική Οδό. Πιο συγκεκριμένα, καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Παρόμοια εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας στα δύο ρεύματα, της Λεωφόρου Συγκρού, της Βασιλίσσης Σοφίας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στη Σταδίου. Με προβλήματα τέλος διεξάγεται η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λεωφόρου Συγκρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσικούλα τη λέει εφημερίδα εκεί. Μάλιστα, βλέπω και τον αθλητικό τύπο έτσι τον χαζεύω, που τέλος πάντων περισσότερες είναι οι ειδήσεις οι παρααθλητικές και λιγότερες εκείνες που θα έπρεπε να μας απασχολούν, έτσι για να ξεχνιόμαστε και λίγο. Τέλος πάντων, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω

Πολύ σωστά κάνει και επισημαίνει η φίλη μας η Αριστεία ότι σαν σήμερα, τις μέρες αυτές, τις ώρες αυτές, είχαμε και το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Είχαμε τις μαζικές εκτελέσεις κατοίκων και τις καταστροφές πάνω από 20 χωριών στις περιοχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας, στην Κρήτη βεβαίως, από τους Γερμανούς Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους, να δολοφονηθούν εν ψυχρό 461 άνθρωποι. Υπάρχουν βέβαια και αναφορές ότι οι νεκροί ήταν περισσότεροι. Και το αποτύπωμα βέβαια που μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ξανά η μνήμη για αυτή που συζητούσαμε πριν. Ποιος θυμάται σήμερα τι συνέβη τότε και κυρίως ποιος μπορεί να αναλύσει τι σημαίνει όλο αυτό που συνέβη τότε, τι αντανάκλαση πολιτική μπορεί να έχει στο σήμερα. Κάποιοι πιστεύουν βέβαια ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πολύ παλιά, ότι τα έχουμε εξορκίσει και δεν πρόκειται να ξαναβρούμε μπροστά μας. Γελασμένοι. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Σαν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Γράφει, έπρεπε να τραγουδάει σήμερα. Δυστυχώς, πολλοί περιμένουν και έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Σημειώνει στο μήνυμά του. Καλημέρα σας, γράφει η Μαρία. Η Παλαιστίνη καταλαμβάνει την έδρα της στην 79η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο καταλαμβάνοντας την έδρα της ως κράτος στη Γενική Συνέλευση παρά την άρνηση του Ισραήλ και των Αμερικανών να γνωρίσουν την κυριαρχία τους. Και κάπως έτσι τώρα με αυτό που γράφει η Μαρία θυμάμαι το ντοκιουμένταρι τη ΝΑΖΑ όπου... Είδατε τι έγινε φαντάζομαι στο Φεστιβάλ Βενετίας με την τρόπο την υποδέχθηκε το κοινό εκεί με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 15-20 λεπτών, ένα ασύλληπτο πράγμα έγινε. Ένα ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά αποκαλύπτει όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε και συνεχίζουμε να μιλάμε οι κανονικοί άνθρωποι όλο αυτόν τον καιρό. Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην ματωμένη Παλαιστινιακή γη, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη, είναι η σφαγή ενός ολόκληρου λαού, είναι γενοκτονία. Και κάποιοι άλλοι εδώ φροντίζουν δια των τάχαμου συμμαχικών αφηγημάτων να ξεπλύνουν τα εγκλήματα που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Για τον ντοκιμαντέρ λοιπόν της ΝΑΖΑ, δύο Ισραηλινών καλλιτεχνών, βγήκε ο Υπουργός Πολιτισμού, αν είναι δυνατόν, οξύμορο αυτό ακούγεται, και ζήτησε να τους αφαιρεθεί η ηθαγένεια, να τους τιμωρήσουν τέλος πάντων με παραδειγματικό τρόπο. Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για αντισημιτισμό. Τέλος πάντων, απευθύνονται προφανώς σε ανόητους και σανιστόρητους για να τα λένε όλα αυτά, αλλά και σε πορωμένους, σε φανατικούς που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να σφαγιάσει και τον τελευταίο Παλαιστίνιο, προκειμένου η γη να μετατραπεί σε ένα ατέλειωτο Λούνα Πάρκ. Δεν ξέρω κι εγώ σε τι άλλο θέλουν να το κάνουν. Έτσι, όπως ακριβώς το ονειρεύεται και ο Νετανιάχου, μέσω των επικιστικών του ονείρων και για τη Γάζα και για τη Δική Όχθη, αλλά και οι συμμαχοί του, αλλά Τραμπ. Το να σε απειλεί βέβαια ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ακριβώς επειδή βγάζεις την αλήθεια στην επιφάνεια, το λες και βραβείο Όσκαρ, έτσι.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, μας καλημερίζει και η φίλη Σοφία. Ανταποδίδω τις καλημέρες στη φίλη τη Βούλα, ανταποδίδω τις καλημέρες και στην άλλη, τη Μαρία. Πολλές καλημέρες επίσης και στη φίλη με το κινητό 071.

0: Για να πάμε όμως τώρα στο άλλο θέμα, στο οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, με φόντο το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με φόντο το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπου έχει αποκαλυφθεί μια ολόκληρη ιστορία που όχι ακριβώς δεν την ξέραμε. Μάλλον όσοι δεν ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το χώρο υγεία στενά, δηλαδή δεν είναι το δικό μας ρεπορτάζ, καθώς ασχολούμαστε με το πολιτικό περισσότερο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επισημάνει κατά καιρούς έτσι πτυχές αυτής της διαδικασίας, της παραϊατρικής, να την πω, δεν ξέρω, καλεσμένος μας θα διορθώσει αν κάνω λάθος, από την οποία παράγονται λεφτά, πολλά λεφτά, εξυπηρετούνται άνθρωποι με κίνδυνο τελικά της ζωής τους, όπως αποκαλύπτεται, και συμβαίνει κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος. Για να πάμε να βάλουμε τα πράγματα όμως σε μία σειρά, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, εσάς και στους ακροατές. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Φαινόμενα επιτηδίων οι οποίοι ασκούσαν τον κερδοσκοπικό κομπογιανιδισμό υπήρχαν πάντα. Θα σου πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Πριν από μερικά χρόνια ο Κανά, που τώρα δεν υπάρχει πια όπως ξέρετε, πάει και μας τέλειωσε και ο Κανά, είχε γραφεί εναντίον τέτοιων επιτίδιων κομπογιανιτών, οι οποίοι τέτοιες επικίνδυνες θεραπείες τις πλάσαραν ως απεξάρτηση. Ως έτσι, απεξάρτηση. Δηλαδή ότι με μια τέτοια επικίνδυνη διαδικασία κάποιων ωρών δήθεν θα απεξαρτηθείς αν είσαι εξαρτημένος από κάποιες ουσίες.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαν σημειωθεί και τότε θάνατοι, ο Κανά, ο τότε, είχε στραφεί εναντίον τους, τους είχε κλείσει, τους είχε πάει και δικαστικά. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Με κεντρική κατεύθυνση από την όλη κυβέρνηση, δηλαδή από το επιτελικό κράτος, δηλαδή από το Μαξίμου, επιστρατεύτηκαν υπουργοί, φιλοκυβερνητικοί περιφερειάρχες, φιλοκυβερνητικές ηγεσίες ιατρικών συλλόγων, φιλοκυβερνητικοί εκπρόσωποι του μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου, ιδιαίτερα της ιατρικής του ΕΚΠΑ, να προωθήσουν αυτόν τον κομπογιανιτισμό με το αφήγημα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον ιατρικό τουρισμό, γιατί είναι μοχλός ανάπτυξης της χώρας. Χαρακτηριστικά το περιγράφει αυτό ο σημερινός Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του όχι παλιά, το 2022 ή το 2023, αλλά πριν από 10 μόλις μήνες, 27 Νοεμβρίου 2025, μπορείτε να την δείτε, όπου περιχαρείς λέει ότι εγώ θα στηρίξω προσπάθειες, όπως κάποιες συγκεκριμένες που τις αναφέρει, έτσι ώστε σε κάτι τέτοια κέντρα renewing, reviving, ξέρω εγώ πώς θα λέει, να προσελκυστούν άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή, εννοούσε εμμύριδες, πλούσιους εμμύριδες, έτσι, καλούς μουσουλμάνους, τους εμμύριδες, όχι τους άλλους που δεν τους θέλουμε, τους φτωχούς, τους μετανάστες, τους κακομύριδες, είναι κακοί μουσουλμάνοι, και επίσης και από άλλες χώρες της γειτονιάς μας, δηλαδή και κάνα κουτόφραγκο από τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό το αφήγημα μέχρι τότε, αυτοί τι είχαν στο μυαλό τους, ότι έλα τώρα μωρέ αυτά τα φρουφρού και αρώματα, βοτανοθεραπείες, τι πειράζει να ξεγελάσουμε κάνα φραγκάτο να τα κουμπίσει, να το παρουσιάζουμε ως πεδίο ανάπτυξης της χώρας, αυτή την ιδιωτική κερδοσκοπία. Αυτό που δεν είχαν υπολογίσει είναι ότι το φαινόμενο, αν το χαϊδέψεις, εξελίσσεται σε κάτι πολύ επικίνδυνο, φέρνει από τα φρουφού και αρώματα και εξελίσσεται σε κάτι θανατηφόρο. Αγνόησαν όλες τις προειδοποιήσεις, συγκεκριμένα υπήρχαν προειδοποιήσεις επιστημονικών εταιριών, η αιματολογική εταιρεία είχε προειδοποιήσει σχετικά για τέτοιες αδόκιμες και επικίνδυνες θεραπείες ήδη από το 2019-2020. Εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου της χώρας και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους που εκπροσωπούσαν και το Νοτικό Κίνημα για την Ανατροπή και το Κίνημα Ιατρών και άλλες παρατάξεις είχαν επίσης προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές. Εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και από την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, τότε που εκπροσωπόταν πριν τον νόμο Βορύδη που έβαλε το όριο 3%. Αλλά και πρόσωποι άλλων παρατάξεων επίσης είχαν προειδοποιήσει δημόσια. Όλες αυτές οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν. Και τώρα που εκθρέψανε το τέρας, το κοιτάνε στα μούτρα και κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Αυτή είναι όλη η ιστορία, καταλάβατε.
2: Αυτή είναι όλη η ιστορία, αλλά τώρα αναρωτιέται, γιατρέ, κύριε Παπα-Νικολάου, ο κόσμος αφενός πως επέτρεψαν κάποιοι να φτάσει το πράγμα σου εδώ. Αυτό μπορείτε να το απαντήσετε πολύ εύκολα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και κάτω για να τελειώσουμε με αυτές τις ιστορίες.
1: Να πω τι θα κάνουμε από εδώ και κάτω. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε.
2: Δηλαδή, άκουσα συνάδελφό σας να εξηγεί, συνάδελφό σας, μία κυρία γιατρός, η οποία έλεγε επιστημονικά, τεκμηριωμένα, πολύ σωστά τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να γίνεται και κάτω από πολύ αυστηρές διαδικασίες και πρωτόκολλα μέσα στους χώρους των δημόσιων, συγκεκριμένων δημόσιων νοσοκομείων.
1: Με συγχωρείτε, είναι ακόμα πιο σοβαρό το θέμα. Η πλάσμα αφαίρεση δεν είναι μόνο το ότι αυτονόητα πρέπει να γίνεται μέσα σε μεγάλα νοσοκομεία κλπ. Και όχι σε κάποιο μικρό ιατρείο διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η πλασμαφαίρεση έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές ενδείξεις για ποιες παθήσεις πρέπει να εφαρμόζεται, που είναι ορισμένες σοβαρές παθήσεις. Δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές.
2: Καταλαβαίνουμε όμως τι θέλετε. Ναι.
1: Όταν γίνεται εκτός αυτών των ενδείξεων, όπου και να γίνεται, είναι παράνομη. Αυτό το προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, επειδή έχουμε ξεχάσει για την ισχύουσα νομοθεσία και η οποία υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται. Ο σύμβουλος της πολιτείας, ο επίσημος, για θέματα ιατρικής αλλά και ιατρικής διοντολογίας, που θα πρέπει να εισηγείται τους κανόνες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είναι η τοπική ιατρική σύλλογη. Είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων που λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ο Πανελλήνιο Ιατρικός Σύλλογος, σας υπενθυμίζω, καθόλου τυχαία, μέσα στο 2026, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, έχει κάνει όχι ένα, αλλά τρία πραξικοπήματα. Τρία συνεχόμενα πραξικοπήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Υπάρχει μια δοτή διορισμένη με διάταξη μουλοχτή νομοθετική, που κατά τη γνώμη μου ήταν αντισυνταγματική. Αλλά σώψεται και η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση μερικές φορές κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, κλείνω την παρένθεση, όπου έχει διορίσει ο Υπουργός μια δοτή διοίκηση, μη εκλεγμένη, η οποία μάλιστα αρνείται να συγκαλέσει το νόμιμο όργανο, το οποίο είναι η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων, που εκλέχθηκαν 13 και 14 Ιουνίου στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων. Είναι τυχαίο, νομίζετε, που ο κύριος Γεωργιάδης πρακτικά έχει βάλει λουκέτο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο? Ένας από τους λόγους που το έχει κάνει είναι ακριβώς αυτό. Για να μην υπάρχει επιστημονική εποπτεία. Τώρα, η νομοθεσία φυσικά υπάρχει.
2: Και να κλείσω αυτό.
1: Δεν εφαρμόζεται. Και επίσης να πω ότι οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν μια τυπική αρμοδιότητα διοδότησης. Όμως ο ελεκτικός μηχανισμός του κράτους ήταν το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Προνοίας. Αυτός ήταν ο ελεκτικός μηχανισμός του κράτους, που είχε πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία του, αλλά τέλος πάντων, όπου με νόμο του Αυγούστου του 2019, δηλαδή αμέσως μόλις ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, καταργήθηκε. Καταργήθηκε ο ελεκτικός μηχανισμός, καταλάβατε.
2: Τυχαίο θα ήταν.
1: Τυχαίο και αυτό, ναι.
2: Μάλιστα. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλά.
2: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

Ποιος να τα περίμενε όλα αυτά. Ποιος να τα περίμενε. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap, της σημερινής εκπομπής. Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελήθηκε την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές. Ακολουθούν η Αθηνά Κορλίδα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου για το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 2310-99-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα, Ειρήνη Ερκουμάνη. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή να μας στείλετε mail στο 984-ner-papaki-gmail.com.
1: Λοιπόν, αύριο η περίφημη ομιλία του Σωτέου του State of the Union, της κατάστασης της Ένωσης από την Ούρσουλα von der Leyen. Έχει σημασία ότι ο καλεσμένος σε αυτή τη συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι ο Κάρνεϊ, ο Καναδός ο Πρωθυπουργός, και έχει τη σημασία του με δεδομένο ότι οι συμμαχίες ανά τον κόσμο αλλάζουν. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Σήμερα και πάλι με πρόσημο διεθνές υπάρχει μια επίσκεψη που έχει τη δική της σημειολογία. Πηγαίνει ο Χερακάκης, πρόεδρος Eurogroup, το καπέλο του, στον Merz και στον Clickbait, καγκελάριο και υπουργό οικονομικών της Γερμανίας. Κατά βάση έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι και η πρώτη επίσκεψη ως πρόεδρος του Eurogroup στο Βερολίνο, θα μπορούμε να δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και σε πλευράς αποφάσεων για την οικονομία της Ευρώπης, για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης εμέσως πλην σαφώς, αλλά κυρίως για το κατά πόσο το Βερολίνο μέσα σε μια πολιτική δίνη που προκαλεί η άνοδος του ΑΕΦΝΤΕ έχει αυτή τη στιγμή το πολιτικό κεφάλαιο να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά και έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Και μπορεί εμείς εδώ στην Ελλάδα να έχουμε βεβαίως την υπόθεση Μαζονάκη ψηλά στην ισιογραφία. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αρνητικά στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει σημαντική άνοδος του πετρελαίου. Οι αναλυτές μάλιστα λένε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση μπορεί να φτάσει στα $120 το βαρέλι. Είναι περίπου στα 110 σήμερα που μιλάμε. Και βεβαίως θα αναφερθούμε και στις ειδήσεις και θα κοιτάξουμε στη εβδομάδα να το αναδείξουμε. Και την διακήρυξη υπέρ της αυτοδιάθεσης που υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
1: Είναι η πρώτη φορά νομίζω που οι κυβερνήσεις αυτών των κρατών είναι και οι τρεις υπέρ της
0: Ευρωπαϊκής
1: Προκλήσης των φορών τους. Το περιμένουμε δημοψηφίσματα ή κάποια δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα υπέρ της αυτονομίας των κρατών, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πάμε στις ειδήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και 3 προς 4 πρώτα λεπτά. Ίσως στην Αθήνα 984. Είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε φορά σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα όπως την καταγράφουμε εμείς. Πάμε να τη δούμε.
0: Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώς την προέλευση του ντρόουν. Νωρίτερα έχει κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρα. Το μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, το ντρόουν, εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας με κατεύθυνση προς τη Λευκορωσία και καταρρίφθηκε κοντά στο Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν και οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες αρκετές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς νέες επιθέσεις σημειώθηκαν από τους Χούθη που πρόσκυνται στο Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον δραπανισμό 13 αμάχων. Συγγνώμη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Στρατιωτικής Συμμαχίας υπό το Ριάδ, που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη, στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.
0: Τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν χθες τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν για την επίτευξη πιθανών συμφωνιών σχετικά με τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αποτελεί πλήγμα στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τον περιορισμό των επιπτώσεων στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά όλους τους τελευταίους μήνες.
1: Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ραζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική, οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς.
0: Την ίδια ώρα σχεδόν στα $110 το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση Σαουδικής

0: Σερβίας να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακαπτώντα τον στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη.
1: Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίορκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα κληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά χάσε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο έρευνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που τον οδήγησε στο θάνατο.
0: Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Με φόντο τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην Οδό Καρνεάδο, ο Ιατρικός Σύλλογος προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας.
1: Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμη περισσότερο μας ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τον ο κ. Δούκας, μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανακίνηση του Μετροπόντικα για την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανακίνησης των εργασιών.
0: Να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν οι κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη Αλκέτριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης.
0: Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
1: Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών στις συναυλίες του Καλή Μάρμαρο. Όχι, αυτό έγινε χθες το βράδυ, από την εντύπωση, η συναυλία ήταν η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
0: Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των ΗΠΑ σηματοδότησαν τα εγκαίνια του επίτιμου προξενείου της χώρας μας στη Νέα Ορλεάνη, που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα. Για ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου έκανε λόγο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης.
1: Στα διεθνή και πάλι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Βρετανική κυβέρνηση πάντως εξακολουθεί να απορρίπτει ένα νέο δημοψήφισμα. Και κλείνουμε με τον καιρό. Νεφώς παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Και για να είμαστε και ακριβείς για την είδηση στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο σήμερα έχει τη συναυλία του Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή στις 9 το βράδυ. Εξού και οι
0: γραμμές 2 και 3 θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες κατευθύνσεις μετά τις, και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Για να αποκαταστήσουμε το λάθος και να πάμε στην επικαιρότητα, αφού την καταγράψαμε, στα θέματα της, πιάνοντας τα ένα προς ένα.
0: Ξεκινάμε από την πολιτική, η οποία είναι και η οικονομική επικαιρότητα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα στην Γιάννη, καλημέρα στον Ρεσκόνη. Θα έλεγε κανείς ότι είναι το βασικό θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λόγω της διεθνούς κατάστασης, της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ρευστότητος, του πάγου, του καύσιμα, ενέργεια, ενώ από τις διάθεσεις του πετρελαίου θέρμανσης και όπως βρίσκεται η Αθήνα χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνέχεια θα έλεγε κανείς και του οικονομικού επιτελείου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας, λέγοντας βεβαίως ότι πάντα μέσα στο όριο το δημοσιονομικό και με αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου, της εφεδρείας η οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακριβώς για να αντιμετωπίζουν, όπως είπε και χθες ο κύριος Μαρινάκης, έκτακτες περιστάσεις το 2026. Η αξιολόγηση θα γίνει, το δεδομένο θα γίνει, όπως είπε, το αμέσως εφαρμογές, πως θα είναι όψη του Οκτωβρίου και του πετρελαίου θέρμανσης, βεβαίως να ληφθούν οι αποφάσεις από την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια βασική προτεραιότητα για το μεγάλο Μαξίμου.
0: Λίγο να μετακινηθείς θέλουμε, yeah. Απόστολε, γιατί κάπου χάνουμε λίγο το σήμα. Yeah.
2: Δεν ξέρω να ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα.
2: Μια άλλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι αυτό που λέει κανείς ότι χαρακτηρίζεται και ως θετική ατζέντα και έχει να κάνει και περνάει από επισκέψεις και από πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός σε χώρους όπου είτε βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα είτε αποτυπώνονται.
0: Θα πρέπει να διακόψω με την σύνδεση. Δεν ακούγεσαι καλά. Θα πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου και στο ρεπορτάζ.
1: Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε στον Απόστολο. Στο ΠΑΣΟΚ, νέα πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε Χαριλάου Τρικούπη μετά την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αντικοινωνική κρυφή ατζέντα. Και στο προσκήνιο έχει βρεθεί και η ιστορία του επιδόματος ανεργίας. Πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι έτσι, με αφορμή τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Μετά την αντιπαράθεση λοιπόν στον απόϊχο της ΔΕΘ και των προτάσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, νέα διάσταση λαμβάνει πλέον η σύγκρουση για το επίδομα ανεργίας στον απόϊχο των δηλώσεων Βορύδη περί εξορθολογισμού των επιδομάτων. Μάλιστα, στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να σας πω, εκτιμούν ότι μετά τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και οι αντίστοιχες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Μάκη Βορύδη έρχονται να αποκαλύψουν, όπως υποστηρίζουν, κυβερνητικό σχεδιασμό για περιορισμό της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας, κάνοντας λόγο για κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Σε δήλωση του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Σουκαλάς, αναφέρει ότι ο κύριος Βορύδης πήρε τη σκυτάλη από τον κύριο Μαρινάκη, εκτιμώντας ότι με τις τοποθετήσεις του επιβεβαιώνει πως η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για περιορισμό του επιδόματος ενεργείας στους 2 μήνες συζητείται ευρέως στους κύκλους της κυβέρνησης. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη δήλωση του Πασόκ, τάχθηκε υπέρ ενός συνολικού εξορθολογισμού των επιδομάτων, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντας το με τα κίνητρα ένταξης στην αγορά εργασίας. Ερωτηθείς ειδικότερα για την άποψη που είχε εκφράσει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κύριος Βορύδης ανέφερε να πάρω θέση σε αυτό στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Ήταν η αποστροφή του κύριου Βορύδη. Ο κύριος Τσουκαλάς λοιπόν υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αφήνει καμία αμφιβολία και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σχεδιάζει, εφόσον επανεκλεγεί, να περιορίσει το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζει λοιπόν τους τόνους και θα επιμείνει στο συγκεκριμένο θέμα κατά τα φαινόμενα. Να θυμίσω εδώ άλλωστε την πολύ χαρακτηριστική φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο κύριος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ότι αν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για επίδομα ανεργίας 2 μηνών θα είχε γίνει σεισμός.
0: Και Κατερίνα, να βάλουμε εδώ μία τελεία και να επιστρέψουμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο, γιατί έχει και εκείνος από το κυβερνητικό πεδίο το σχόλιο για τη συγκεκριμένη δήλωση. Απόστολε, σε έχουμε ξανά στη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι, Αθηνά Γιάννη. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι απρόσμενα αποτελεί ένα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση δέχεται πολύ έντονη κριτική, όπως ακούσαμε και από την Κατερίνα. Είχαμε χθες τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαβεβαιώνει, να τονίζει και πάλι ότι πρόκειται για μια προσωπική του γνώμη και όχι για κυβερνητική πολιτική, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Θα έλεγε κανείς ότι υπήρξε μια προσπάθεια από πλευράς του να αντεπιτεθεί πολιτικά, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση και ότι παρουσιάστηκε η θέση του μισή, διότι ο ίδιος μίλησε για επίδομα ανεργίας και στη συνέχεια για επίδομα εργασίας, και επίσης ότι αυτές είναι απόψεις προσωπικές που ο ίδιος έχει εκφράσει και παλαιότερα, φέροντας ως παράδειγμα και πριν από ένα χρόνο που είχε αναφερθεί σε τέτοιου είδους ζητήματα. Θα έλεγε κανείς πάντως, Αθηνά Γιάννη, με μια έτσι νομίζω ουσιαστική διαφορά, ότι τότε ήταν μια περίοδο πολιτικά ουδέτερη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.
1: Και παρατεταμένη.
4: Και παρατεταμένη, και είναι εύλογο, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Κάθε δήλωση, κάθε τοποθέτηση,
0: οποιοδήποτε θα τρέξει ένα
4: ατομικό, ακριβώς από το μικροσκόπιο, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Α πούμε ολοκληρώνοντας ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει και την εσωκομματική διάσταση. Από τη μία πλευρά, επειδή δηλώσει του κυρίου Βορύδη έδωσαν αποτέλεσαν ένα έναυσμα για την αντιπολίτευση, ακούσαμε από την Κατερίνα να θέτει ακόμη με μεγαλύτερη ένταση το ζήτημα.
1: Και από την άλλη, έδινε στο βόρειο τομέα και οι δύο, φαντάζομαι. Και η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Μαρινάκης.
4: Ακριβώς, και επίσης υπάρχει και η αντίστροφη πλευρά των αντιδράσεων που έχουν υπάρξει μέσα και στο κυβερνό κόμμα, διότι πέραν της κυρίας Κεραμέως, που και αυτή είπε ότι δεν είναι κυβερνητική πολιτική και ότι είναι αυστηρά προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη, είχαμε και βουλευτές οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί, όπως ο κύριος Πέτσας, προχθές ο κύριος Παπάς από τα Δωδεκάνησα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα είναι ένας απρόσμενος, θα έλεγα και πάλι έτσι, πονοκέφαλος πολιτικά για την κυβέρνηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε, και να επιστρέψουμε στην Κατερίνα. Κατερίνα, συνεχίζεις με το ρεπορτάζ.
3: Ναι, να πούμε ότι στον απόϊχο και της έντονης κριτικής που ασκείται από πλευράς κυβέρνησης περί μη κοστολογημένου προγράμματος, το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη επαναλαμβάνει πως όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Υπενθυμίζουν σχετικά με τη 13η σύνταξη που προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης, το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ. Για τον 13ο μισθό θα δοθεί σταδιακά, όπως διευκρινίζουν. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν, κάνοντας τον απολογισμό της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ότι κατέδειξε ετοιμότητα για διακυβέρνηση της χώρας με πρόγραμμα και όραμα να οδηγήσει σταθερά το τιμόνι την επόμενη μέρα. όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας χθες στον Αθήνα 984. Επαναλαμβάνουν ότι οποιαδήποτε σύμβλεψη με το κυβερνών κόμμα είναι εκτός συζήτησης. Και βεβαίως ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί επανέρχονται στο προσκήνιο, τονίζουν, δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα με ποιους θα συνεργαστούμε αν είμαστε πρώτο κόμμα, καθώς δεν γνωρίζουμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Ο δικός μας στόχος είναι ξεκάθαρος, το ανέφερε και χθες ο κύριος Τσουκαλάς στο σταθμό της πόλης Κίτινε, Βούλα και Χαγιά, να είμαστε πρώτοι με ισχυρό ποσοστό, ώστε να μπορούμε να επιβάλλουμε τις πολιτικές μας και βεβαίως χωρίς να μπει σε ονοματολογία, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η αμφίπλευρη διεύρυνση του κόμματος αποτελεί μια σταθερή στρατηγική επιλογή και βεβαίως θα συνεχιστεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Αθήνα 984.

0: χθες παρουσία πλήθους κόσμου έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, και πάλι στο δικαστικό μέγαρο, οι δύο γιατροί κατηγορούνται με αναβάθμιση της κατηγορίας πλέον σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το προς τα που πάει αυτή η υπόθεση δικαστικά, προφανώς και μας το μεταφέρει η Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα λοιπόν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όχι μόνο θα μεταφερθούν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αλλά θα αντιμετωπίζουν, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι, με βαρύτερη σε σχέση με χθες κατηγορία. Να θυμίσουμε ότι η αρχική ποινική δίωξη σε βάρος τους για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν θανατηφόρα έκθεση. Χθες ο ανακριτής, ο οποίος είχε στα χέρια του νεότερα στοιχεία που αφορούσαν τα ψηφιακά ίχνη που άφησαν πίσω τους οι κατηγορούμενοι και κατάφεραν να αναλύσουν και να αναγνώσουν οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας, έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν σοβαρές ενδείξεις για να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο.
1: Γιατί ουσιαστικά μεσολάβησε μία ώρα από το πρώτο αλέρτ του μηχανήματος μέχρι την ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αν καταλαβαίνουμε το καλά.
2: Έτσι, ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήταν τρεις φορές που χτύπησε αυτό το alert στο μηχάνημα όση ώρα βρισκόταν στην διαδικασία της πλασμοφαίρεσης.
1: Και η γιατρός το έκανε reset.
2: Έτσι, ακριβώς, και μεσολάβησε μια ώρα μέχρι να κλειθεί το ΕΚΑΒ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η ώρα θα μπορούσε να είχε διαφορετικά γραφτεί όλη αυτή η ιστορία, αν είχαν γίνει όλα όσα θα έπρεπε, και μάλιστα από γιατρούς. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν σήμερα το κατηγορητήριο, η κατηγορία για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν, είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι μια αξιόπινη πράξη την οποία ο ποινικός μας κώδικας τιμωρεί βαρύτατα, δηλαδή η προβλεπόμενη ποινή είναι ακόμα και αυτή της ισόβιας κάθριξης, και έτσι για πρώτη φορά με βάση πάντοτε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα μπαίνει στο κάδρο και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης. Όλα αυτά βεβαίως όμως θα τα δούμε αργά το απόγευμα σήμερα, γιατί οι γιατροί φαίνεται ότι θα απολογηθούν επί της ουσίας, άρα θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του ανακριτή. Χθες είχαν έρθει με απολογητικό υπόμνημα, όπως είχαμε μάθει, άρα και σήμερα θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει από το στάδιο της προανάκρισης. Να δούμε αν θα πείσουν τον ανακριτή με αυτά που θα πούν και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση και αν θα είναι ίδια η ποινική μεταχείριση και για τους δύο. Ναι. Γιατί ο μεν γιατρός, ο 55χρονος παθολόγος, έχει τον ισχυρισμό ότι δεν ήταν δικός του πελάτης ο Γιώργος Μαζωνάκης, ότι δεν ήταν παρόν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ότι κλήθηκε στο τέλος όλες αυτές τις διαδικασίες από τη σύζυγό του. Η δε γυναίκα έχει πάλι τον ισχυρισμό πως όλα όσα έκανε δεν τα έπραξε με δόλο για να επέλθει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
0: Χωρίς να παίρνω θέση, δεν παίρνουμε ούτε εμείς, ο ενδεχόμενος δόλος, ο δόλος είναι στο ότι επί πολλή ώρα τον είχατε τον άνθρωπο αβοήθητο,
1: ναι,
0: προκειμένου
1: έτσι.
0: Εσείς τι.
2: Εσύ προκειμένου ότι έμεινε αβοήθητος και όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά έβλεπες ως ενδεχόμενο το τραγικό αποτέλεσμα, τον θάνατο, και τον αποδεχόσουν, έτσι, και το αποδεχόσουν ως ενδεχόμενο να συμβεί.
1: Για να δούμε.
2: Θα δούμε λοιπόν, είναι μια λεπτή γραμμή, όμως από την άλλη τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται να είναι τέτοια που οδήγησαν τον δικαστικό λειτουργό σε αυτήν την αναβάθμιση. Και βεβαίως σήμερα θα γραφτεί το πρώτο κεφάλαιο αυτής της ανακριτικής διαδικασίας, όμως όπως όλα δείχνουν, καθώς βλέπουμε, ακούμε και μαθαίνουμε να υπάρχουν και άλλου είδους καταγγελίες και βεβαίως άλλου είδους έρευνες, μένει να δούμε τι άλλες υποθέσεις θα ανοιχθούν μετά από αυτήν την υπόθεση.
1: Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, αυτή της απόδρασης του Αλκέτε Ριτζάι. Μάλλον είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και μετά το περιστατικό με πυροβολισμό στον Beach Bar στην Ανάβησο δεν επέστρεψε στις φυλακές. Ο Δημήτρης Πέρας έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, άφαντος παραμένει ο Αλκέτε Ριτζάι, ο γνωστός βαρυπινίτης και κακοποιός. Και υπάρχει ανθρωποκινητό από την αστυνομία προκειμένου να εντοπιστεί. Έπρεπε να έχει επιστρέψει χθες το πρωί, 8 η ώρα, στις φυλακές του Δρομοκού, κάτι που δεν έχει γίνει. Τα ξημερώματα της Κυριακής προηγήθηκε αυτό το επεισόδιο, αιματηρό επεισόδιο, σε Beach Bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με την αστυνομία, μάλλον για μια σήμαντη αφορμή, έτσι τουλάχιστον οι πρώτες ενδείξεις, έγινε αυτό το επεισόδιο. Υπήρχε μια διαφωνία για τη μουσική και πιάστηκαν στα χέρια με υπαλλήλους του καταστήματος. Εκεί ο Αλκετζηδάη από βιντεοληπτικό υλικό που έχει αστυνομία φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον στον αέρα. Και ένας υπάλληλος που εμφανιζόταν ήταν για την ασφάλεια του καταστήματος από το Αφγανιστάν, απάντησε στους πυροβολισμούς, τραυματίζοντας δύο υπαλλήλους, έναν 20χρονο στο πόδι από εξωστρακισμό, από στράσμα, και έναν 41χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος είχε ένα διαμπερές τραύμα στον ώμο, και οι δύο μεταφέρθηκαν στο τοπικό εκεί κέντρο υγείας, εκτός κινδύνου. Η αστυνομία από αυτό το επεισόδιο συνέλαβε τον 41χρονο ιδιοκτήτη του Beach Bar, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ενώ συνελήφθηκε η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο Αφγανός, ο οποίος πυροβόλησε από τη μεριά του καταστήματος, είναι και αυτός άφαντος και αναζητείται.
1: Μάλιστα λένε ότι και εκείνος δεν είχε άδεια οπλοφορίας.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Και το σημαντικό είναι, δουλειά, ότι ο Αλκέντριζάη, ο πασίγνωστος αυτός ο βαρυπινίτης, παραμένει άφαντος. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια είχε πάρει 15 με 16 φορές άδεια από τις φυλακές. Ήταν πάντα τυπικός, πέθευε κανονικά, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Τώρα αυτή τη φορά, είτε επειδή προηγήθηκε αυτό το επεισόδιο, είτε για κάποιον άλλο λόγο, δεν επέστρεψε και έχει σημάνει συναγερμό στην αρχές για τον εντοπισμό του.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα είναι 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο. Κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε με τη συνέντευξη ημέρας.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή το μεσημέρι, το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ηχούσε συναγερμό από τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας, αλλά αγνοήθηκε, ενώ στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε αδρεναλίνη πολύ μικρότερη της κανονικής δόσης, σύμφωνα με νέα στοιχεία και καταγγελίες. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσαραλά προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πλήγμα σε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τα ξημερώματα, παρά την αναφορά Τραμπ πως Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, ζημιά σε 2 οχήματα και 1 μοτοσυκλέτα. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τα ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας και τους ακρατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Άνοδο κάθο και πίσω από το ύψος του Εγαλαίου μέχρι και την έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος Μεταμόρφωσης. Στο Μεταξουργείο στη Λέρμα και την Αχιλλέως και στα δύο ρεύματα από το... και στο Κεραμικό στη Λεωφόρο Κωνσταντινούπολης καθώς και στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Ομόνια. Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους έως και το ύψος του Χίλτον. Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσιάνοδο και κάθο κατά διαστήματα έως και τους Αμπελοκήπους με έντονη ροή στη συμβολή Μακατεχάκη. Στην Αττική Οδό από Λεωφόρο Φιλής έως και την έξοδο Ηρακλείου, πυκνή ροή. Στη Νέα Κηφισία Λύρα και Καλυφτάκη, στην Ηλίου Ελευθερίου Βενιζέλου και πλατεία 23 Οκτωβρίου, στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από τρίψη του Παγκρατίου και τη συμβολή της Καλλιρόης με την Αρδιτού, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από τρίψη της Αγίας Παρασκευής έως και τους Αμπελοκήπους, αυξημένη κίνηση επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από τρίψη του Χαϊδαρίου έως και τη Λεωφόρο και του Χαραμαγκά και τέλος των πειρασμών γύρω από το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι τώρα που καταγράφει οδηγούς στο ταξί. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Και επιστρέψαμε εδώ, 8 και 35 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στα μικρόφωνα Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα, και θα περάσουμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή στο Βόρειο Τομέα με το ΠΑΣΟΚ, τομέαρχης οικονομίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα. Προερχόμαστε από μία περίοδο στην οποία ολοκληρώθηκε η ΔΕΘ, άρα εκ των πραγμάτων τα οικονομικά προγράμματα αφενός μεν της κυβέρνησης που ούτως ή άλλως μπορεί να το εφαρμόσει μέχρι τις εκλογές, αφετέρου όμως και του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουν εμπολής μπει στο τραπέζι. Όχι πλήρως, περιμένουμε μέχρι τις εκλογές για να αναπτυχθούν, αλλά ορισμένα πράγματα έχουν μπει σε σειρά. Θα θέλαμε λοιπόν αφενός μεν, κάνοντας το σχόλιο ότι σε αντίθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ φάνηκε να έχει πιο, δεν θα έλεγα κοστολογημένο, αλλά σίγουρα κοστολογημένο, αλλά πιο προσαρμόσιμο στην περίοδο πρόταση, μια πιο προσαρμόσιμη πρόταση στην περίοδο. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε το ερώτημα στο ποια άμεσα μέτρα είναι αυτά που μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εποχής, κυρίως την ακρίβεια, και ένα δεύτερο, με βάση την κοστολόγηση που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει, με ποιο τρόπο θα μπορεί να καλύψει το κενό για την πρόταση αυτή των μέτρων, με ποιο τρόπο θα μπορεί να καλύψει την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το ότι ανεξάρτητα από τα επιμέρους μέτρα και τις επιμέρους παρεμβάσεις, πρόκειται για ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας που στηρίζεται σε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα και κυρίως για το ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια είναι εκείνα τα στρώματα της οικονομίας που, επειδή προνομιακά αν θέλετε ή παραδοσιακά τα εκπροσωπούμε, τα υπερασπιζόμαστε, είναι εκείνα που θα είναι οι βασικοί αποδέκτες της πολιτικής μας. Θα έλεγα εν συντομία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, ότι στον τομέα της ακρίβειας για παράδειγμα, που είναι ένα ζήτημα που αφορά κάθε ελληνικό νοικοκυριό και κάθε ελληνική επιχείρηση, μικρομεσαία ή μεγάλη, μικρομεσαία καταρχήν, και που σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης φαίνεται ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τις Έλληνες, είναι μια σειρά από παρεμβάσεις, από τη μείωση, την περιορισμένη χρονικά και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης, μέχρι ένα δομικό θέμα που αφορά μια άλλη επιτροπή ανταγωνισμού, με άλλη λειτουργία, με άλλη στελέχωση, με άλλες προτεραιότητες, και βέβαια και μέσα από την φορολόγηση των υπερκερδών των ομίλων μέσα από έναν μόνιμο μηχανισμό παρατήρησής τους. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το στεγαστικό, που είναι επίσης ένα μείζον ζήτημα τροφοδοτούμενο από τις πολιτικές της κυβέρνησης, που είναι πολιτικές που τροφοδοτούν τη ζήτηση και όχι την προσφορά, γι' αυτό και ανακυκλώνουν το θέμα, υπάρχουν μία σειρά από παρεμβάσεις, όπως το πρόγραμμα για τη δημιουργία 40.000 κατοικιών, για την ανακαίνιση μάλλον 40.000 κλειστών ακινήτων του δημοσίου και των δήμων που σήμερα υπάρχουν μέσα από το πρόγραμμα Gen Rent, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια που σήμερα κατευθύνονται σε ατελέσφορες δράσεις, αλλά και δράσεις που εκτείνονται μέχρι την επιβολή πλαφών στο μίσθωμα σε εκείνες τις περιοχές που, που υφίστανται μια μεγάλη κοινωνική και οικονομική πίεση, και βέβαια την κατάργηση της Golden Visa. Ή για παράδειγμα στο θέμα της ενέργειας, μια που είναι και το ζήτημα ξανά των ημερών, είδαμε την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν δήθεν μέχρι το 2030 με μείωση 20-30% του κόστους, και είναι εντυπωσιακό πώς τα εξαγγέλει στο τέλος της θητείας της, δηλαδή τι έκανε 7 χρόνια για αυτά, ενώ θα έπρεπε, 7,5 χρόνια σχεδόν, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μέσα σε αυτές τις δύο τετραετίες μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στα ζητήματα του δικτύου και της αποθήκευσης. Εκεί που και πάλι είμαστε ουραγοί, παρατηρήστε τι συμβαίνει στην Βουλγαρία σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στα ζητήματα αποθήκευσης και τι συμβαίνει στη χώρα μας.
0: Ωραία είναι όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία βέβαια πρέπει να συνοδεύονται και από επενδύσεις. Αναφερθήκατε και σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι, το ΠΑΣΟΚ τι διαφορετικό προτείνει?
1: Στον τομέα των επενδύσεων. Mm-hmm. Κοιτάξτε, στον τομέα των επενδύσεων καταρχήν χρειάζεσαι ένα σταθερό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που να δίνει ένα μήνυμα ότι έχουμε δράσεις οι οποίες δεν κατευθύνονται στοχευμένα και κυρίως αδιαφανώς σε μια παρέα ημετέρων. Αλλά αντιθέτως δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες δικαιοσύνης, διαφάνειας, με κανόνες που επιτρέπουν να υπάρχει ένας δίκαιος ανταγωνισμός και μία συνθήκη τέτοια που να ευνοεί τις επενδύσεις. Αυτό έχει να κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρετε, με τη διαφάνεια. Διότι όταν έχει μία αίσθηση ότι έρχεσαι σε μία χώρα όπου οι κανόνες δεν ισχύουν, όπου δεν αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, τότε είναι προφανές ότι κάποιος θα σκεφτεί πάρα πολύ για το αν θα ξεκινήσει μία επένδυση σε μία τέτοια χώρα, χωρίς κανόνες και χωρίς διαφάνεια.
2: Πάμε στο πολιτικό σκέλος της όλης ιστορίας. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Εγώ που είμαι κακός άνθρωπος και προβοκάτορος, ενδεχομένως να το πιάσω από την άλλη οπτική. Καταλαβαίνω απολύτως τη λογική του Πασόκ να λέει ότι αν είμαι πρωτοκόμμα θα πάρω εγώ την ιστορία στα χέρια μου και θα δω τι μπορεί να κάνουμε την επόμενη μέρα. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία, ας βρει στα δεξιά της κάποιον να κυβερνήσει. Ο τόπος δεν θα μείνει ακυβέρνητος. Και αυτό είναι κατανοητό και κατανοητό ειδικά προεκλογικά. Μετεκλογικά ωστόσο, όλοι οι τομείς στους οποίους αναφερθήκατε και εννοώ η ανάγκη υποστήριξης με εναλλακτικό μοντέλο δεν πρόκειται να βρει εντελώς διαφορετική ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι ούτε καν κάποιο άλλο κόμμα. Μήπως λοιπόν προτρέχουμε αυτή τη στιγμή για να πούμε και οποιοδήποτε κόμμα ότι την επόμενη μέρα δεν θα συνεργαστούμε με τον έναν ή δεν θα συνεργαστούμε με τον άλλο?
1: Κοιτάξτε, είμαι από εκείνους, ειδικά σε αυτές τις περιόδους της μεγάλης κλιμάκωσης, της κρίσης νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, της βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική και τα κόμματα, που θεωρώ ότι όσα λέμε προεκλογικά οφείλουμε να μην παρεκκλίνουμε και να τα εφαρμόζουμε και μετεκλογικά. Υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες ομαλότητας, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης με αδιανόητες καταστροφολογικές και κινδυνολογικές προσεγγίσεις να μας πείσει ότι αν δεν εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει ο κ. Ερντογάν στη χώρα. Σε συνθήκες λοιπόν νομιμότητας και σε συνθήκες σταθερότητας οφείλουμε ό,τι λέμε προεκλογικά να το τηρούμε. Άρα, για το ΠΑΣΟΚ, και επειδή δεν νομίζω ότι είστε ούτε κακός ούτε κακόπιστος, και σε κάθε περίπτωση απευθύνομαι στους ακροατές σας που νομίζω ότι και εκείνοι δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ούτε εντάσσονται σε έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό, για το ΠΑΣΟΚ τα θέματα είναι ξεκάθαρα. Ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τη ζωή των ανθρώπων του. Άρα ο στόχος της πρώτης θέσης έχει να κάνει και με ένα χρέος, μια ευθύνη που αισθάνομαστε σήμερα απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που μας ζητούν να κάνουμε κάτι και που συγκροτούν αυτό το πλειοψηφικό σήμερα αίτημα στην κοινωνία για πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτό το αίτημα το συναντάω εγώ σε όλη την Ελλάδα ως πλειοψηφικό αίτημα. Με τα συνέπεια, εάν οι πολίτες με την ψήφο τους μας βάλουν στη θέση της αντιπολίτευσης, ασκήσουμε αντιπολίτευση έτσι όπως την έχουμε ασκήσει, με έναν τρόπο υπεύθυνο, σοβαρό, τεκμηριωμένο, άλλωστε θα έλεγα εξαιρετικά αποτελεσματικό, αν σκεφτεί κανείς πόσες αποπομπές υπουργών της κυβέρνησης έχουμε δει μετά από αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ και σε πόσα μέτρα σύραμε κυριολεκτικά εκούσα-ακούσα την κυβέρνηση να προχωρήσει ημιτελή και αναποτελεσματικά 100%, όπως για παράδειγμα της ελάχιστες παρεμβάσεις στον τομέα των καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών ή του διπλασιασμού του ορίου της Golden Visa. Άρα αυτού του είδους την αντιπολίτευση, την καθόλου τοξική και διχαστική, την καθόλου στη λογική του να υπηρετήσουμε έναν δημαγωγικό λαϊκισμό. Από εκεί και πέρα, αν είμαστε πρώτοι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα όχημα το οποίο θα ρημουλκίσει την πολιτική μας προκειμένου να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό το όχημα είναι το πρόγραμμα. Με βάση αυτό το πρόγραμμα και σε μια βουλή της οποίας στη σύνθεση δεν γνωρίζουμε, με τον προφανή αποκλεισμό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η δύναμη την οποία αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε, όχι να συνεργαστούμε μαζί της, θα προκύψουν εκείνες οι συνεργασίες, εφόσον χρειαστούν, για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
0: Είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος. Κυρία Αποστολάκη, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και προεκλογικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Ελεύθερη Κυκλοφορία.
1: Καλή σας μέρα.
0: Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης οικονομίας του κόμματος.

0: Αθήνα 984 στους 98,3.
1: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98,3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η διακοπή της επέκτασης της γραμμής των εργασιών του Μετροπόντικα για την επέκταση της γραμμής 4 του μετρό. Η Κυψέλη είναι το θέμα. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων διαβάστηκε από τον Χαριδούκα χθες τον εισαγγελέα. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, μας ενημερώνει για το που βρισκόμαστε ο Γιώργος Μανουσακάκης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τον εισαγγελέα λοιπόν στέλνει σήμερα κατά πάσα πιθανότητα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, καθώς οι πολυκατοικίες που διαμένουν έχουν ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Η απόφαση αυτή του κύριου Δούκα ήρθε μετά τη συνάντηση που είχε με την προσωπία των κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, όπου του παρέδωσαν το πόρισμα. Ειδικότερα ο κ. Δούκας τόνισε ότι το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό. Τις επόμενες μέρες θα διαβιβάσω ως οφείλω το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των εισαγγελέα και τα ζητούμενα αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι τα εξής. Το πρώτο είναι άμεσα να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια, να υπάρξει δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων και βέβαια ασφαλής επανέναξη του Μετροπόντικα. Όσον αφορά το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξής και είναι και το ζητούμενο να έχουμε αυτή τη φορά πρόσβαση, όπως το έχουμε ζητήσει, είπε ο κ. Δούκας, έτσι κι αλλιώς για τα κτίρια στο πλήρες πόρισμα που έχει διαμορφωθεί για το πώς και με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει ο Μητροπόντικας και τι πήγε λάθος μέχρι τώρα. Να πούμε ότι ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει από τις 2 Μαΐου.
1: Είναι ήδη αρκετοί μήνες που αυτό
2: είναι
1: το πράγμα
2: αρκετή, είναι, ναι, έχει βγει εκτός προγράμματος, να το πούμε έτσι, στο μετρό, στη γραμμή 4, όπου διέρχεται κάτω από την Κυψέλη. Είναι 14 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα με ρηγματώσεις και στην τυχοποιία. Ενδέχεται να υπάρχει και πρόβλημα με καθυζήσεις, το οποίο ακόμα είναι ακόμα πιο σοβαρό αυτό το ενδεχόμενο. Και πρέπει τώρα να κλείσει το θέμα, καθώς περιμένει ο Δήμος από άλλους 2 φορείς και το ΤΕΕ, καθώς και τους πραγματογνώμονες του Δήμου, να κάνουν και αυτοί να παραδώσουν και αυτοί τις μελέτες τους σε ό,τι αφορά τις αυτοψίες που έχουν κάνει και βέβαια περιμένουν και την ολοκληρωμένη μελέτη του μετρό, η οποία ακόμα δεν έχει πάει στο σύνολό της στο Δήμο. Όπως και να έχει, ο Δήμος πλέον είναι πολύ επιφυλακτικός, έχει σταθεί στον πλευρό των κατοίκων και περιμένει την τελική μελέτη προκειμένου να δει τι θα γίνει. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι τον πρώτο λόγο θα έχει ο εισαγγελέας, καθώς όπως φαίνεται υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στα κτίρια.
1: Για να δούμε, έχουν περάσει και τόσοι μήνες, κάπως πρέπει να προχωρήσει και αυτή η υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε στα αθλητικά και διαβάζω εγώ την πρώτη είδηση.
0: Αλλάζει ο καιρός.
1: Αυτό φαντάστηκα, αλλά μετά βλέπω ότι δεν έβρεξε. Έβρεξε μεταγραφές στη Σούπερ Λίγα. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πηγαίνει με τον καιρό, έτσι πάει. Ταυτίζεται με τον καιρό που είναι βροχερός έξω και είναι και η τελευταία μέρα του μεταγραφών.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα ποιητικά που βάζεις.
0: Βρέχει εκεί στα νότια που είσαι.
3: Όχι, αλλά είναι μαύρα όλα.
1: Είναι σήμερα συνεφιασμένη μέρα.
3: Ναι. Ήλιος δεν υπάρχει. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα, έτσι, των επίσημων μεταγραφών, γιατί μετά έχουμε μόνο το 15ήμερο για τους ελεύθερους και καταλαβαίνετε ότι κάποιες ομάδες ενισχύθηκαν και άλλες τρέχουν να ενισχυθούν. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεταγραφή, αυτή που ήθελε και πάλι στα αρκετά δυνατή, στο αριστερό άκρο της αμυνάς του, καθώς έκανε γνωστή την απόκτηση του 24χρονου Ανάς Σαλάχεντίν, ο γεννημένος στο Άμστερνταμ παίκτης, ο οποίος είναι διεθνής με το Μαρόκο, θα φοράει για ένα χρόνο την πράσινη φανέλα με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρώμα. Στο Βόλο, εκεί είναι το ενδιαφέρον, ότι ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού, του Ρεμί Καμπελά. Ο γνωστός Καμπελά, που είχε έρθει από τη Λιόν με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό και ήταν στον Ολυμπιακό, σημειώνοντας ότι αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ εκείνος
0: σε άνοδο η καριέρα του.
3: Τι είπες, Γιάννη?
1: Σε άνοδο η καριέρα του. Αυτό μην δίνει σημασία, προχώρα.
3: Στα μεζοδοπολία του Βόλου.
0: Άρχισε το κάτι χειρότερο.
3: Εντάξει, θα πειράξουμε και λίγο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και εκείνος επίσημα την απόκτηση του επιθετικού του Σιμών Μπάνζα από την Αλ Τζαζίρα, δανεισμός και οψιών αγοράς. Ο Άρης αργά χθες το βράδυ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια. Έμεινε ελεύθερος ο 31χρονος εξτρέμ από την Μπενφίκα και θα παίζει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα θυμίσουμε ότι είναι ο Μπρούμα που την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 έχει αγωνιστεί ως δανεικός με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, μια και είπαμε για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός καίγεται γιατί ψάχνει για επιθετικό, και σήμερα που είναι η τελευταία μέρα θα έχουμε μέχρι το βράδυ ίσως κάποια μεταγραφή. Προέκυψαν κάποια ονόματα, κυρίως του Μπόρχα Ιγκλέσιας, του Μαγιοράλ, του Μουαντίλ Μπατζή. Θα δούμε τι θα γίνει, παρότι βέβαια υπήρξαν αυτά τα δημοσιεύματα, τα διέψευσαν οι Ερυθρόλευκοι όλα αυτά τα ονόματα. Θα δούμε αν οι διαψεύσεις ήταν σωστές και οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάποιο άλλο στόχο που δεν βγήκε στην επιφάνεια. Πλέον έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδα, ΣΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Πατρών, Περιστέρι και Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο. Σακίλ Ονίλ. Σακίλ Ονίλ και Ευρωλίγκα, το είπαμε αυτό γιατί στις 29 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί κοντά και θα δει την αναμέτρηση της Ζαλγύρης με τον Ολυμπιακό.
4: Όπως το πες, νομίζω ότι θα παίξει.
1: Και εγώ λέω ότι δεν είναι μεγάλος.
3: Επίτηδες, σας το άφησα για να αναρωτιέστε. Για να εξηγήσουμε γιατί θα βρεθεί εκεί, αυτός ο φίλος του NBA θα επισκεφθεί τη Λιθουανία, έχει μια συνεργασία με την NordVPN, της οποίας αποτελεί πλέον πρεσβευτή μια εταιρεία λογισμικών και αντιβάιρους, έτσι, αντιβιωτικών για τα κομπιούτερ, και είναι και μάλιστα και χορηγός ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας, κατέχει το 45% των μετοχών της Ζαλγκύρης. Οπότε υπάρχει συνεργασία με τον Σακίλ και ο Σακίλ θα δει από κοντά το παιχνίδι Ζαλγκύρης Ολυμπιακός. Hardball Super Cup, ο Ολυμπιακός το κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική χρονιά, κέρδισε στο τελικό 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματέρου. Και κλείνοντας να πούμε ότι η Βαλένθια είναι χωρίς προπονητή. Ο Νέστο Βαλβέρδε, που ήταν ο αρχικός στόχος, αρνήθηκε.
4: Ο Μεντιλίμπαρ τι κάνει?
3: Είναι στη λίστα. Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ είναι στη λίστα των υπευθύνων της Βαλένθια. Θα δούμε λοιπόν εάν ο Βάσκος από τον Ολυμπιακό θα βρεθεί στο
1: Βαλένθια. Κάντε ετοιμάζεται να σου πει.
4: Φτιάξαμε σχολή προπονητών την προηγούμενη
3: χρονιά.
4: Μπράβο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Βαξεβανέλη που σας ψηλό είπε για τον καιρό. Νεφώσεις παραδικά αυξημένες, μηθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για σήμερα εδώ στην Αττική, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι ωστόσο να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 80, τέλη δεκαετίας του 70, δεν ήταν και το πιο σύνηθες πράγμα το να πηγαίνεις σε ψυχολόγο και να όλη αυτή η διαδικασία, που καλώς γίνεται, αλλά τέλος πάντων τότε δεν ήταν πολιτισμωδός. Αλλά αυτό οδήγησε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της, την Pat Benatar. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η Benatar το Hit Me With Your Best Shot. Δεν είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία, ακολούθησαν και άλλες. Είναι όμως η πρώτη που μπήκε στο Top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και όταν... πες από τι εμπνεύστηκε.
0: Ο Έντι Σβάρτς λοιπόν, που είχε γράψει το κομμάτι, όταν πήγε να κάνει την ψυχοθεραπεία του, είχε δύο μαξιλάρια τα οποία τα χτυπούσε μεταξύ τους. Ο άνθρωπος εκφραζόταν έτσι. Από αυτά τα μαξιλάρια προέκυψε το Hit Me With Your Best Shot, που ακούγεται κάπως έτσι.
1: Και μ' αρέσει που βάζεις τραγούδια που γίνονται μεταφορά για την αυτοπεποίθηση και την αντοχή απέναντι στις δυσκολίες.
0: Τι λέτε?
1: Έτσι γράφεις εδώ στα σημειώσεις.
0: Εγώ το γράψα αυτό?
1: Δεν ξέρω, εσύ το στείλες.
0: Ο Κλόρ πρέπει να το έχει γράψει.
1: Λοιπόν, Hit Me With Your Best Shot. Έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίου που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβδά και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράμος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Αποκάλυψη και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό. Μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε ότι οι γιατροί χορήγησαν στον Γιώργο Μαζονάκη δόση αδρεναλίνης πολύ μικρότερη της κανονικής, αφού την ανάμειξαν κατά 90% με ορό, με αποτέλεσμα να μην είναι αποτελεσματική για τον ασθενή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Αδώνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Τα όρια των αρμοδιοτήτων του ως προς τους ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων αναλύει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι επιτροπές τήτων του ως προς τους ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων αναλύει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι επιτροπές

0: είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσάρ Λαρά με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Το ντρόν, που θεωρείται πως πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάη, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας. Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρά της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Ντρόουν έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι χτυπήθηκαν συνοικίες και διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα. Η επίθεση καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Ζημιές σε δύο οχήματα και μία μοτοσικλέτα. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Για 15η ημέρα και η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, καταστρέφοντας πυκνό δάσος σε προστατευόμενη περιοχή Natura, σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Σπύρο Χαλβατζή. Η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Εγγένεια για το επίτιμο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα προξενική παρουσία της Ελλάδας στην πόλη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Την ιστορική αλλά και τη στρατηγική σημασία της λειτουργίας του τονίζει σε μήνυμά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι επιβεβαιώνει ο πρωτότοκος γιος του Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του πως Ρώσος επιχειρηματίας που έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο χρηματοδότησε τους γαμήλιους εορτασμούς τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ ανέφεραν σε μήνυμά τους στο Instagram ότι ο αγαπημένος τους φίλος Σουμάρ Κρεμλιόφ πολύ γενναιόδωρα τους προσέφερε δύο απίστευτες βραδιές γιορτής στις Μπαχάμες τον Μάιο. Προηγήθηκε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ιστότοπου Προπάμπλικα, σύμφωνα με το οποίο ο Κρεμλιόφ δαπάνησε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να χρηματοδοτήσει τους εορτασμούς. Η Ουάσιγκτον αύξησε σήμερα κατά 50% τους τελωνιακούς δασμούς σε μια σειρά καναδικών προϊόντων, στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες. Η διορίγα του Παναμά θα μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο Ελνίνιο μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βυτικά. Θερμοκρασία 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Κόκκινος και σήμερα ο Κηφισός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται από το ύψος του Αιγάλεως μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας. Αυξημένη κίνηση και σε τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Παρόμοια εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε μεμονωμένα τμήματα.

0: των λεωφόρων Συγκρού και Μαραθώνος. Επιβαρημένη εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας καθώς και στην Αττική Οδό.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
2: Αθήνα 984, στους 98.3. Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr. Σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
2: Αθήνα 984.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
9: Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στον Αθήνα 984. Πάμε να κάνουμε γρήγορα τις συστάσεις, γιατί έχουμε καλεσμένο νωρίς. Νίκος Καρούτζος.
10: Γιάννης Λαβράνος.
9: Παρέα σας μέχρι τις 10 μαζί με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
10: Τον Πάνα Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
9: Το Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές.
10: Την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100. Τηλέφωνο είναι αυτό.
9: Mail, διεύθυνση mail 984onair@gmail.com.
10: Και έχουμε και Viber, το οποίο το έχουμε εδώ και το παρακολουθούμε, στο 6948-984-984. Μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας 6948-984-984.
9: Λοιπόν, έχουμε συνέχεια σε σχέση με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με νέα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες.
10: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή ο άνθρωπος είχε πεθάνει και αυτή έκανε reset στο μηχάνημα.
9: Ναι. Το οποίο μηχάνημα εντωμεταξύ έδινε alert, είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις και δεν ξέρω, τις αγνώρισαν. Ή λες αυτό ότι πήγαν να κάνουν reset.
10: Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ναι. Η επιστήμη, η κανονική σηκώνει τα χέρια ψηλά.
9: Αυτό
10: ο
9: είναι
10: τσαρλατανισμός
9: το...
10: κυριαρχεί.
9: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και ακριβώς επειδή κυριαρχεί ο τσαρλατανισμός, ναι. Και ο κομπογιανιτισμός.
10: Και ο σαμανισμός μαζί.
9: Άλλο αυτό.
10: Έχουμε και σαμάνους.
9: Ο σαμανισμός είναι άλλο πράγμα.
10: Ναι. Υπάρχουν γιατρούς σαμάνους.
9: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου όλων αυτών των σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ιατρίων, ιατρίων σε εισαγωγικά ή ιατρίων που κάνουν ιατρικές πράξεις που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Και έχει σηκωθεί ολόκληρη σκόνη τώρα σε σχέση με το ποιος έχει τον έλεγχο, ποιος έχει την ευθύνη. Και τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έβγαλε άλλη μία ανακοίνωση για να πει ότι δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί καθημερινά, να ελέγχει καθημερινά περισσότερους από 15.000 φορές. Το ερώτημα είναι γιατί να τους ελέγχει καθημερινά. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουμε αυτή την απέτηση. Αλλά περιοδικά να μπορείς να κάνεις
10: ένα. Το κράτος, μήπως.
9: Και το κράτος την ίδια ώρα, για να μην τα ρίχνουμε όλα στον Ιατρικό Σύλλογο. Και το κράτος, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει διοκτικές αρμοδιότητες. Έτσι.
10: Ναι.
9: Δεν ξέρω και ακριβώς πώς έχουν, ποιες αρμοδιότητες ακριβώς και πώς έχουν παραχωρηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά θα ρωτήσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε τον.
10: Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Φουστάνο, πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
9: Καλημέρα, κύριε Φουστάνο.
10: Έπεσε η γραμμή.
9: Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Φουστάνο, να ρωτήσουμε ποιες αρμοδιότητες έχει αναλάβει ο Ιατρικός Σύλλογος, μέχρι πού φτάνουν αυτές, πού ξεκινούν οι αρμοδιότητες, οι ελεγκτικές και οι πειθαρχικές, ναι, και οι ιδιοκτικές των άλλων.
10: Δεν ξέρω αν τον έχουμε.
9: Μας ακούει ο κύριος Φουστάνος τώρα?
10: Δεν τον έχουμε. Τον χάσαμε.
9: Πάμε να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Καλημέρα, κύριε Φουστάνο.
10: Όχι. Α, καλά. Εντάξει.
9: Μέχρι να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, να κάνουμε μία αναφορά σε αυτά που λέει και η ανακοίνωση νέα που εξέδωσε χθες το απόγευμα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ότι οι έλεγχοι, λέει, είναι δειγματοληπτικοί ή γίνονται μετά από καταγγελία πολίτη ή όχληση από αρμόδιους κρατικούς μηχανισμούς. Αυτό το τελευταίο έχω μία απορία. Δηλαδή, αν υπάρχει από τους αρμόδιους κρατικούς μηχανισμούς, γιατί να πάει ο Ιατρικός Σύλλογος?
10: Ναι, μπορεί να έχει πάει αρχή διαφάνειας, χίλια δύο.
9: Ναι, το θέμα είναι αυτό λοιπόν. Μέχρι τι αρμοδιότητες έχουν δοθεί στον Ιατρικό Σύλλογο?
10: Δεν πάει καλά πάντως.
9: Ναι. Αναφέρει η ανακοίνωση για τους ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Τους δειγματοληπτικούς ελέγχους.
10: Καλά, προφανώς δεν μπορεί να τους ελέγξει όλους όλη την ημέρα.
9: Ναι. Και ότι ο έλεγχος αφορά καταρχάς την παρουσία του επιστημονικού υπεύθυνου ιατρού ως προϋπόθεση για την όμιμη λειτουργία του φορέα. Επίσης τον έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πράγματι το ιατρείο λειτουργεί σε χώρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην υποβληθήσα στον Ιατρικό Σύλλογο, κάτοψη του εξοπλισμού και εν γέννη της λειτουργίας του. Δεν ξέρω, επειδή μας έλεγε ο κύριος Πατούλης τις προηγούμενες μέρες, όχι σε εμάς, επειδή έκανε κάποια περάσματα από ενημερωτικές εκπομπές, έλεγε ότι έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο ιατρείο.
10: Αλλά δεν βρήκαν τα μηχανάκια.
9: Τα είχαν κρύψει.
10: Ξέρω εγώ. Για να σου πω. Είναι, το βρήκαμε τον κύριο Φουστάνο.
9: Δεν νομίζω να έχουμε τύχει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, ναι, για να προσπαθήσουμε να

0: Δεν ξέρω αν έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε που μας προέτρεπε, μας αρότρινε τώρα στο τραγούδι Μανώλης Φάμελος. Δεν έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε και ίσα ίσα με αυτά που μαθαίνουμε έχουμε όλο και λιγότερους λόγους, ειδικά όταν μιλάμε για ζητήματα υγείας, όπου δυστυχώς η αλήθεια είναι, χωρίς να θέλουμε να πάμε σε λογικές ατομικής ευθύνης, υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω στην απελπισία τους.
1: Η απελπισία είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
0: Ναι. Καταφεύγουν σε κομπογιανίτες, σε τσαρλατάνους.
1: Ταμάνους, τσαρλατάνους κτλ. Έχει σταλεί στον ιατρικό σύλλογο μία επιστολή από έναν ψυχίατρο.
0: Κανονικό 100, έτσι.
1: Κανονικό με... ψυχίατρο. Ναι, ναι. Όχι από αυτούς τους μούφα. Ναι. Με 153 περιπτώσεις όπου διαφημίζουν εναλλακτικά, κβαντικά, βιοαναδραστικά, βιο. Δεν ξέρω τι. Μπιπ.
0: Νικό.
1: Διαφημίζουν. Οι γιατροί είναι όλοι αυτοί. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Οι ταμπέλες έξω από τα ιατρία μπαίνουν με βάση τις ειδικότητες ή ότι του καπνίσει του καθένας βάζει.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Γνωστό.
1: Ναι, διότι εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ειδικότητες στην ιατρική. Είσαι φυσίατρος. Είσαι οδοντίατρος. Είναι άλλη ιστορία. Ναι. Άλλη ιστορία εκεί με τους οδοντίατρους. Πιάσουμε και τον οδοντιατρικό σύλλογο.
0: Το ζήτημα, Νίκο, ξέρεις είναι.
1: Πόσοι λειτουργούν χωρίς άδειες. Αγαλά.
0: Ναι. Χωρίς άδειες. Και το ερώτημα είναι ποιος τους δίνει την άδεια. Ο ιατρικός σύλλογος δίνει την άδεια. Την άδεια τη δίνει χωρίς να έχει κάνει πρώτα απ' όλα έλεγχο.
1: Και ο ιατρικός και ο
0: δοντιατρικός. Τους τη δίνει χωρίς να έχουν κάνει έλεγχο. Δηλαδή, τους βάζουμε στην λίστα για να είναι ψηφοφόροι μας στις εκλογές των ιατρικών συλλόγων. Χωρίς να έχουμε τσεκάρει την επιστημονική τους επαρκιά.
1: Όχι. Τα χαρτιά τα έχουν για. Άμα έχει ειδικότητα, έχει και το χαρτί να ανοίξει. Το θέμα είναι τι ανοίγει το ερώτημα. Αν είσαι κανονικός γιατρός ή είσαι
0: απατεώνας. Τι άλλο μπορεί να κάνουν μέσα μετά.
1: Ναι, απάτε, αυτό σου λέω.
0: Εγώ
1: δηλαδή...
0: όμως βλέπω ότι κάτι τέτοιες περίεργες ειδικότητες τις ξεπλένουν μέσω κάτι ωραίων συνεδρίων. Ναι. Και τους εμφανίζουν ως φοβερούς επιστήμονες.
1: Δηλητήριο τριγούνιο.
0: Κανονικότατο, έτσι.
1: Ναι. Δεν ήξερα, Πατούλη, λέει η Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή που είναι, τις ψάχνουμε. Όπως ψάχνουμε και τον κύριο Πατούλη, γενικώς είναι λίγο εκνευρισμένο σε αυτές τις ώρες.
0: Με τον κύριο Πατούλη είχαμε αρχικά συνεννοηθεί να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Το χάσαμε μετά στην πορεία.
0: Δεν τα κατάφερε, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε ούτε με τον κύριο Φουστάνο.
1: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, τεχνικό πρόβλημα είναι, μην πούμε.
1: Δεν έχει. Θα δούμε στην πορεία αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα στην υπόθεση αυτή είναι άλλο. Πώς γίνονται οι έλεγχοι. Όταν λέει ότι τον παίρνει, έχει χρόνο ο άλλος, κάμερες κτλ. Άμα είναι να γίνονται έτσι έλεγχοι, που να κάνω εγώ ό,τι θέλω μέχρι να μπεις εσύ μέσα να ελέγξεις ή να σε καλώ για να σε ελέγξω, δεν έχει κανένα νόημα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε πόσες υποθέσεις, πόσες καταγγελίες έχει εκτάσει, πόσες έχουν γίνει στον ιατρικό σύλλογο και στον οδοντιατρικό. Μην τους ξεχνάμε αυτούς. Γιατί θυμάμαι κάτι βίδες ή κάτι κατσαβίδια που βάζανε στο κάποιοι. Τα θυμάσαι?
0: Κάτι δοντία τριφοβερή.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πόσες καταγγελίες έχουν γίνει και σε ποιο χρόνο εξετάζονται και τι ποινές πέφτουν. Και γιατί δεν δημοσιοποιούν τα ονόματα των γιατρών όταν απειλούν τη δημόσια υγεία. Μήπως πούμε προσωπικά δεδομένα. Διότι αν είναι προσωπικά δεδομένα, πρέπει να την κλείσουμε την αρχή προσωπικών δεδομένων. Δεν παράγει τίποτα. Ζημιά κάνει. Διότι όταν υπάρχει επικίνδυνος γιατρός. Και δεν επιτρέπει η αρχή προσωπική, δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω, υπάρχει πιο εύκολο τρόπο.
1: Αν υπάρχει επικίνδυνο γιατρό για τη δημόσια υγεία, ναι. Ο οποίο εφαρμόζει μεθόδου οι οποίε είναι επικίνδυνε για τον πολίτη ή παραπλανητικέ. Και δεν μπορεί για λόγου προσωπικών δεδομένων, όταν ασκεί επάγγελμα.
0: Περίμενε. Θα σου απαντήσω, είναι πολύ εύκολο.
1: Να την κλείσουμε την αρχή.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Αν υπάρχουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων.
1: Έχουμε και άλλα θέματα με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Οι γιατροί έχουν πελατολόγιο. Μπορεί λοιπόν να του βάλει λουκέτο. Και να ενημερώσεις μέσω του πελατολογίου τους ασθενείς, τους ανθρώπους των λεφτών που είχαν απευθυνθεί.
1: Όχι, γιατί να μην άμα πάνε. Δεν έχει βάλει λουκέτο, άμα δεν του έχει βάλει.
0: Όχι, να το έχει βάλει λουκέτο,
1: ναι, γιατί δεν βάζει ο ιατρικός σύλλογος λουκέτο, δεν βάλει 6 μήνες αυτόν το χασάπι εδώ πέρα. Πλάκα κάνεις. 6 μήνες.
0: Λοιπόν... Επίσης, πολύ ωραία τα ρίχνουμε γενικώς δεξιά και αριστερά και πολύ ωραία για κυβέρνηση έχει βρει τώρα έναν τρόπο να έχει καπουλάρει. Να βγάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ραπόρτα εκεί ότι θα σταματήσουν οι διαφημίσεις παραπλανητικές γιατί θα φτιάξει την εφαρμογή, δεν ξέρω τι, κομπογιανίτης.com, δεν ξέρω πώς τα λέγεται η εφαρμογή. Ναι. Αλλά θυμάμαι κάτι υπουργούς υγείας, καλά πέραν του κύριου Γεωργιάδη με τις ευεργετικές ιδιότητες των ανογιλέκων. Κάτι υπουργοί υγείας που διαφήμιζαν.
1: Δεν έκανε το γιατρό ο Γεωργιάδης.
0: Όχι, δεν έκανε το γιατρό, αλλά ήταν παραπλανητικά αυτά που έλεγε σε σχέση με τι ιδιότητες έχουν τα για έναν ανογιλέκα. Να πάρει έναν ανογιλέκο και να μην πα στο γιατρό. Έτσι. Ναι. Κάτι άλλοι υπουργοί υγείας.
1: Κυραλιφές.
0: Και οι κυραλιφές επίσης, ναι.
1: Να πάρεις και από αυτές.
0: Που διαφήμιζαν τον ιατρικό τουρισμό και προέτρεπαν, ή δεν ξέρω αν το είχαν και σχέδιο, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες μεταξύ άλλων να γίνονται ιατρικές πράξεις όπως αιμοκάθαρση. Ο κύριος Πλεύρης το έλεγε. Είμαστε με τα καλά μας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα το κατάλαβες.
0: Δεν είμαστε.
1: Δηλαδή, και δεν είναι το μόνο θέμα. Στην καθημερινότητά μας βλέπουμε. Βλέπουμε να υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας του κράτους και του εποπτικού του ρόλου. Δεν υπάρχει εποπτικός ρόλος. Να δούμε, λέει, το πλαίσιο, να κάνουμε το πλαίσιο και να ρωτήσω κάτι, ο ιατρικός σύλλογος, okay, πρέπει να υπάρχει κτλ. Το κράτος δεν πρέπει να υπάρχει στην εποπτεία. Δηλαδή το πετάς στον ιατρικό σύλλογο ή το ζητάνε οι γιατροί για να έχουν και, να είναι και προστατευμένοι. Να το πάρουμε
0: μπορεί
1: και αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και κάνεις
0: αυτό
1: διοίκητο. Και κάνεις, ναι, μπράβο, ναι, λες και είναι πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και κάνεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, αυτή η χώρα δεν έχει σωσμό με τίποτα. Έβλεπα χθες το βράδυ στην ΕΡΤ μια εκπομπή, τέλος πάντων, του συναδέλφου του Στάθη, που είχε μια γιατρό η οποία λειτουργεί στην Ελβετία και έλεγε ότι στην Ελβετία η έλεγχη είναι πολλαπλή και οι γιατροί φοβούνται κιόλας για τους ελέγχους. Φαντάσου.
0: Τι είπες τώρα, τι συγκρίνει με την Ελβετία.
1: Όχι, απλώς το λέω έτσι ως παράδειγμα για να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Εδώ βγαίνουν τώρα διάφοροι επώνυμοι και δεν ντρέπονται και λένε ότι είχαν πάει σε αυτά τα ιατρία.
1: Ναι. Πώς να ντρέπονται.
0: Τα τύπου ιατρία. Ή τέλος πάντων τα ιατρία που πουλάνε και άλλες υπηρεσίες πέραν των δυνατοτήτων τους.
1: Ναι. Εδώ, εγώ δεν τα βάζω με τους ανθρώπους που είναι απελπισμένοι πάντως.
0: Δεν σου μιλάω για απελπισμένους.
1: Ναι. Υπάρχουν και οι ψωνισμένοι.
0: Έτσι.
1: Που θεωρούν ότι υπάρχει το ελιξίριο και τους το κρύβουν οι άλλοι γιατροί κανονικοί. Το ελιξίριο για την αιώνια μακροζωία. Αφού έχεις πιει ένα καζάνι τσίπουρα και ουίσκι, έχεις φάει μια κατσαρόλα φαΐ ολόκληρο πριν, έχεις ξενυχτήσει ασύστολα. Έχεις κάνει ό,τι ασωτίες μπορεί να κάνεις στη ζωή σου. Έχεις τραβήξει και τα
0: αναπτυχούλια
1: σου. Ναι. Και μετά θέλεις κάθαρση και αιμοκάθαρση. Ναι. Δηλαδή είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε και μακροζωία. Εντάξει, τι να ξέρω εγώ. Όλοι κάνουμε επιλογές, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι επιλογές που κάνουμε έχουν και συνέπειες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μας στέλνει η κυρία Κατερίνα, ακροάτρια, γιατρός Οριλά. Λέει ότι όλοι οι γιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας γνωρίζουμε ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο στο νοσοκομείο επί συγκεκριμένων ενδείξεων. Ναι. Και ούτως ή άλλως είναι κάτι που έχει βγει αυτές τις ημέρες.
1: Ναι.
0: Ναι, λέει ότι θα έπρεπε να το ξέρει ο κύριος Παπτούλης και ο κύριος Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας είναι γιατρός,
1: Γιατρός, ναι. Ναι.
0: Όταν μιλούσαν στο συνέδριο εκείνοι ως γιατροί, είναι ντροπιαστικό να το ακούω. Ναι.
1: Εγώ
0: δεν
1: βλέπω,
0: είναι μόνο αυτό, αλλά έχετε δίκιο.
1: Παρακολουθώντας τα κοινωνικά δίκτυα και γνωρίζοντας κάποιους γιατρούς, βλέπω τις παρατηρήσεις που κάνουν και το πώς λειτουργεί ο ιατρικός σύλλογος. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει και εσωτερικό κίνημα μέσα στους γιατρούς που κάνουν τη δουλειά τους και δεν είναι τσαρλατάνοι και κομπογιανίτες. Να τελειώσει αυτή η ιστορία της εμπορευματοποίησης που είναι στο κόλπο και ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου. Γιατί ωραία είναι τα ιατρικού τουρισμού. Αλλά το ψάξουμε και λίγο τον ιατρικό τουρισμό, γιατί τα ίδια κόλπα γίνονται και στην Τουρκία και εδώ να το φέρανε πεθαμένο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Άμα θέλουμε να το τερματίσουμε, τερματίζουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και κανόνες και ηθικοί, βιοηθικοί, που δεν υπάρχουν.
0: Νομίζω ότι και οι υπηρεσίες υγείας, όπως ένα σωρό άλλες υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν έναν. Δεν σου λέω κοινοφελή χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν μία άλλη σημασία. Έχουν μπει στο ζύγι του κέρδους εδώ και πάρα πολύ καιρό και με πάρα πολύ αθέμητους τρόπους, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Απλώς εδώ πέρα δεν μιλάμε για κάποιο είδους ιατρικό λάθος.
1: Ιατρικό λάθος μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Εδώ υπάρχει ιατρικό έγκλημα. Δηλαδή, εντάξει, από ότι αν αυτά που διαβάζουμε ως ευρήματα. Εδώ δεν είναι απλά γιατί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Έτσι κανονικοί. Διότι ο άνθρωπος είχε πεθάνει.
0: Που πήγαν να κάνουν να συγκαλύψουν το έγκλημα.
1: Ναι, σβήνανε φωτογραφίες, αλλάξανε τις ώρες κατάθεσης. Ή είχαν κάποιο μπάρμπα στην κορώνη ή πολλούς μπαρμπάδες και πιστεύανε ότι θα το κλείσουν την υπόθεση. Γιατί το μυαλό τους μέχρι εκεί έφτανε. Η έπαρση, ξέρεις, και η αλαζονία πολλές φορές οδηγεί.
0: Κάποιος που νομίζει ότι έχει πλάτες.
1: Ακριβώς, οδηγεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Ή δεν ξέρω τι άλλο. Που με εμφανιζόταν σαν τον Κλαρινό Γαμπρό ο άλλος με τα κόκκινα παντελόνια και, και τα tailor made σακάκια.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Και τώρα λέει ψάχνει και η ΑΔΕ Α, σωστά, να σου πω άλλη ιστορία. Ναι. Πριν πάμε τώρα, γιατί έχει έρθει η ζέτα.
0: Έχουμε δύο λεπτά. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, την ιστορία με τα κέντρα δυνατίσματος την ελέγχει κανένας? Λιποδιάλυση, λιποπτώνα, λιποτάλο. Ναι, η μισή λειτουργούν χωρίς άδειες.
0: Τέτοια, πώς λέγεται.
1: Εγώ θυμάμαι μια υπόθεση του κυρίου Κακαρίκου και της κυρίας Νταγιάκου. Μπορεί να με. Όχι, Νταγιάκου.
0: Μιλες και.
1: Ντάγιου. Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν από 2-3 χρόνια, μπορεί να μας πει, και που άλλαζαν τις εταιρείες, έκλειναν, άνοιγαν. Υπήρχαν καταγγελίες σωρό από εργαζόμενους, από ανθρώπους που πήγαιναν. Ανοιγόκλειναν εταιρείες. Ρωτάω έτσι πολύ απλά το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών να μας πούνε τι έχουν κάνει με αυτούς εδώ, ναι, τους ανθρώπους. Γιατί με τα κέντρα δυνατισμού είναι άλλη πολύ σοβαρή ιστορία που απορώ πώς δεν έχει σκάσει ακόμα και πέφτει διαφήμιση μαύρη. Όπως επίσης πέφτει και μαύρη διαφήμιση από τους γιατρούς που βγαίνουν σαν τους κλαρινογαμπρούς στα κανάλια και διαφημίζουν ότι έχουν.
0: Δήθεν ρεπορτάζ.
1: Ναι, ρεπορτάζ ιατρικό και καλεί το γιατρό να του πει. Ναι,
0: το καινούργιο μηχάνημα το ρομποτικό,
1: ναι, που φέραμε στο τάδε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι καθαρή εμπορευματοποίηση της υγείας.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να πω πριν πάμε.
1: Και τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν ξέρω κατά πόσο και αυτά αν ελεγχθούν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές λειτουργίας νοσοκομείου σε ό,τι αφορά στο ιατρικό προσωπικό και τις ειδικότητες που πρέπει, ναι, να έχουν όταν, ναι, τους διακομιστεί ένα πήγον περιστατικό. Ναι. Γιατί έχω δει πολλά τα μάτια μου και έχω ακούσει πολλά πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και μετά βρέθηκαν στο δημόσιο για να τους σώσουν.
0: Έτσι. Έτσι, όπως στέλνουν περιστατικά ζόρικα αμέσως από τα ιδιωτικά στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Γιατί φήμη και πελατεία, το πάρουν τα κορόιδα, ναι, του δημοσίου.
0: Ένα τελευταίο θέλω να πω, επειδή λέγαμε και χθες σχολιάζαμε για τα μηνύματα για το θάνατο του Γιώργου Μαρινάκη που είχαμε από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πού μπορεί να έχει φτάσει ο νους ενός ανθρώπου.
1: Γιατί να φοράει τη μάνα.
0: Τώρα
1: το έχει κάψει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και λίγα λέμε.
0: Να λέει ότι είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών.
1: Αλλά,
0: που αλλιώς θα φανταστήκαμε επειδή υπήρχε ένα πάνδημο αντίο. Τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και βαθιά κουλτούρα να φύγουν. Βαθιά κουλτούρα να φύγουν.
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Μπουρδοκουλτούρα. Η υποκουλτούρα που βαφτίστηκε κουλτούρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι αυτό το ζήτημα.
1: Υποκουλτούρα.
0: Γιατί σου ξαναλέω ότι αν αντιπροσωπεύει η Αφροδίτη Μάνου αυτόν τον χώρο, ένα σωρό εκπρόσωποι αυτού του χώρου, με προεξάρχοντα, σου ξαναλέω, τον Σταύρο Ξαρχάκο, που χαιρέτησε, ναι, τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι άλλα τα ζητήματα της Αφροδίτης Μάνου, η οποία εγώ θυμίζω ότι πριν κάποια χρόνια υποστήριζε ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Πολιτικό να το κάνει.
1: Έχει κάνει κι άλλα. Και άμα την παρακολουθήσει, γράφει κάτι ωραία πράγματα στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Λοιπόν, έλα.
1: Σταματάμε. Ζέτα Καρφίδου, στο τίτλο της ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αντιμέτωποι με τη ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, οι δύο γιατροί που απολογούνται στη μία μετά το μεσημέρι καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πλήγμα σε παρατηρητήριο καυσίμων στο Κίεβο τα ξημερώματα παρά την αναφορά Τραμπ προς Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Νέα αναζωπήρωση χθες στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου στην τραπεζίτσα Κόνησας και εξακολουθεί να καίει την περιοχή. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τη ζημιά σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίες με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή. Η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Κυρίως στα δυτικά προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτσο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πολύ δραστήριο σας βλέπουμε στα μηνύματά σας. Εντάξει, υπάρχουν και εύλογες απορίες που βλέπουμε.
1: Αυτό που λέει ο κύριος Γιονύσης έχει μεγάλη αξία, ότι όπως είπε ο κύριος Ζαβάρας, ο έλεγχος μετά την κατάργηση του
0: των επιθεωρητών
1: υγείας είναι του Υπουργείου Υγείας και δεν γίνεται κανένας έλεγχος και όλοι που κάνουμε δεν καταλαβαίνουν.
0: Όχι, έχουν ρίξει τον μπαλάκι στον ιατρικό σύλλογο.
1: Ο οποίος κάνει πειθαρχικά μόνο. Πειθαρχικά.
0: Δεν έχει διοκτικές αρμοδιότητες τώρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα με έναν τρόπο που μπορεί να επηρεάζουν και την υγεία μας. Εγώ λέω. Έχουμε στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους και του Ανθρώπουλος, αλλά είναι τα στοιχεία της Εργάνης. Δεν είναι κάτι δικά τους. Που δείχνουν έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο. Όχι τον Σεπτέμβριο. Τον Ιούλιο. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό 529 καθαρά, 608 μεικτά. Προφανώς μιλάμε για μερική απασχόληση, έτσι δεν είναι. Για να μην πει κάποιος ότι ο κατώτατος μισθός είναι εκεί που είναι. Και έχουμε απολύσεις που έχουν φτάσει σχεδόν έχουν υπερβεί τις προσλήψεις κατά 14.000.
1: Ναι.
0: Και έχει την ίδια ώρα τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Βορύδη εσχάτως να υπερασπίζονται την ανάγκη το επίδομα ανεργίας να μειωθεί στους δύο μήνες.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Όχι, έχει απόλυτη σχέση.
1: Δεν έχει σχέση. Μάλλον οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι το επίδομα το πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι από τις φορές τους και το πληρώνουν για να καλύπτονται σε περίπτωση που μείνουν άνεργοι. Τώρα, αν η πολιτεία είναι για τα πανηγύρια και δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι είναι πραγματικά άνεργοι και όχι επαγγελματίες άνεργοι.
0: Και πραγματικοί δικαιούχοι των διαφόρων επιδομάτων.
1: Είναι πρόβλημα της πολιτείας. Και δεν είναι πρόβλημα των πολιτών επειδή είναι για τα πανηγύρια η πολιτεία, όπως συμβαίνει και με την περίπτωση των γιατρών.
0: Και
1: τώρα
0: να ψάχνεις δίκαιους και άδικους να τους κόψεις.
1: Ας αφήσουμε τους σαρλατανισμούς αυτούς. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές κανονικά ανεργίας. Τελείως δεν θα υπήρχαν. Δεν θα υπήρχαν εισφορές ανεργίας. Πόσα χρήματα πληρώνει ένας μισθωτός ή ένας. Ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλέον πληρώνουν εισφορές ανεργίας.
0: Συνεισφέρουν,
1: ναι. Όχι, πληρώνει φορέ ανεργίε.
0: Γιατί και ο κύριο Μαρινάκη, καλά, ο κύριο Μαρινάκη το έθεσε και σε μια βάση τύπου είναι αντικίνητρο για να ψάξει κάποιο εργασία. Ο κύριο Βορύδη το έθεσε ω ζήτημα δαπανών κρατικών, α πούμε.
1: Τι το παίρνει 30, δεν είναι κρατική δαπάνη, υπάρχει έσοδο
0: αυτό
1: για αυτή την δαπάνη.
0: Αυτό λέμε.
1: Και θέλουν να μα πούνε πόσα είναι τα έσοδα και πόσε είναι οι δαπάνε για τα επιδόματα ανεργία.
0: Τι συνεισφέρει το κράτο δηλαδή από το ταμείο στα επιδόματα ανεργία, τα οποία έχουν μειωθεί.
1: Νομίζω ότι είναι για γέλια.
0: Ούτω ή άλλω έχουν μειωθεί γιατί και οι άνεργοι έχουν μειωθεί. Μην πιάσουμε τη συζήτηση για τις θέσεις εργασίας, αλλά για τον έρθρο.
1: Εδώ υπάρχει διαθρωτικό πρόβλημα.
0: Και έχει μειωθεί και ο χρόνος που τους αποδίδεται ούτως ή άλλως το επίδομα.
1: Η όποια διαρθρωτική ανεργία υπάρχει, όποια ανεργία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή είναι διαρθρωτική. Τι σημαίνει διαρθρωτική? Υπάρχει ζήτηση σε ορισμένους κλάδους και σε άλλους κλάδους υπάρχει υπερπροσφορά που δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και θέμα κατεύθυνση των πολιτών. Είναι και θέμα λογικής κάποιων ανθρώπων που δεν έχει λογική και είναι και θέμα της δραστικής μείωσης του απασχολούμενου δυναμικού, διότι λόγω της υπογεννητικότητας, η οποία δεν είναι τωρινή, πλέον μπαίνουν στην αγορά εργασίας οι άνθρωποι που γεννηθήκαν πριν από 20 χρόνια, από 18-20 χρόνια. Η υπογεννητικότητα δεν σφίτρωσε σήμερα. Απλώς έχει επιδεινωθεί
0: 25
1: τώρα.
0: 25 ετία βλέπουμε πώς πηγαίνει. Απλώς είναι αυτό που λες.
1: Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Τα επόμενα χρόνια θα είναι χειρότερα τα πράγματα από πλευράς προσφοράς εργασίας. Και υπάρχει και το εξής. Αναγκαστικά θεωρώ ότι σε ορισμένους κλάδους θα ανέβουν οι μισθοί υποχρεωτικά αν θέλουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν. Γιατί η ανάγκη θα τους κάνει, όχι επειδή θέλουν να δώσουν πολλά λεφτά, διότι σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος, επειδή θα βρίσκει λεφτά σε άλλη χώρα, οι νέοι άνθρωποι είναι πιο κινητικοί από τους παλαιότερους.
0: Πολύ πιο εύκολα φεύγουν από την Ελλάδα.
1: Ξέρουν ξένες γλώσσες, δεν έχουν υποχρεώσεις, άρα βρίσκουν την καλύτερη λύση για αυτούς, προκειμένου να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αν δεν έχεις αξιοπρεπή μισθό, ακόμα και αν υπάρχει προσφορά εργασίας, δεν κάθεσαι στη χώρα. Είναι τόσο απλά. Και άρα θα οδηγηθούμε, η ανεργία θα μειωθεί και τα επόμενα χρόνια, όπως και υπάρχει καμιά μεγάλη οικονομική κρίση και κλείσουν επιχειρήσεις. Σε φυσιολογική οικονομία η ανεργία θα μειώνεται και θα υπάρχει σε λίγο, όχι ανεργία, δεν θα υπάρχει εργατικό δυναμικό για να καλύψει τις θέσεις.
0: Για κάποιους κλάδους θα υπάρχει.
1: Για ακόμα περισσότερες ειδικότητες από αυτές, γιατί κυρίως στα χειρονακτικά επαγγέλματα αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό πρόθυμο να ασχοληθεί με χειρονακτικά επαγγέλματα. Παρότι οι αμοιβές είναι πολύ μεγάλες πλέον σε ορισμένα χειρονακτικά.
0: Σε κάποια
1: δηλαδή. Στην αγορά της οικοδομής πλέον η κατάσταση έχει ξεφεύγει.
0: Γιατί από την άλλη, στο κομμάτι της εστίασης, ας πούμε, παρότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, οι προσφερόμενοι μισθοί εξακολουθούν να είναι αστείοι.
1: Και εκεί αναγκαστικά ναι. Ό,τι και να κάνουν οι επιχειρήσεις, γι' αυτό ανεβαίνουν και οι τιμές, θα πληρώνουν πολύ ακριβότερα το γεύμα σε εστιατόρια τα επόμενα χρόνια. Διότι δεν υπάρχει δυναμικό και θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις εκ των πραγμάτων για να λειτουργήσουν, άμα δεν βρίσκεις εργαζόμενους, να πληρώσουν παραπάνω για να πάει ο άλλος να τους κάνει τη δουλειά. Να. Είναι απλά τα πράγματα. Πολλές φορές δεν τα λύνουν τα διοικητικά μέτρα,
0: τα λύνει
1: η ζωή και η ίδια λειτουργία της αγοράς. Διότι δεν έχεις κόσμο, θα πληρώσεις για να πάρεις κόσμο. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι. Σε αυτό το επίπεδο ναι. Γιατί σε άλλα πράγματα θα πρέπει να υπάρχει, εγώ ξαναλέω, όπως λέγαμε πριν, για την ευθύνη του κράτους.
1: Ο ρυθμιστικό ρόλο της πολιτείας.
0: Τον ρυθμιστικό ρόλο και τον ελεγκτικό ρόλο. Ένας τομέας ο οποίος με έναν τρόπο θέλει να εμπλακεί περισσότερο το κράτος, η κυβέρνηση εμπροκειμένο, και έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε για την αύξηση των τιμών, είναι το ενεργειακό. Όπου στο ενεργειακό το πράγμα έχει ξεφύγει ήδη και θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε, ας πούμε, τα καύσιμα με μέσες τιμές 2,17 η αμόλυβδη, 2,10 κοντά το ντίζελ, με τις τιμές που είχαν διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Όχι, και με επιδότηση από τις
0: εταιρείες. Και με την επιδότηση.
1: Από τις εταιρείες.
0: Ναι, με τις τιμές της διεθνής που είχαν διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 101, 102, 103. Σήμερα είμαστε στο 107.
1: 220 θα ήταν.
0: Εύκολα.
1: 220.
0: Και 220. Επειδή το κουβεντιάζαμε και εκτός αέρα, μην λαμβάνουμε υπόψη μόνο το κομμάτι της αμοιβούς τιμής που διαμορφώνονται στα χρηματιστήρια ως προς την τιμή του πετρέλαιου, του βαρέλιου του πετρέλαιου. Εκεί θα πρέπει να προσθέσεις το αυξημένο μεταφορικό κόστος των
1: για το πετρέλαιο, γύρω όλοι.
0: Των ασφαλίστρων που έχουν αυξηθεί. Όπου όλα αυτά φτάνουν στον
1: καταναλωτή. Και βεβαίως υπάρχει και έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Έλλειμμα προσφοράς.
0: Έχει πέσει η προσφορά. Ναι.
1: Γιατί δεν τροφοδοτούνται τα δελιστήρια. Τα αεροπορικά καύσιμα, θα σου πω το εξής για να καταλάβεις τι έχει γίνει στην αγορά και τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Το εξάμηνο το αεροπορικό καύσιμο ανέβηκε 67%. 67% πάνω από την τιμή του πετρελαίου, διότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και δηληστήρια. Έχουν σταματήσει να λειτουργούν δηληστήρια. Και δεν υπάρχουν και τα δηληστήρια, δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση που υπάρχει. Στην Ελλάδα, ευτυχώς και οι δύο μονάδες μας έχουν και πουλάνε φουλ εξαγωγή.
0: Ναι, και παίρνουν και
1: καύσιμο.
0: Από αλλού ούτως ή άλλως, δεν παίρνουν μόνο.
1: Δηλίζουν, όχι, πουλάμε και σε τρίτες χώρες, κάνουμε εξαγωγές αεροπορικών καυσίμων.
0: Okay, εγώ λέω συνολικότερα για τα καύσιμα και για την επάρκεια στη χώρα μας.
1: Έχουμε επάρκεια σε αεροπορικό καύσιμο.
0: Δεν θα δούμε, ας πούμε, εικόνες Ρωσίας που κάνουν.
1: Έχουμε πλήρη επάρκεια σε αεροπορικό καύσιμο. Σου λέω και υπάρχουν χώρες της Ευρώπης στις οποίες πουλάμε γιατί δεν έχουν αεροπορικό καύσιμο.
0: Όχι, εγώ σου λέω και για το καύσιμο στο κτίριο βενζίνη, το κανονικό για τα αυτοκίνητα. Γιατί ό,τι και να λένε ότι το γιο ταχύ είναι για τους πελούσιους που έλεγε ένας υπουργός, ο κ. Κυλακάκης ήταν. Υπάρχουν ανελαστικές δαπάνες για ανθρώπους οι οποίοι για κάποιους λόγους θα πρέπει να συνεχίζουν να κινούνται με τα οικοταχή τους χωρίς να είναι πλούσιοι. Και εγώ ξαναλέω, όταν το βαρέλι ήταν στα 147 δολάρια το Brent, είχαμε ένα 29 το λίτρο το 2008. Με το βαρέλι στα 100 έχουμε
1: άλλο φόρο.
0: Εκεί λοιπόν είναι το κλειδί.
1: Και άλλη αγοραστική δύναμη τότε, βέβαια. Έτσι.
0: Σωστό είναι και αυτό που λες. Αλλά το κλειδί είναι στον άλλο φόρο. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή το κράτος, τα δημόσια ταμεία κερδίζουν ακόμα περισσότερα την αυξημένη τιμή του καυσίμου λόγω του ΦΠΑ και του ΦΠΑ που επιβάλλεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Το ΦΠΑ, η τελική τιμή του καυσίμου επηρεάζει το ΦΠΑ.
0: Τον ΦΠΑ και τον ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Αυτό είναι σταθερό.
0: Ναι, εκεί όμως.
1: Το έσοδο αυξάνεται από τη συνολική τιμή του καυσίμου λόγω της αύξησης.
0: Επειδή όμως λέμε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι αποτελεσματική και δεν περνάει στην τιμή. Η κατάργηση ή η μείωση του ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης περνάει άμεσα.
1: Στο καύσιμο, ναι. Το καύσιμο θα περάσει.
0: Επειδή όμως το καύσιμο είναι κρίσιμο, για το έχουμε ξαναπεί, για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και θα επηρεάσει εκ των πραγμάτων από
1: εκεί. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει παρέμβαση και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ο κύριος Χερακάκης λέει ότι ναι, και ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Εμείς είμαστε εδώ να δούμε, να επανεξετάσουμε.
1: Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, όταν θέλεις για να γεμίσεις ένα τεπόζιτο 50 λίτρα 110 ευρώ, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Πάντως, επειδή το πρόβλημα είναι ότι έχουν χάσει την έξοδο καλή μαρτυρία. Το ανέκδοτο με τη μείωση των τιμών γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
1: Θα κάνει εφαρμογή ο κύριος.
0: Η μείωση των τιμών, βγήκανε τα σούπερ μάρκετ και λένε: παιδιά, η μείωση των τιμών είναι μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ναι. Δεν ξέρω για τέλος Δεκέμβρη που λέγατε. Ποιος το έλεγε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τέλος Οκτώβρη. Άσε που.
1: Να σου πω.
0: Το έχεις δει το άλλο.
1: Δηλαδή, εντάξει, να σου πω το εξής. Στο τέλος της ημέρας, όταν ανεβαίνει η πρώτη ύλη και το σούπερ μάρκετ θέλει ένα ελάχιστο περιθώριο κέρδους, δεν θα πάει σε ζημιά στο σούπερ μάρκετ επειδή θέλει ο κύριος Θοδωρικάκος να κάνει πολιτική και επειδή έχει εκλογές. Εάν πραγματικά θέλει να χτυπήσει την κερδοσκόπια, θα πρέπει να τη χτυπήσει την πηγή και όχι να κάνει μεσοβέζικα μέτρα πέρα δόθε και να κάνουν μια συμφωνία κυρίων με τις βιομηχανίες. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι βιομηχανίες? Στο τέλος της ημέρας θα γίνουν ζημιογόνες και θα κλείσουν γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός στη χώρα.
0: Άρα, δεν τους λείπουν τα λεφτά και έχουν και άλλο κόλπα για να βγάζουν παραπάνω.
1: Υπάρχουν κλάδοι που έχουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό και οι μικροί πιέζονται από τα κόλπα που κάνουν οι μεγάλοι. Γιατί γιατί η ολιγοπωλιακή πρακτική και η διαμόρφωση των τιμών δεν είναι μόνο επειδή πουλάει ακριβά η βιομηχανία που φέρνει γάλατα, για παράδειγμα. Είναι και γιατί ταυτόχρονα κλείνει την αγορά στους μικρούς για να μην λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Να σου θυμίσω ότι γινόταν με τις μπύρες και τις κοακόλες.
0: Με τις μπύρες είναι χαρακτηριστικό. Μπράβο. Αρχίζουν και να λέμε και ονόματα.
1: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πώς εκβίαζαν τους επαγγελματίες οι εστίασεις.
1: Άρα λοιπόν εκεί δεν είναι μόνο ότι πνίγεις το μικρό.
0: Να.
1: Εκεί νοθεύεις κανονικά τον ανταγωνισμό με μεσοπρόθεσμο στόχο να ελέγχεις τις τιμές.
0: Ένα τελευταίο να πω, γιατί το έχουμε πάει μακριά. Σε σχέση με τις περίφημες εκπτώσεις.
1: Και έρχεται και πιάνει το μικρό το κράτος και του λέει: θα έχεις τόσο περιθώριο κέρδους. Αφού τον έχει πνίξει ο μεγάλος.
0: Ναι. Καλά, με τους βενζινοπόλες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Για το περιθώριο που τους αφήνει. Τελευταίο πράγμα. Τιμές. Μείωση τιμών. Τα μπελάκια στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει σημασία. Ένα προϊόν. 1,49 μικρότερη τιμή στην αγορά. Ναι. Λέει αρχική τιμή 2 ευρώ. Και παραδίπλα σου έχει μέση τιμή προηγούμενων 30 ημερών και είναι μικρότερη από αυτή που σου έχει τώρα με την έκπτωση.
1: Καλά, εννοείται.
0: Τέτοια παπάντζα δηλαδή, αλλά με μικρά γραμματάκια για να μην πολύ φαίνεται.
1: Τα βλέπεις, άμα θες τα βλέπεις. Απλώς είναι τόσο πολλά τα προϊόντα που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Που ό,τι και να κάνεις, πρέπει να έχεις ένα τευτέρι και να ασχολείσαι μέρα νύχτα. Βέβαια, έχεις εφαρμογή ο Θοδωρικάκος μας. Χαλάσαμε και 300 χιλιάρικα από τους φόρους μας για να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.

0: Πάμε να κλείσουμε όμορφα και ευχάριστα. Και να πούμε μετά επεράσαμε όμορφα. Επεράσαμε όμορφα. Επεράσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Ο κύριος Απόστολος Αξεβανέλης, ο κύριος πρόεδρος για την αθλητική επικαιρότητα. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έπρεπε να έρθει η τελευταία μέρα των μεταγραφών για να έχουμε αυτή την επικαιρότητα για τον Γιάννη Λαβράνο.
0: Ναι.
1: Ένα πακτολό μεταγραφών, η μία πίσω από την άλλη, στη Super League, και τον Ολυμπιακό να ψάχνει μέχρι το βράδυ επιθετικό.
2: Βρήκε.
1: Λοιπόν,
0: λίγο έχει αργήσει λίγο, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Έχει τους στόχους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το τελευταίο, γιατί είναι ο μόνος που ψάχνει αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι βρήκαν και ανακοίνωσαν.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στο κυνήγι επιθετικού, προκειμένου να τον έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα για να, από την ώρα που ο Ελκαμπή θα λείψει όλη τη σεζόν. Ο πρώτος στόχος είναι ο Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα. Έχουν υπάρξει συζητήσεις 33 ετών. Ήταν στην αποστολή της Ισπανίας για το παγκόσμιο κύπελλο και είχε χάσει τη βασική του θέση στη Θέλτα. Ο άλλος στόχος είναι ο Μπόρχα Μαγιοράλ. Μπόρχα ο ένας, Μπόρχα ο άλλος.
0: Στόχος είναι μέρα, Μπόρχα τι ήταν, Κολομβιανός ήταν.
1: Ναι, ναι, Μπόρχα, ναι, ναι, ναι, η Κόμπρα, η Κόμπρα. Λοιπόν, 29χρονος επιθετικός της Χετάφε. Από Ισπανία ουσιαστικά είναι οι στόχοι, γιατί και οι Ισπανοί είναι και αυτοί που ασχολούνται στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, αλλά αυτά τα δύο είναι που ξεχωρίζουν στη λίστα του Αλγουαθίλ. Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ανάς Αλάχεντίν, του αριστερού αμυντικού, ως δανεικό από τη Ρώμα. Στο Βόλο, εκεί ο Βόλος έκανε καλή κίνηση. Μπορεί να είναι 36 χρονών, αλλά είναι ο Ρεμί Καμπελά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κανένας τυχαίος παίκτης.
2: Κάτσε να δούμε, γιατί πώς τον λέγανε αυτόν που είχαμε φέρει το, με το μαλλί το πλούσιο στον Ολυμπιακό.
0: Το Μαρσέλο.
2: Το Μαρσέλο. Το θυμάσαι που κατέβηκε με ελικόπτερο.
0: Ο Μαρσέλο πάντως όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό το ξαναθυμήθηκε λίγο.
2: Ναι.
0: Επίσης ένας που είχε περάσει και το ξαναθυμήθηκε ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες.
2: Μπράβο.
0: Δεν έκανε
1: ναι,
0: πάρα
1: όχι
0: πολλά
1: πολύ,
0: πράγματα.
1: Δεν
0: όχι,
1: το, δεν
0: στο
1: το,
0: ίδιο
1: δεν το
0: επίπεδο.
1: Παραθυμήθηκε, αλλά ναι, εντάξει, εντάξει. Ρεμί Καμπελά στο Βόλο με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, γιατί ανοίγει στον Ολυμπιακό, είχε δοθεί δανεικός. Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε η μεταγραφή του επιθετικού του Σιμών Μπάνζα από την Αλ Τζαζίρα, με τη συμφωνία να προβλέπει μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Και από εκεί και πέρα και στον Άρη ανακοινώθηκε ο Μπρούμα, ο γνωστός Μπρούμα, που είχε παίξει το 21 στον Ολυμπιακό, έμεινε ελεύθερος από την Μπενφίκα, έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα στο
2: Θεσσαλονίκη, έχει ωραία μαγαζιά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Έχει ωραία νύχτα.
2: Αυτό λέω.
0: Και η εστίαση είναι πολύ δυνατή.
1: Και κυρίως είναι αυτό που λένε, ήρθε χοντρός. Λοιπόν, γνωστό το, πρώτη αγωνιστική να το πούμε, έχουμε μπάσκετ το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της GBL. Το πρώτο τζάμπολ γίνεται το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι. Ανοίγει το πρωτάθλημα με την αναμέτρηση Μύκονος, ΠΑΟΚ. 4 Κολοσσός, Δόξα, ΑΕΚ, Μαρούσης. Στις 5 Προμηθέας, Πατρών, Περιστέρη και Καρδιτσάρης. Και την Κυριακή η Ιόνη στη 1 το μεσημέρι. Θα είναι μάλλον, συνήθως όταν βλέπετε τέτοια, το ξέρεις εσύ καλά. Γιάννη, για οικογένειες να πάνε το μεσημέρι με τα παιδιά τους.
0: Κοινό, χαμηλό εισιτήριο, συνήθως.
1: Δίκος Ιωαννίνων. Δίκος Ιωαννίνων. Και στις 5.30 στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Ολυμπιακός. Σακίλ Ονίλ, 29 Σεπτεμβρίου, θα τον δούμε στη Ζαλγύριο Αρένα να βλέπει το παιχνίδι Ζαλγύρης Ολυμπιακός.
0: Δεν κάτι παίζει με κάποιο χορηγό εκεί πέρα, κάποια
1: η
0: εταιρεία.
1: Η Nord VPN, εταιρεία λογισμικών και αντιβιωτικών για τα κομπιούτερ, που είναι ο πρόεδρος της και ο ιδιοκτήτης της, ο Τόμας Οκμάνας, έχει το 45% των μετοχών της Ζάλγυρης, οπότε τον κάλεσε τώρα, εντάξει, για, και για άλλους λόγους, προμόσιον των εταιριών του κλπ. Αλλά όταν εμφανίζεται αυτό το θηρίο, που όσο τον βλέπεις θηρίο,
0: τόσο καλοκάγαθος είναι.
1: Μάλαμα ακριβώς και βοηθάει κόσμο, έτσι. Και βέβαια γελάμε να βλέπουμε τις πλάκες του με τον Charles Barkley, γιατί και οι δύο για κάποια κανάλια στην Αμερική ασχολούνται με το NBA.
0: Καλά, έχουν δική τους εκπομπή εκεί πέρα και...
1: Ναι, και γίνεται χαμός. Χαμός.
0: Πολύ συχνά βλέπω να βάζουν εκείνο τον καυγά που είχαν στη διάρκεια...
1: Ναι.
0: Όταν παίζαν ακόμα που είχαν πιαστεί στα χέρια κανονικά.
1: Ναι, αλλά αυτά πια είναι παρελθόν και είναι και πολύ καλοί φίλοι. Έτσι, ναι, δηλαδή είναι πειραχτήρια. Ναι. Στο διεθνή χώρο, στη Βαλένθια, δεν έχουν προπονητή.
0: Ψωνίζουν από Ελλάδα.
1: Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ήταν ο βασικός στόχος, αλλά αρνήθηκε. Γιατί σε 5 αγωνιστικές του Βαλένθια είναι τελευταία, έχει ένα βαθμό.
2: Χειρότερα να πάει. Ακολουθεί τα βήματα της Σεβίλης η Βαλένθια στο
1: ξεφούσκωμα.
2: Στο κατέβασμα.
1: Ναι. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ.
2: Αυτά είναι.
1: Είναι δύο υποψήφοι για να κάτσουν στον πάγκο της Βαλένθια εφόσον τα βρούνε φυσικά.
2: Εγώ προτείνω με τη Λίμπαρ με κλειστά μάτια πάντως. Σχέση με τον Ράβα Μπενίτεθ.
3: Για τον Μπενίτεθ δεν είδαμε και τίποτα.
1: Και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επιστρέφει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ. Έχει αρχίσει
2: μας είπαν όμως τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Δεν βρήκαν τίποτα.
2: Μας είπαν τουλάχιστον τα συμπτώματα ότι παρέπεμπαν σε αφυδάτωση.
1: Σε αφυδάτωση. Γίνανε εξετάσεις, ξαναγίνανε εξετάσεις. Τον εξετάζαμε, λέει, το ανακοινώσω τρεις μέρες και δεν βρήκαμε τίποτα. Άρα κάτι περαστικό. Ευτυχώς που δεν βρήκαν τίποτα, εγώ θα πω έτσι. Γιατί τρεις μέρες
2: τον έχουν
1: περάσει, θα τον έχουν περάσει σίγουρα από όλων των ειδών της εξετάσεις. Και νομίζω ότι θα επιστρέψει στην ενεργό δράση.
2: Λοιπόν,
1: και φυσικά
2: κλείσαμε.
1: Και στην εθνική.
2: Έλα,
3: κλείσαμε.
0: Ναι. Βεβαίως, βέβαια. Πολύτιμο κεφάλαιο. Πολύτιμο μονάδα για την εθνική. Φύγαμε.
3: Ευχαριστούμε τον Απόστολο.
0: Βάνα Λυκομήτρου, παρέα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Το δελτίο των ειδήσεων και η κίνηση.
3: Αμέσως μετά ο Γιώργος Μελιγκόνης για μία ώρα μαζί σας.
0: Και εμείς να είμαστε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, θα περάσει στη μία το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που ζευγάρι των γιατρών μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά.

0: του συστήματος Εργάνη, 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Φωτιά στις 10.30 το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γιο ταχύ που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης. Καταστράφηκε ολοσχερό το αυτοκίνητο, ενώ οι φλόγες στήληξαν και δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχυπλοού σκάφου, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κυλλήνης. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Για 15η μέρα και η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, καταστρέφοντας πυκνό δάσος σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα, συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις, προκαλούν νέες αναζωπυρώσεις από χθες το βράδυ. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρο Μαροστάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στην περισυλλογή 45 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδη. Διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Και να πάμε στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 28 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από το Αιγάλεο μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας με σημαντικές καθυστερήσεις στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Εθνικής Αντιστάσεως, τη Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη, από Ηλιούπολη έως Βύρονα, στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς και στη Λεωφόρο Φιλής, στο Καματερό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται και στον Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε τμήματα της Λεωφόρου Σύγκρου και της Μαραθώνος, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο Χαϊδάρι. Προβλήματα τέλος σημειώνονται και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε μετακινήσεις προς Παγκράτη, Κολωνάκη και Ζωγράφου.
0: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει έως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.
7: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Το ξέρουν ακόμη και οι πρωτοετές σπουδαστές στις σχολές δημοσιογραφίας, στο μάθημα του πολιτικού ρεπορτάζ. Αν υπάρχει ένα πολιτικό στέλεχος που απαγορεύεται να έχει προσωπική άποψη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας όμως, στην Ελλάδα επικυβέρνησης Μητσοτάκη έχουμε και αυτό το πρωτοφανές. Ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο που δίνει συνεντεύξεις για να εκφράζει την προσωπική του άποψη. Ο ίδιος μάλιστα χθες, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζήτησε και τα ρέστα από τους δημοσιογράφους, από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που με τις ερωτήσεις τους τον εγκαλούσαν, υπενθυμίζοντάς τους ότι από την πρώτη στιγμή χαρακτήρισε την άποψή του για χρονικό όριο 2 μηνών στην καταβολή επιδόματος ανεργίας ως προσωπική.

Βεβαίως, ο Παύλος Μαρινάκης έχει αποδειχτεί μέχρι στιγμής όχι μόνο ο μακροβιότερος, αλλά και ο καλύτερος από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος, δεν του έχει ξεφύγει ούτε μία λέξη. Έχει κληθεί να πάρει στις πλάτες του ακόμη και υποθέσεις μη υπερασπίσιμες, ακόμη και όταν όλα τα προσχήματα έχουν καταρρεύσει. Πάρτε παράδειγμα το σκάνδαλο των υποκλοπών που η κυβέρνηση κουκουλώνει πια σε δημόσια θέα ή την τραγωδία των τεμπών με τα μπαζώματα και όλα τα υπόλοιπα. Ο Μαρινάκης όλα αυτά τα έφερε σε πέρας, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την κυβέρνηση ή με την ουσία των επιχειρημάτων που εκφράζονται κάθε φορά αυτή καθε αυτήν. Ως εκ τούτων υπάρχουν δύο δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Δεδομένο πρώτο. Ένας τόσο καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος σίγουρα ήξερε πριν μιλήσει για τον κόφτη στο επίδομα ανεργίας ότι θα προκαλούσε σ' άλλο. Δεύτερον, ακριβώς επειδή ήξερε ότι θα προκαλούσε άλλο, αποκλείεται να προέβαινε σε μια τέτοια πρωτοβουλία χωρίς να έχει συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πέσει από τα σύννεφα από προχτές με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Άρα λαγός. Μπορεί λαγός, μπορεί αντιπερισπασμός, μπορεί προσπάθεια να επισκιαστεί η παρουσία Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ή ποιος ξέρει τι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, σχέδιο. Και αν δει κανείς πως ξαφνικά ο Μάκης Βορύδης, ο Νότης Μηταράκης και διάφοροι άλλοι γαλάζιοι φαίνεται να συμφωνούν με τον Παύλο Μαρινάκη, εδώ ανοίγει ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας. Ο ίδιος ο Μαρινάκης, βέβαια, επιμένει. Η ανεργία είναι κάτω από 8%. Όποιος θέλει δουλειά, βρίσκει.

Αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης και ξέρετε, εδώ δεν χρειάζεται να του απαντήσει η αντιπολίτευση. Θυμηθείτε λίγο τι ακούτε τις τελευταίες ώρες στα δελτία μας και στους τίτλους των ειδήσεων. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους. Είναι η είδηση που μας μεταφέρει ο εργατικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Κωστάκος. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της ΕΝΙΠΕΚ, οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας, με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά, δηλαδή 608 και 5 λεπτά μεικτά. Επίσης τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, οι απολύσεις υπερέβησαν κατά 13.795 τις προσλήψεις, ενώ 4.627 θέσεις πλήρους εργασίας μετατράπηκαν σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Έρχονται λοιπόν αυτά τα δεδομένα, έρχονται αυτά τα στοιχεία από το σύστημα Εργάνη, όχι κάποια Greek Statistics, να απαντήσουν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και κατόπιν τούτων, τι λέτε, είναι αρκετοί 2 μήνες για το επίδομα ανεργίας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, τέλος πάντων, εμείς βρισκόμαστε σήμερα πρώτη φορά. Τρίτη είναι. Μία Τρίτη που, αν δούμε τι γίνεται στους δρόμους, τα σχολεία ξεκίνησαν κανονικά. Μπαίνουμε στη σεζόν. Δεν θα πω την απαγορευμένη λέξη ακόμη, σε ποια εποχή μπαίνουμε, αλλά γενικώς καλό κουράγιο σε όλες και όλους που είστε τώρα πίσω από ένα τιμόνι και περιμένετε να περάσει το φανάρι, η κίνηση και να φτάσετε στον προορισμό σας. Εδώ εμείς θα σας κάνουμε παρέα, το ραδιοφωνάκι δυνατά, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Αθήνα 984 δείχνει το ραδιοφωνό σας, πολιτική Αθήνα ακούτε, θα φτάσουμε μαζί μέχρι τις 11. Θα φτάσουμε στις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Λίλια Ξύλου, του Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Γιώργο Παπάζογλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Έλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, καλημέρα στην Ράνια, καλημέρα στην, στη Βάσο, η οποία λέει ότι σήμερα βγαίνει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και από ό,τι κατάλαβα λέει υπάρχει παραθυράκι στον νόμο και μπορεί να κατέβει σαν ανεξάρτητος. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει με βάση τον νόμο είναι να κατέβει ως ανεξάρτητος, ως μεμονωμένος υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει σε αυτή την περιφέρεια να πάρει το 3% των ψήφων πανελλαδικά για να μπορέσει να μπει στη Βουλή ως ανεξάρτητος υποψήφιος, κάτι το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να γίνει σε καμία περιφέρεια. Για όλα τα άλλα υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο. Σήμερα το εξηγεί και με ένα άρθρο του στα Νέα ο Ξενοφών Κοντιάδης, ο καθηγητής, με τον οποίο είχα και εγώ την ευκαιρία χθες το βράδυ να μιλήσω, για να επαναβεβαιώσει αυτό ακριβώς που ξέραμε, ότι τουλάχιστον μέχρι το 2033, όταν παρέρχεται η ονομαστική ποινή, η επιβληθήσα ποινή στον Κασιδιάρη, όχι η εκτιταία, γιατί βγαίνει στα μισά, μέχρι το 2033 δεν υπάρχει κανένας τρόπος, ακόμη και αν το παίξει απλώς μέλος, ακόμη και αν υπάρχει σενάριο να είναι σκέτος εκπρόσωπος τύπου χωρίς να είναι υποψήφιος για βουλευτής, ακόμη οτιδήποτε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Θυμίζω ότι εκτός από τα τυπικά χαρακτηριστικά ηγεσίας, ο νόμος πια έχει προβλέψεις ακόμη και για να κρίνεται η πραγματική ηγεσία. Κάπως έτσι θυμίζω ότι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών εξέπεσαν των εδρών τους, οι οποίες παραμένουν κενές στη Βουλή. Έχουμε Βουλή που λειτουργεί με 297 βουλευτές και βουλεύτριες και όχι με 300, όπως λέει το Σύνταγμα, ακριβώς διότι κρίθηκε το θέμα της πραγματικής ηγεσίας, ότι ο Κασιδιάρης δηλαδή ήταν από πίσω μόνο και μόνο επειδή έκανε αυτό το περίφημο νεύμα πριν τις εκλογές του 23, ένα νεύμα το οποίο μέσα σε μερικές μόλις μέρες δημιούργησε μια τέτοια δυναμική που αυτοί οι άγνωστοι Σπαρτιάτες με τους άγνωστους υποψήφιους και τον άγνωστο αρχηγό μπήκαν στη Βουλή. Τώρα, το ότι φτάνει ένα νεύμα από τον καταδικασμένο υπαρχηγό ή συναρχηγό, όπως θέλετε πείτε το, μιας νεοναζιστικής εγκληματικής συμμορίας για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή, αυτό είναι το ουσιαστικό ζήτημα, αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί ξαφνικά έχουμε αρχίσει σε διάφορες γειτονιές να ξαναβλέπουμε 16χρονα και 18χρονα και 20χρονα με μαύρες μπλούζες, το γιατί έπειτα από όλες αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις δεν έχει ξεριζωθεί το αυγό του φιδιού αλλά συνεχίζει να υποάζεται, αυτό είναι το βασικό το οποίο νομίζω πρέπει να συζητήσουμε. Κατά τα άλλα, η Δημοκρατία έχει δείξει ότι με το νομικό πλαίσιο, με όλες τις ατελειές του εν πάση περιπτώσει, το νομικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά ισχυρό, ούτως ώστε η Δημοκρατία να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της από τους εχθρούς της. Λοιπόν, η Φιλιό εκφράζει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη σε σχέση με την βόμβα Μαρινάκη. Καλημέρα σας, λέει. Προετοιμάζει το έδαφος για τις στρατιές ανέργων που θα δημιουργηθούν λόγω AI. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη. Καλημέρα και στον Σπύρο, ο οποίος μιλάει για νεοφιλελεύθερους τζιχαντιστές. Επαναλαμβάνει, υπενθυμίζει τη δήλωση Μητσοτάκη ότι κάποια στιγμή θα καεί, όπως είχε πει για κάποιο δάσος στην Κέρκυρα, ή τη δήλωση ενός υπουργού που έλεγε ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή δεν θα έμπαινε άνθρωπος, μια βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι ο Τζάμπας πέθανε για εκπαιδευτικούς που κοιμούνταν στο αυτοκίνητό τους κλπ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί πολλά και έχουν ακουστεί και πράγματα πιο ακραία από αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όχι ότι είναι μικρό, βαρύ πράγμα είναι,

Καλημέρα και στον Νίκο. Ανωτέρα βία, Νίκο. Ανωτέρα βία, για να μπορούμε και να αποδίδουμε κιόλας, έτσι. Καλημέρα ξανά στη Βάσο, Αλίμονο. Εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τώρα βεβαίως από εκεί και πέρα, επειδή βλέπουμε ανθρώπους να μιλάνε για το επίδομα ανεργίας, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε και στα social media διάφορους σχεδόν να σνομπάρουν τον πάνδημο χαρακτήρα του πένθους για τον Γιώργο Μαζονάκη ή διάφορους άλλους να έχουν την ανάγκη να ξεκινήσουν τη φράση τους ή την τοποθέτησή τους με το «εγώ δεν άκουγα Μαζονάκη, αλλά τρεις τελίτσες». Ίσως λοιπόν εδώ είτε μιλάμε για τη δήλωση Μαρινάκη, είτε μιλάμε για διάφορους. Εντάξει, δεν βάζω την Αφροδίτη Μάνου στην εξίσωση. Εδώ και χρόνια έχει κατακτήσει το δικαίωμα να μην της δίνει κανείς σημασία, δυστυχώς. Είτε μιλάμε όμως για διάφορες έτσι ελιτίστικες τοποθετήσεις για τον θάνατο Μαζονάκη. Ίσως εδώ να υπάρχει ένα κοινό. Να υπάρχει ένα κοινό που είναι οι άνιωθοι άνθρωποι. Συγχωρήστε μου τα κακά ελληνικά, απλώς είναι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν κατάφεραν ποτέ να νιώσουν ή να ταυτιστούν ή να ταυτίσουν κάποια στιγμή ή κάποια φάση της ζωής τους με κάποιο τραγούδι ή με κάτι από τη λαϊκότητα και τη λαϊκή παρουσία του Μαζονάκη και βγαίνουν τώρα με την παρτιτούρα της Πέμπτης του Μπετόβεν στο χέρι να μας εξηγήσουν γιατί οι ίδιοι και οι ίδιες δεν άκουγαν Μαζονάκη και γιατί κατανοούν έτσι τις λαϊκές μάζες που συνοστίστηκαν εκεί στο προάβλιο της εκκλησίας στην Νίκαια. Και έχουμε και διάφορους άλλους και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Μαρινάκη, μιλάω και για τον κύριο Βορύδη, μιλάω και για τον κύριο Μηταράκη, να μιλάνε για τον εξορθολογισμό των επιδομάτων, λέει, για το ότι αν κάποιος παίρνει 1000 ευρώ σε επιδόματα, τι χρέα έχει να πάει να δουλέψει, για το εάν τελικά είναι κίνητρο για να βρει δουλειά ή αντικίνητρο για να βρει δουλειά το να παίρνει κάποιος επί μακρόν ένα ικανοποιητικό επίδομα ανεργίας. Και εκεί συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Οι μεν που μιλάνε ελιτίστικα για το πένθος για το Μαζονάκη με την παρτιτούρα στο χέρι είναι άνιωθοι ως προς το τι ταυτίσεις μπορούσε να δημιουργήσει ο Μαζονάκης με ένα σωρό ανθρώπους ή δεν έχουν χρειαστεί ποτέ κανένα επίδομα στη ζωή τους και έχουν άποψη για εκείνους και εκείνες που πολλές φορές έχουν αντιμετωπίσει την ανεργία, χρειάζονται ένα χέρι να τους στηρίξει. Ένα χέρι το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων το έχουν εκείνοι και εκείνες δημιουργήσει με ανταποδοτικό τρόπο με τις εισφορές τους. Οπότε παιδιά λίγο χαλαρώστε. Δηλαδή αφήστε την παρτιτούρα κάτω πριν μιλήσετε για το Μαζονάκη και ξεσφίξτε λίγο και την μεταξωτή γραβάτα των 80 και των 150 ευρώ πριν εκφράσετε την άποψη για ένα επίδομα το οποίο δεν χρειαστήκατε ποτέ. Λίγο χαλαρώστε έτσι, δεν είναι κακό. Αλλά τι να πεις, είπαμε, άνιωθοι άνθρωποι. Και μια και περί Μαζονάκη ο λόγος, σας διαβάζουμε κυρίες και κύριοι μια αποκάλυψη την οποία ακούσαμε διαβάσαμε σήμερα και εμείς στο πολύ καλό και ενημερωμένο και report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα σε σχέση με το πώς η σημερινή κατάσταση και όλα αυτά τα οποία λέμε για το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι κλπ. Κλπ. Είναι μια κατάσταση που δεν ήταν αναπόφευκτη. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση που δεν ήταν αναπόφευκτη, διότι όπως γράφει το K-Report, δεν θα μπορούσαν να εισχωρούν στο χώρο των ιδιωτικών ιατρείων επικίνδυνοι τσαρλατάνοι και απατεώνες, αν δεν υπήρχε το επιτελικό κράτος και εξηγούμε αμέσως τώρα. Υπήρχε ένα σύστημα ελέγχου που λέτε και λειτουργούσε και είχε αποτελέσματα επί 18 χρόνια. Και μετά γίνονται οι εκλογές του 2019 και με άρθρο στο νόμο για τη σύσταση του λεγόμενου επιτελικού κράτους καταργήθηκε το Σώμα των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που είχε δημιουργήσει ο Αλέκος Παπαδόπουλος ως Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Σιμίτη. Θυμάστε τότε που μιλούσε για τα πυράγχα της υγείας. Αν μη τι άλλο, έχει αφήσει εποχή ο Αλέκος Παπαδόπουλος στο Υπουργείο Υγείας.
Αυτό το σώμα των επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας είναι η περίφημη Ράμπο της υγείας, αν θυμάστε τα παλιά δημοσιογραφικά κλισέ. Το σώμα λοιπόν είχε συσταθεί το 2001, είχε ως αρμοδιότητα τους ελέγχους σε όλες τις δομές υγείας, είχε οργανωθεί με τη συνδρομή του κ. Σφίκα, ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, συγκροτήθηκε με επιχειρησιακά κριτήρια, ξεκίνησε με 138 επιθεωρητές που επιλέχθηκαν με διαγωνισμούς, πέρασαν από ειδική εκπαίδευση, άρχισαν να γίνονται ο φόβος και ο τρόμος για τα κυκλώματα της ανομίας και γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκαν Ράμπο της υγείας. Το 2019 το επιτελικό κράτος, που γενικώς δεν άφησε τίποτα όρθιο, διέλυσε και τους Ράμπο στην υγεία. Το αντικείμενο του συγκεκριμένου σώματος κατακαιρματίστηκε, διαμοιράστηκε μεταξύ Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Ιατρικών Συλλόγων, ΕΟΠΗ, Περιφερειών κλπ. Και κάπως έτσι όλοι έλεγχαν και κανένας δεν έλεγχε τι στο καλό συμβαίνει με αυτά τα ιατρεία. Και φτάσαμε τώρα να βγαίνουν οι ιατρικοί σύλλογοι και να λένε: ναι, εντάξει, εμείς είμαστε για να κάνουμε ελέγχους, αλλά τη βασική ευθύνη την έχει ο γιατρός, ο οποίος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος για το κάθε κέντρο. Μα αυτόν είναι που πρέπει να ελέγξουν. Αυτό λέμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Περάσαμε τις 10:30 πάλι. Ζέτα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μετά την εκτείναξη σήμερα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 2,15 η τιμή της αμόλυβδης και στα 2,11 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Εισηγήσεις στην κυβέρνηση για αύξηση επιδότησης σε καύσιμα και ενέργεια εν ώψη του χειμώνα. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, οι δύο γιατροί που απολογούνται στη μία μετά το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Η νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού έλεγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτηση του που κατέθεσε στη Βουλή ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει η ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλου σκάφου, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλίνης. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Νέα αναζωπήρωση χθες βράδυ στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου στην τραπεζίτσα Κόνιτσας και εξακολουθεί να καίει στην περιοχή. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασίως 28 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτική Αθήνα, μέρος δεύτερον στον Αθήνα 984. Παραμένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Να ανοίξουμε μια παρένθεση, να μπούμε σε διαφορετικό, σε διαφημιστικό, με συγχωρείτε, περιβάλλον. Να σας θυμίσουμε ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Λοιπόν, κλείνει η διαφημιστική παρένθεση, βγαίνουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον, η ώρα είναι 10:35, πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, διαβάζετε τις πολιτικές αναλύσεις και τα ρεπορτάζ του στην Ποπαγκάντα, τον Γιάννη Αλμπάνη. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και να πούμε καλή σεζόν, γιατί δεν τα έχουμε πει νομίζω.
0: Δεν τα έχουμε πει, καλή σεζόν, να είμαστε καλά και να έχουμε κουράγια για όλα αυτά τα οποία είναι να επακολουθήσουν. Μάλλον θα το πάει μέχρι το τέλος τελικά ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι.
1: Νομίζω είμαστε σίγουροι, ή πρέπει να είμαστε σίγουροι, και έχω την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα μάλλον δεν το σκέφτηκε και ποτέ σοβαρά.
0: Ναι,
1: Να το πάει μέχρι το τέλος, να κάνει πρόορες εκλογές. Συνεχίζει τη γραμμή που έχει χαράξει αυτή την αυταετία.
0: Γιάννη Αλμπάνη, τώρα που τελείωσε η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν έπρεπε έτσι με ένα εισαγωγικό σχόλιο σου να μετρήσεις κερδισμένους και χαμένους, τι θα επέλεγες?
1: Να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο που αφορά και τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους, όλο αυτό το πολιτικο-δημοσιογραφικό σύμπλεγμα. Έχει γίνει πια φανερό ότι η ΔΕΘ είναι η ΔΕΘ, η πολιτική ΔΕΘ, αναφέρομαι, είναι ένας παρασημένος θεσμός που δεν αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες. Δεν κάνει επικοινωνιακό γκέλ, δεν τραβάει την προσοχή του κόσμου. Παρότι εμείς ασχολούμαστε τρεις-τέσσερις μήνες πριν τη ΔΕΘ και καθόλου το 15ήμερο αυτό μανιακά κάθε μέρα και για πολλές ώρες την ημέρα, η ιστορία αυτή δεν αφορά τον κόσμο, είναι μακριά του. Και νομίζω αυτό δείχνει και ότι το πολιτικό σύστημα είναι και όχι μόνο απομακρυσμένο από την κοινωνία, αλλά λειτουργεί με τον αυτόματο πιλότο και δεν κάθεται να σκεφτεί νέους τρόπους επικοινωνίας με τον κόσμο, νέους τρόπους άσκησης πολιτικής που να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες. Και πρέπει να πω επίσης και ότι αυτό το σοου του παλαιοκομματισμού που πάει ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί και μοιράζουν παροχές είναι όλο και λιγότερο πιστικό έως καθόλου πιστικό για την κοινωνία, γιατί υπάρχει βαθιά κρίση αναξιοπιστίας και το κόσμος ξέρει πόσο στενός κορσές είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν περιμένει, υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλές απαιτήσεις από την, πάρα πολύ χαμηλές προσδοκίες από την πολιτική. Και αυτό πρέπει να, κανονικά θα λέγαμε ότι πρέπει να προβληματίσει, δεν νομίζω ότι προβληματίζεται και κανένας ιδιαίτερα. Η κρίση της πολιτικής βαθαίνει και μαζί με αυτήν βαθαίνει και η κρίση της δημοκρατίας και μπορούν πάνω σε αυτό το έδαφος, το ληστηρό, μπορεί να παίζουν μπάλα και οι διάφοροι εχθροί της δημοκρατίας και η νοσταλγή του φασισμού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάμε αυτή την κουβέντα, γιατί ασχολούμαστε με τη ΔΕΘ κάποιες εκατοντάδες ή λίγες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως λόγω της δουλειάς μας, αλλά δεν ασχολείται η κοινωνία.
0: Ναι, καλά κάνεις και το λες. Ναι.
1: Δεν θέλω να κάνω να συγκρίσω τώρα πώς αποσχόλησε ο Μαζονάκης τους πολίτες και πώς αποσχόλησε. Δεν είναι ανήκει, δεν είναι σωστό, γιατί έχουν ένα πολύ βαρύ γεγονός και πολύ θλιβερό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά κάτι λέει τι κινητοποιεί τους ανθρώπους, γιατί τι είναι αυτό που τους κάνει να... Τι ανοίγει η συζήτηση. Τώρα πάμε στον απολογισμό. Νομίζω σε γενικές γραμμές, και αυτό ακούω και επειδή πήγα και με κάποιους δημοσκόπους πριν, αυτές είναι και ενδείξεις των δημοσκοπήσεων που γίνονται και με τον Ανδρουλάκη. Δεν έχουμε κάποια φοβερή αλλαγή στους συσχετισμούς και δεν έχουμε και κάποια αλλαγή στη σειρά των κομμάτων, με την εξαίρεση ότι της νέας μεγάλης πτώσης του κόμματος Καριστιανού, που δεν αφορά, όπως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά τη ΔΕΘ, έτσι,
0: ναι.
1: Είναι εσωτερική λόγη. Τώρα, όμως, Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει τσιπήσει κάτι επειδή μοίρασε κάποια χρήματα. Όχι φοβερά πράγματα όμως. Υπενθυμίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάθε φορά που αποστέλνεις και δεν θα έλεγε κάτι τσιπάει. Βέβαια αυτό πάντα έχει να κάνει και με το από ποιο σημείο ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Είναι γενικά σταθεροποιημένη κυβέρνηση παρά την μεγάλη, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και την δευτερευότητα για τη διαφθορά και παρά το ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Ωστόσο έχει ένα κομμάτι, έχει ένα κοινό και δεξιάς αλλά και το οποίο έχει... Έχει και ιδεολογικά χαρακτηριστικά δεξιάς και τροδεξιάς, αλλά έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι οι πολίτες που είναι σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση, που έχουν κερδίσει από την ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Αυτό το κοινό το διατηρεί και δεν φαίνεται ότι οι παίχτες που εμφανίζονται της αντιπολίτευσης μπορούν να το προσελκύσουν, ότι δεν μπορούν να κερδίσουν από αυτό το κοινό που έχει ο Μητσοτάκης. Ωστόσο αυτό το κοινό είναι σαφώς περιορισμένο, κατά πολύ περιορισμένο σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Δεν μιλάμε για το 40%, μιλάμε για το 28% των ευρωεκλογών. Τώρα, ο Τσίπρας...
0: Βέβαια όλο αυτό που λες έχει να κάνει και με το... Για να κάνουμε και μια εκλογική προβολή πριν περάσουμε σε Τσίπρα Ανδρουλάκη. Όλο αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα είναι το συνολικά το ποσοστό της αποχής, έτσι. Δηλαδή μπορεί αυτό το κοινό να είναι μικρό, μπορεί όμως να είναι και το καθοριστικό που θα συνεχίσει να δίνει στον κύριο Μητσοτάκη το μαχαίρι και το πεπόνι την επόμενη μέρα.
1: Όπως που έλεγε πριν ένας διακεκριμένος μας κόπος, το βασικό στοιχείο αβεβαιότητας που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το εκλογικό κοινό, αλλά έχει πάρα πολύ εικόνα. Δηλαδή και γι' αυτό πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι οι δημοσιολογούντες σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις μας. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι σε μια στιγμή, ζούμε σε μια συγκυρία αποστήχησης των πολιτών από τα κόμματα, σε μια συγκυρία όπου δεν υπάρχουν βεβαιότητες για τις εκλογικές πολιτικές, σε μια συγκυρία βαθιάς κρίσης πολιτικής εκπροσώπησης. Οπότε αυτό που λέμε τώρα μπορεί να αλλάξει πολύ σύντομα. Λέμε τώρα, μιλάμε με τις επενδυόμενα. Ας θυμίσω μόνο που ήταν η Καρυφτιανού πριν 5-6 μήνες και που είναι τώρα. Λοιπόν, με αυτό που λέμε τώρα με βάση το κλινικό σώμα και με δεδομένο ότι δεν έχουμε ακόμα ούτε το κόμμα Σαμαρά, ούτε αν κατέβει και δεν ξέρω αν θα κατέβει κάποιο κόμμα Κασιδιάρη που φυλακίζεται και σήμερα. Λοιπόν, αυτά για την Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν νομίζω ότι κέρδισε κάτι ιδιαίτερο στην ΔΕΘ, ότι έκανε κάποιο γκέλι παρουσία του. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι, και δεν πιστεύω επίσης ότι κάτι έχασε, ότι έπαθε κάποιο είδους ζημιά, παρά και κάποιες άστοχες δηλώσεις εκπροσώπων της Ελλάδας, αυτά με τις θηρίδες κτλ. Ωστόσο αυτό που μπορούμε να πούμε τον Τσίπρα, ότι κατοχυρώνει όλο και πιο πολύ το νέο του προφίλ, ένα προφίλ πολύ μετατοπισμένο στο μεσαίο χώρο, πολύ πιο ήπιο σε σχέση με το παρελθόν, ένα προφίλ που έχει το βλέμμα στραμμένο προς τον μεσαίο χώρο. Προσπαθεί να κερδίσει τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στα δεξιά του.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, το rebranding έχει γίνει μια τσίχλα τώρα και έχει χαρεί και ο καθένας εννοεί διαφορετικό πράγμα, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν νέο και πιο κέντρο αριστερό Τσίπρα σε σχέση με αυτό που ξέρουμε στο παρελθόν, που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στυλ που δεν θα φοβίζει. Δεν φοβίζει, δεν πιστεύω ότι φοβίζει. Δεν πιστεύω όμως ότι συγκινεί και ότι κινητοποιεί τους δικούς του ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια πολλής δρόμος ακόμα μέχρι τις εκλογές. Νομίζω όμως ότι ο Τσίπρας λογικά πρέπει να είναι στα λεφτά του. Και πιστεύω ότι εδώ το έκανε μια πολιτική εκτίμηση με βάση τις μετρήσεις. Ήταν και μια παρουσία στη ΔΕΘ που δεν συζητήθηκε και παρότι έκανε, είχε καλύφθηκε πολύ από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν πιστεύω ότι στις συζητήσεις των πολιτών, όπως τις βλέπουμε και στα social media αλλά και στα καθεμία, ότι κουβεντιάστηκε ιδιαίτερα η παρουσία του, ότι προκάλεσε αίσθηση. Ενδεχομένως αυτό είναι και για καλό, σε σχέση με τη στρατηγική που έχει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας να κρατάει χαμηλούς τόνους.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ανδρουλάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΦ με δύο, έχοντας δύο στόχους. Το ένα είναι να δείξει, να στείλει ένα μήνυμα ανθεκτικότητας στους Πασόκ, να πει ότι παρά τη μεγάλη πίεση που έχει το ασκεί Ελλάς και την σημαντική δημοσκοπική πτώση των προηγούμενων μηνών, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο και αρκετά δυνατό για να αλλάξουμε λίγο, να παραφράσουμε το σύνθημα, και ότι αντέχει και στέκεται και έχει και μια γραμμή, θα έλεγα μια ταυτοτική γραμμή, μια γραμμή κομματικού παρεπατριωτισμού και περιφρούρησης του εκλογικού του κοινού, του σκληρού εκλογικού του κοινού. Αυτό νομίζω σε γενικές γραμμές το πέτυχε, το έχει πετύχει, φαίνεται ότι σταθεροποιείται το Πασόκ, ενδεχομένως να τσιμπάει και κάτι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είχε να κάνει ήταν να διαβολήσει από την αριστερά την Ελλάς με ένα πακέτο, ένα πολύ μεγάλο πακέτο παροχών, όχι και για το οποίο δεν έδισε και ιδιαίτερα στοιχεία τεκμηρίωσης ό,τι αφορά την κοστολόγησή του. Εγώ θα έλεγα ότι αυτού του τύπου η προσέγγιση δεν νομίζω ότι τον ωφέλησε ιδιαίτερα. Δεν πιστεύω ότι πείθονται οι πολίτες έτσι από αυτού του τύπου τα πακέτα παροχών, και νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι εμποδίζει, κόβει και τις προσβάσεις, δυσκολεύει την επικοινωνία του Πασόκ και με τα στρώματα και με τους πολίτες του μεσαίου χώρου που πέστε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως να πέστε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό που κάνει, που βλέπουμε, ήταν ότι ο Βαδουλάκης θέλει να το σταθεροποιήσει το ποσοστό του και να μειώσει τη διαφορά με τον Τσίπρα. Είναι πρόεδρο να πούμε αν έχει... Εντάξει, όμως για όλες τις μετρήσεις θα δείξει τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι,
1: έχουμε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι διαφορά, ενδεχομένως να έχει μειωθεί κάπως η διαφορά σε σχέση με τον Ιούλιο. Μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε ανατροπή εδώ, κρατώντας πάντα την επιφύλαξη ότι είναι ασταθές το περιβάλλον. Και δεν ξέρω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τι πιέσεις θα ασκηθούν προς το τρίτο κόμμα. Νομίζω όμως ότι γενικές γραμμές έχουν σταθεροποιηθεί οι συσχετισμοί μεταξύ των τριών πρώτων. Τώρα, η μεγάλη διαφορά θα είναι ο Σαμαράς. Εκεί το πράγμα θα αλλάξει πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε και πώς το που θα αλλάξει. Σίγουρα ο Σαμαράς έχει ρεύμα στους ψηφοφόρους της δεξιάς και της κύρης δεξιάς. Αποτελεί ανάγχωμα σε σχέση με τον αναπατρισμό στη Νέα Δημοκρατία των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του 23, αλλά νομίζω πια μπορούμε να πούμε ότι μπορεί και ένα 10%, 8 με 10% να έχουν χαθεί οριστικά για την Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: και κάτι κόβει κιόλας από τους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολος παίχτης ο Σαμαράς, έχει ατζέντα, είναι πολύ έμπειρος, είναι πολιτικός παλιάς κοπής. Και επίσης έχει μια σημασία ότι σε Ισπανία συσπηρώνουν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τοπικά δίκτυα, τα οποία θα κινητοποιηθούν όταν φτάσει η ώρα των εκλογών.
0: Βέβαια.
1: Αυτά τα δίκτυα είναι ευάλωτα σε σχέση με τις πιέσεις, απέναντι στις πιέσεις του κεντρικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και ο Σαμαράς, που είναι παλιός, δεν τον ανακοινώνει ακόμα το κόμμα. Θα τον ανακοινώσει τελευταία στιγμή. Αλλά είναι κάτι υπαρκτό. Και βέβαια ο μεγάλος κίνδυνος και το μεγάλο ζήτημα είναι ο Κασιδιάρης. Αλλά τον Κασιδιάρη πρέπει να το συζητάμε εκτός του πολιτικού παιχνιδιού ως ένα κίνδυνο, μια απειλή για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δηλαδή δεν μπορούμε τους Ναζί και τους φασίστες και το κόμμα των μαχαιροβγατών να τους κουβεντιάζουμε ως κανονική πολιτική δύναμη. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό.
0: Έτσι,
1: πρέπει
0: έτσι
1: να υπάρχει εκεί τείχος, ψηλός, συμπαγές. Το οποίο δεν να τους αφήνει εκτός της συζήτησης, της πολιτικής συζήτησης.
0: Γιάννη Αλμπάνη, επειδή ξέρω ότι πρέπει σε 2-3 λεπτά να σε αποδεσμεύσουμε, θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση Ελλάς και Πασόκ, Πασόκ και Ελλάς, να έχουν πέσει σε μία παγίδα μπαίνοντας σε αυτήν τη λογιστικού τύπου συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος βλέπει κάθε μέρα τις συζητήσεις έτσι όπως εξελίσσονται σε όλα τα πολιτικά πάνελ στην τηλεόραση, βλέπει πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς και του Πασόκ να μετράνε εκατομμύρια. Να, εμείς λέμε αυτό κάνει 800. Yeah. Όχι, δεν κάνει 800, κάνει 1,2 δις και πού θα τα βρείτε. Ναι, αλλά υπάρχουν και 140 εκατομμύρια που δώσατε πέρσι που θα τα πάρουμε. Υπάρχει περίπτωση η ΚΙΑ Βουλήση να έχουν μπει και να παίζουν σε ένα γήπεδο που είναι έδρα του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Θα κάνω δύο παρατηρήσεις για Ελλάς και Πασό, γιατί με τρικάρεις τώρα. Είναι ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Η πρώτη παρατήρηση είναι, εντάξει, τώρα είναι, δεν έχουμε τις μετρήσεις και δεν είναι καλό, είναι παρακινδυνευμένο να προβλέπουμε, να κάνουμε προβλήψεις στο μέλλον. Εγώ δεν πιστεύω όμως ότι μπορεί να απειληθεί δεξιά ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σημερινή Ελλάδα, και με τον πολιτικό άξονα να έχει μετατοπιστεί τόσο πολύ στα δεξιά, ότι μπορεί να απειληθεί χωρίς μια συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω δηλαδή ότι όποιος και να είναι πρώτος στην κατοράστερα στον προοδευτικό χώρο, πάλι όποια ταμπέλα θέλεις, πιθανότατα θα είναι ο Τσίπρας το μεγαλύτερο κόμμα, αλλά όποιος και να είναι, ότι μπορεί να πιέσει τον άλλον τόσο πολύ που να τον εξαφανίσει. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν δύο ισχυρές πολιτικές κουλτούρες, ας το πούμε, μια κουλτούρα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ και μια κουλτούρα ΠΑΣΟΚ, που έχουν, πώς να σου το πω, έχουν ένα πυρήνα πολιτών που είναι μπετοναρισμένος. 7-8% καθένας 9 που δεν είναι, ό,τι και να γίνει θα ψηφίσουν το δικό τους. Και επειδή ό,τι και να γίνει θα ψηφίσουν το δικό τους, στο τέλος το πρώτο κόμμα του προοδευτικού χώρου θα έχει μια σημαντική διαφορά, μεγάλη μικρότερη από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν αυτή ψαλιδιστεί από το κόμμα Σαμαρά ή από την κοινωνική, και από την κοινωνική δυσαρέσκεια. Θεωρώ μάλιστα, για να γίνω πιο επιθετικός, επειδή ξέρω τώρα ότι θα κοινωνιστούν και διάφοροι φίλοι δικοί μου μας ακούνε, θεωρώ επίσης ότι όλα τα προοδευτικά κόμματα δεν έχουν πραγματικό σχέδιο ανατροπής του Μητσοτάκη σε αυτές τις εκλογές. Έχουν σχέδιο 2030, έχουν σχέδιο με το επόμενο εκλογό. Δηλαδή ότι τώρα να επικρατήσουμε στο χώρο, να τους πιέσουμε τους άλλους και θα δούμε την άλλη φορά. Έχω λέω όμως τρίτη τετραετία δεξιάς, και αυτής της συγκεκριμένης μητσοτακικής δεξιάς, δεν είχε κάνει, νομίζω είναι ό,τι χειρότερο για τους προοδευτικούς πολίτες. Δεν νομίζω ότι ήταν, μην πω ότι είναι φιαλτικό σενάριο για τον προοδευτικό κόσμο, αλλά δεν μπεδώνεται μια σκληρά νεοφιλελεύθερη πραγματικότητα στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, και προχωράει και επίσης και στο ιδεολογικό πεδίο η μετάλλαξη της, πώς να το πω, η μετατόπιση,
0: ναι,
1: του άξονα του πολιτικού συστήματος προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Τώρα, η παρατήρηση σε σχέση με την πιστοποίηση, είναι σωστό το να λέμε ότι να μην πετάνε αρλούμπες στην προεκλογική πολιτική, να μην υπόσχονται θα σας κάνουμε γεφύρια, θα σας κάνουμε και ποτάμια, και να μην λένε κανιδαστικά πράγματα και να μην υπάρχει αυτό το σοου των ψευδών υποσχέσεων που είναι δημαγωγικό, είναι δημοκρατικό, υφαρπάζει τις ψήφους και χειραγωγεί τις συνειδήσεις. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Είναι άλλο όμως πράγμα αυτό και άλλο να μετατραπεί η πολιτική σε μια λογιστική. Είναι σε μια άσκηση λογιστική. Είναι σε μια λογιστική άσκηση. Είναι άλλο το να μιλάμε ανοησίες και άλλο να λέμε ότι έχουμε αποδεχτεί όλο το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτούς τους παράλογους κανόνες του Ευρωπαϊκού του Συμφώνου Σταθερότητας. Προφανώς μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους στηρίξει αυτούς τους κανόνες. Mm. Αλλά να μην λέμε τώρα ότι είναι ορθολογικοί κανόνες και είναι σοβαροί κανόνες και ενισχύουν την ανάπτυξη, γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα αυτοί οι θέσφατοι κανόνες την Ευρωπαϊκή καταργήθηκαν με την πανδημία και καταργούνται τώρα και με τις πολεμικές αναπάντησες. Μια νυχτή οι ίδιοι που μας λένε πόσο φοβεροί είναι αυτοί οι κανόνες, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους αλλάζουν όταν τους συμφέρουν. Να μην θυμίσω τώρα και την συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα όταν ήταν για να σώσουν τις τράπεζές τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.
0: Επίσης
1: υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τα προοδευτικά κόμματα, ότι για να υπάρξει αναδιανομή και να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος, και ο πλούτος, ο μεγάλος πλούτος δεν είναι μόνο οι εκατομμυριούχοι, είναι και αυτοί που βγάζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν εισοδήματα 70 και 80 χιλιάδες και 200 χιλιάδες και είναι, είναι η μεγάλη, μια πολύ μεγάλη αιστεία φοροδιαφυγής, είναι να ανακουφιστούν από τους φόρους μισθωτοί που είναι τα υποζύγια και να αναθεωρηθεί συνολικά η φορολογική πολιτική για να γίνει δικαιότερη. Αλλά ξαναλέω και έχεις απόλυτο δίκιο, μια συζήτηση που καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν σπουδάσει οικονομικά και έχουν μεταπτυχιακό περιλογιστικής είναι ότι πρέπει για τον περιλογιστικής αποτίμηση είναι ότι πρέπει για τον Μητσοτάκη από πολιτικοποιεί τη συζήτηση και τη μεταφέρει σε ένα τερέν που είναι ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Και μια και μιλάμε για τη φοροδιαφυγή και την φορολογική δικαιοσύνη, να πω και να κάνω και ένα σχόλιο και για το μεγάλο θέμα των ημερών.
0: Mm-hmm.
1: Άμα να μου κάνει φοβερή εντύπωση πως ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε η ανεξάρτητη αρχή για το βρώμικο χρήμα ως ΔΟΕ, δεν ξέρω ποιος ακριβώς φορέας, δεν έχει προχωρήσει ακόμα μια, δεν έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτά τα χρήματα εκεί για το, και τον Πακτολό που μάζευε το ιατρείο που βρήκε το τραγικό θάνατο Μαζονάκης και για όλη αυτή την πίσνα του wellness και της, πώς να το πω, της των παράτυπων ιατρικών πράξεων ομορφιάς, ευζοίας και απεξάρτησης. Επειδή λέμε τώρα κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί μαύρου χρήματος και φορολογικής ασυλίας. Εδώ ακούμε για πολλά χρήματα. Για πολλές χιλιάδες ευρώ που δεν κόβεται. Προφανώς δεν κόβεται. Απόδειξη αφού είναι παράνομο. Θα τους ψάξει όλους αυτούς. Εκεί. Δεν είναι η φοροδιαφυγή κάτι πολύ μακριό. Το μαύρο, κάτι πολύ μακρινό όμως. Το μαύρο χρήμα δεν είναι κάτι πολύ μακρινό. Κάπου που είναι εκεί. Κάπου πέρα, στο υπερπέραν. Δίπλα είναι. Στο κολονάκι. Είναι και στα βόρεια, βόρεια προάστια.
0: Έτσι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα τώρα και από τον κύριο Γεωργιάδη κτλ, να ακούσουμε λίγο και τι θα γίνει και με τον αν ελεγχθεί αυτή η κατάσταση από τρόπαια η οποία τελειακά οδήγησε και στον τραγικό, στον τζάμπα θάνατο ενός ανθρώπου πολύ αγαπητού στο κοινό.
0: Μάλιστα. Γιάννη Αλμπάνη, απόλαυση πάντα η συζήτηση μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, πάντως, μια που την ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη Αλμπάνη, να το πούμε και να το ξαναπούμε, βλέποντας κανείς πολιτικές εκπομπές και παρακολουθώντας τι ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα πολιτικά πάνελ, αυτό το οποίο διαπιστώνει είναι τις τελευταίες τουλάχιστον 10 μέρες από όταν ξεκίνησε η συζήτηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το που πήγε ο Πρωθυπουργός στα Εγγένεια. Ξεκίνησε μια συζήτηση, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που βλέπεις διάφορους να διασταυρώνουν όχι τα ξύφη τους, τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια τους, και να γίνεται μια κουβέντα περί κοστολόγησης, η οποία πολλές φορές έχει ακόμη και χαρακτηριστικά αριθμολαγνίας. Και τέλος πάντων, ειδικά μετά το δεκαετές σχεδόν πάθημα των μνημονίων, προφανώς δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, κυρίες και κύριοι, ότι είναι καλό πράγμα, το έλεγε και ο Γιάννης πριν, τα κόμματα να μην λένε αρλούμπες, να περιγράφουν όλα αυτά τα οποία δεσμεύονται, για τα οποία υπόσχονται, να περιγράφουν περίπου πόσο κάνουν και πού θα βρουν τα λεφτά. Όμως εδώ μάλλον έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Εδώ έχουμε περάσει σε μια συζήτηση η οποία πολλές φορές είναι σαν να ακούς λογιστές ή οικονομικούς συμβούλους ή φοροτεχνικούς, και όχι σαν να ακούς πολιτικά στελέχη. Είναι μια συζήτηση στην οποία καλώς ή κακώς την ηγεμονία έχει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι γιατί ξέρει να μετράει καλύτερα, ούτως ή άλλως για πολλά από αυτά τα οποία παρουσίασε είτε το κόμμα Τσίπρα είτε το ΠΑΣΟΚ, οι ίδιοι οι γαλάζιοι που έλεγαν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, μετά τα νομοθέτησαν και όλο τυχαίως τα λεφτά βρέθηκαν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Απλώς το θέμα είναι ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι αυτό το τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ότι συνέχισε να ψηφίζεις αυτό που ψηφίζεις για να μην χάσεις έστω και αυτά τα λίγα που έχεις. Του χαμηλού πύχη δηλαδή και των χαμηλών προσδοκιών το κλίμα και η ατμόσφαιρα είναι ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα που αποτελεί το προνομιακό γήπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Όσο λοιπόν τα προοδευτικά κόμματα παίζουν σε αυτό το γήπεδο, τόσο θα λείπει ένα πολύ πολύ κρίσιμο στοιχείο για να υπάρξει κάποια πολιτική ανατροπή. Ένα στοιχείο το οποίο, αν δεν υπάρξει, αν δεν προκύψει, τότε δεν θα βλέπουμε τα πράγματα και στα εκλογικά ποσοστά να είναι τριστολάδι, τριστοξίδι. Ένα στοιχείο που λέγεται όραμα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε άλλη μια διαφημιστική παρένθεση πριν σας καλημερίσω. Η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telekom.gr, μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα περάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποίησεις, οι οποίες και αγνοήθηκαν. Αποκάλυψη και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, μιλώντας στο Μέγα, είπε ότι οι γιατροί χορήγησαν στο Γιώργο Μαζονάκη δόση αδρεναλίνης πολύ μικρότερη της κανονικής, αφού την ανάμειξαν κατά 90% με ωρό, κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική για τον ασθενή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Την νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτησή του που κατέθεσε στη Βουλή ο αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης. Με αφορμή τα κρίσιμα ερωτήματα που ανέδειξε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Τσίμαρης καλεί τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να απαντήσει μεταξύ άλλων στο πόσο συστηματική και δειγματοληπτική έλεγχη έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στους τρεις ελέγχους που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είπε το πρωί στην ΕΡΤ Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχτηκε το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ αρνούνταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Το πετρέλαιο έκανε χθες άλμα στα $109 το βαρέλι, ενώ πριν από λίγο η τιμή του ήταν στα $107,72. Σε αναμονή λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου αν απαιτηθεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν που ξεκινά σε έναν μήνα από σήμερα. Την ίδια ώρα εξετάζεται νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία αλλά και της βενζίνης, καθώς η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι ανατιμήσεις και της βενζίνης, καθώς η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι ανατιμήσεις.

0: ο κύριος Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει η ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις τα 529 ευρώ καθαρά. Φωτιά στις 10.30 το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γιοταχή σταθμευμένο στην πιλωτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης. Καταστράφηκε ολοσχερός το αυτοκίνητο, ενώ οι φλόγες στήληξαν και δύο μοτοσυκλέτες που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε μπουκάλι με βενζίνη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στόχος της εμπριστικής επίθεσης ήταν αντιδήμαρχος του Δήμου Ζωγράφου. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίων στο Καλή Μάρμαρο Στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Σε άλλα διεθνή, η ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε χθες 2 φωτοβολίδες προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο που εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά των ακτών της Δανίας, με τη μία εκ των φωτοβολίδων να περνάει από πολύ κοντινή απόσταση, δήλωσε ο στρατός του σκανδιναβικού αυτού κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Απαράδεκτο χαρακτήρισε το περιστατικό ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, τόνισε ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και είπε ότι έχει καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στη Δανία σε συνάντηση για το επεισόδιο. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται το ισχυρό χαρτί των δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε στο CNN ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην περίπτωση που ανακοινώσει υποψηφιότητα η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις. Όπως είπε, μια τυχόν υποψηφιότητά του για το χρήσμα απέναντι στη Χάρις θα ήταν ένα εκλογικό δώρο για όλους τους άλλους. Η εξάλληψη της Σιλαράς ως παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία δεν είναι τώρα εφικτή, δήλωσε ο Bill Gates μιλώντας στο Reuters και απέδωσε την εκτίμηση του αυτή στο γεγονός ότι παρατηρείται διστακτικότητα έναντι των εμβολίων στις πλουσιότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός Υγείας των οποίων, Robert Kennedy Jr., δηλώνει ανοιχτά τον σκεπτικισμό του αναφορικά με το θέμα. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 28 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.
7: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Αθήνα 94 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη μέρα που είναι ανοιχτά τα σχολεία. Τρίτη επισήμως, την Παρασκευή ήταν ο αγιασμός. Αρχίζουν σιγά σιγά και τα παιδιά και μπαίνουν σε ένα κλίμα έτσι φθινοπορεινής κανονικότητας, σεζόν. Αν και χρειάζονται κάποιες μέρες προσαρμογής για όλους μας. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης είναι μαζί σας. Μαζί σας θα είμαστε και εμείς μέχρι τις 12 και σήμερα Τρίτη στους 98 και 3 στον FM. Ανοίγουμε το ραντάρ, αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Να συστηθούμε. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Η Λίλη Αγξίλου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο, το 213-09-09-100. Περιμένουμε και σήμερα τηλεφωνήματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι σας απασχολεί. Επίσης, η επικοινωνία που νομίζω ότι αγαπάτε ιδιαιτέρως και αγαπάμε και εμείς περισσότερο και την προτιμάμε, μέσω Viber 6948-984-984 είναι ο αριθμός που μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας SMS, να συζητάμε. Υπάρχει αλληλεπίδραση, το βλέπω και νομίζω και εσείς το εκτιμάτε. Αθήνα984.gr αν θέλετε να μας ακούτε από το διαδίκτυο και παράλληλα να ενημερώνεστε για όλη την ειδησιογραφία, το πόρταλ του σταθμού. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι στο μικρόφωνο τα σχόλια και την παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε.

11 και 13 πρώτα λεπτά. Είναι μια, έτσι να το πω, κάπως περίεργη μέρα η σημερινή, γιατί θα το εξηγήσω. Διότι βρισκόμαστε παραμονή μιας τραγικής επετείου 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, φίλες και φίλοι, από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και ο καταδικαστής για συμμετοχή στη διεύθυνση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, ο Κασιδιάρης, απελευθερώνεται σε λίγη ώρα, παίρνει το εξιτήριο, βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού στις 12, παίρνει το εξιτήριο και βγαίνει από τη φυλακή. Η απελευθέρωση δεν είναι το κυρίως θέμα που μας απασχολεί. Το επιβλήθηκε μια ποινή, έγινε η έκτισή της στις φυλακές. Το γεγονός το οποίο ευθέως δηλώνει ο ίδιος ότι θέλει να εμπλακεί στην πολιτική, έκανε και μια ανάρτηση χθες ότι θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, τρομάρα του τώρα θα πω εγώ. Το έχει προαναγγείλει και η δικηγόρος, το έχει προξοφλήσει ότι ενδιαφέρεται να κατέβει στην πολιτική. Θα το πει, υποθέτω, και ο ίδιος σε λίγο, στις 12 που θα παίρνει το εξιτήριο. Πρακτικά, βέβαια, πρέπει να πούμε, γιατί ακούγονται διάφορα, πρακτικά το να είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης δεν είναι απλό και εύκολο. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, νομικές και συνταγματικές, έτσι. Δεν μπορεί να είναι ο Κασιδιάρης αρχηγός σε κόμμα, δεν μπορεί να μετέχει επίσης σε κόμμα, δεν μπορεί ούτε να κρυφτεί πίσω από κόμμα, όπως το έκανε, το επιχείρησε το 2023 με τους Σπαρτιάτες. Φημολογείται ότι ενδεχομένως να επιχειρήσει να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε με τους Σπαρτιάτες. Δεν είναι όμως απλό. Αυτό το οποίο λέγεται ότι θα προσπαθήσει είναι να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν έχει προφανέστατα πιθανότητες εκλογής σε όποια περιφέρεια και αν το επιχειρήσει αυτό. Και μόλις ο Άριος Πάγος λέει το εικαζόμενο σχέδιό του, μόλις ο Άριος Πάγος εγκρίνει το κόμμα που θα έχει προσυμφωνήσει ο Κασιδιάρης να τον στηρίξει και να στηρίξει ο ίδιος, θα δηλώσει ότι συνεργάζεται μαζί του. Αυτό φαίνεται να είναι έτσι σε μια πρώτη ανάγνωση το σχέδιο. Θα τα απαντήσουν και ήδη τα απαντούν οι νομικοί και οι συνταγματολόγοι, όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Από τα μέχρι στιγμής γραφόμενα και λεγόμενα, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας αυτού του σχεδίου. Έχει θωρακιστεί η δημοκρατία απέναντι σε ανθρώπους, πρόσωπα που είναι εχθροί της, αποδεδειγμένοι εχθροί της, έτσι. Βέβαια, εγώ θα σταθώ στο πολιτικό, ερώτημα που αναζητά απάντηση, και είναι το τι μπορεί να κάνει αυτούς τους πολίτες, είτε είναι νεαρότερων ηλικιών, είτε είναι μεγαλύτερων ηλικιών, να στηρίζουν και να θέλουν να δώσουν ψήφο και υποστήριξη σε ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε για δολοφονία, για διεύθυνση συμμετοχή εγκληματικής οργάνωσης, ένα πρόσωπο που βάζει ένα μανδύα δίθεν εθνικιστικής ιδεολογίας και ενδεχομένως να θέλει να επαναλάβει πράξεις, αποτρόπες πράξεις, σαν όλα αυτά τα εγκλήματα που έκαναν οι Χρυσαυγίτες τα προηγούμενα χρόνια.

Κοιτάξτε, λογική εξήγηση έτσι απλά δεν μπορεί να βρεθεί, πέρα από τα ριχά έτσι ψευδεπίγραφα ότι είναι απέναντι στο σύστημα, ότι μάχεται τη διαφθορά, ότι αγαπάει την πατρίδα και άλλες τέτοιες έτσι φεδρότητες, χαζομάρες. Ο άνθρωπος είναι απέναντι στη δημοκρατία, είναι απέναντι στον κοινοβουλευτισμό. Πώς θέλει την ίδια ώρα έτσι το οξύμορο να μετέχει των δημοκρατικών διαδικασιών, θα πει άβυσσος κανείς η ψυχή. Δεν είναι άβυσσος η ψυχή ακριβώς, έχει εξήγηση και προφανώς είναι οι πολιτικές, θα πω, και εδώ και παγκοσμίως επίσης, που οδηγούν σε μυσαλλοδοξία, έτσι το βλέπουμε, επικροτούνται και εδώ. Και επίσης είναι και η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς, του ακροδεξιού λόγου, όπως επίσης και είναι και η αδιαφάνεια στις αποφάσεις, η διαφθορά που βλέπουμε, τα σκάνδαλα που βλέπουμε ότι δεν έχουν διαλεύκανση όπως θα περίμενε ο πολίτης, κοινωνική αδικία, έτσι, που κάνουν διάφορους πολίτες, στρώματα της κοινωνίας, περιθωροποιημένα, απογοητευμένα, να στρέφονται σε ναζί, σε δολοφόνους που δήθεν είναι αλλιώς ή δήθεν τα σκέφτονται αλλιώς. Τα δύσκολα, φίλες και φίλοι, στο κομμάτι αυτό δεν έφυγαν και ούτε πρόκειται να περάσουν. Ακούγεται κλισέ, αλλά ο αγώνας για δημοκρατία, ο αγώνας για δικαιώματα δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος πατάς ένα κουμπί, ολοκληρώνεται και μετά καθησυχάζεσαι.

0: Είναι ένας αγώνας λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός ο αγώνας κατά του φασισμού που δεν τελειώνει, και νομίζω σε αυτό θα φαντάζομαι και στα υπόλοιπα, αλλά σε αυτό ειδικά θα συμφωνούσε και ο Παύλος Φίσας, θύμα αλλά και σύμβολος αυτών των αγώνα, σε τρεις ημέρες, την Πέμπτη προς Παρασκευή, να συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Συμμετέχετε κι εσείς σε αυτήν την κουβέντα, έτσι, σε αυτή την συζήτηση που ξεκινήσαμε, και να σας καλημερίσω και να μεταφέρω και τις δικές σας απόψεις του θέματος. Έλλειψη παιδείας, ευαισθησίας και μυαλού, μας λέει η φίλη Βάσο. Ακροδεξιός, έλλειψη παιδείας, μας λέει ο Θωμάς. Η πίστη ότι η ψήφος στον Κασιδιάρη είναι η τιμωρία του συστήματος, και πολλά ακόμη μηνύματα τα οποία θα μας δοθεί δυνατότητα και στη συνέχεια της εκπομπής, έτσι, να τα συζητήσουμε για να ανταλλάξουμε απόψεις. Πάμε να προχωρήσουμε όμως, να δούμε και να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα που απασχολεί τις τελευταίες μέρες τη δημόσια σφαίρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος αναπαύεται από χθες εν ειρήνη, με πολύ κόσμο να κατακλείζει, έτσι, την εξώδια ακολουθία και την τελετή της ταφής του. Όμως ο ξαφνικός και άδικος θάνατος εν πολλής, η τραγική κατάληξη που είχε, έφερε στην επιφάνεια ένα ζήτημα ενός συστήματος σκοτεινού με πολλές γκρίζες ζώνες, αγορά ευεξίας, έτσι να το βάλω σε έναν τίτλο, όπως ονομάζεται, μια αγορά που υπόσχεται διάφορα πράγματα, θεραπείες, αντιγυρατικές, αναγέννησης, απευθύνεται όχι μόνο σε μεγάλα πορτοφόλια και σε μικρότερα πορτοφόλια, και σε κάθε περίπτωση είναι ένας κλάδος που φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα επικερδής για όσους δραστηριοποιείται σε αυτό. Το πρόβλημα προφανώς δεν αφορά επαγγελματίες σωστούς και συνεπείς, και υποθέτω ότι υπάρχουν και τέτοιοι. Αναφέρομαι όμως σε εκείνους που, ξέρετε, δεν είναι και λίγοι, που υπόσχονται συχνά θαύματα, αλλά όμως χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση για το τι θα συμβεί, για την ένδειξη και το αποτέλεσμα. Και με αυτή την αφορμή καλέσαμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Μαρία Ρουμπελάκη. Είναι καθηγήτρια βιολογίας εφαρμογών αναγεννητικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Κυρία Ρουμπελάκη, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας εδώ στον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στα πλαίσια αυτά και στις συζητήσεις, στο πλαίσιο των συζητήσεων των τελευταίων ημερών, ναι, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Καταρχάς, η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής έχει κάνει δημόσια παρέμβαση. Έχουμε εκδώσει δελτίου τύπου με στόχο να ενημερώσει και να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, και ο Υπουργός έχει δεσμευθεί να συσταθούν κατάλληλες επιτροπές και να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο για όλες αυτές τις θεραπείες, οι οποίες είναι μη αποφευγμένες, μη επιστημονικά τεκμηριωμένες και, το σημαντικότερο, μη αδειοδοτημένες.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι, γιατί ναι, πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν.
1: Ναι.
0: Η αναγεννητική, ναι, ιατρική και αυτές τις θεραπείες τι είναι, τι.
1: Και εδώ θα ήθελα να σταθώ σε, ναι, αυτό το σημείο. Ναι. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την αναγεννητική ιατρική με την ιατρική ευεξίας, πρακτικές τρόπου ζωής, ευζωίας, ναι, κτλ. Η αναγεννητική ιατρική είναι ένα επιστημονικό και διεπιστημονικό πεδίο. Έχει στόχο να επιδιορθώνει ιστούς, αποκατάσταση λοιπόν κυττάρων, ιστών και οργάνων που έχουν υποστεί βλάβη. Περιλαμβάνει τις κυταρικές θεραπείες. Οι κυταρικές αυτές θεραπείες είναι πολύ συχνά αυτό που ακούμε, βλαστικά κύτταρα, τα αρχέγωνα κύτταρα, τα οποία είναι διαφόρων κατηγοριών κύτταρα. Στοχεύει συγκεκριμένες νόσους, σοβαρές νόσους. Επίσης περιλαμβάνει μηχανική ιστών, βιοηλικά. Δεν πρέπει λοιπόν να συγχέεται με κανένα τρόπο με διάφορες πρακτικές που ακούγονται, αναζωογόνησης, αντιγύρανσης.
0: Διευκρίνηση, αυτό είναι για ασθενείς με κάποια.
1: Βεβαίως.
0: Ή για αισθητικούς λόγους μόνο.
1: Όχι, η αναγεννητική ιατρική, ναι, δεν είναι για αισθητικούς λόγους. Είναι για ασθενείς, είναι για κυταρικές θεραπείες, είναι για αποκατάσταση ιστών και οργάνων. Και αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί και πρέπει να ξεκαθαριστεί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και στο κοινό, αλλά και στο ευρύτερο πεδίο, έτσι. Επομένως, μιλάμε για πολλές θεραπείες οι οποίες προσφέρονται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για ευεξία και για καλυτέρευση του τρόπου ζωής, αλλά και για σοβαρά νοσήματα, οι οποίες είναι παράνομες, είναι μη αδειοδοτημένες. Και αυτό, αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας είναι εξίσου σοβαρό. Γιατί? Γιατί ένας ενήλικας μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει ή αν θα υποβληθεί σε μια θεραπεία ευεξίας. Πλην όμως, πολλές φορές εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων, των οικείων, των οικογενειών που δεν έχουν καν την οικονομική δυνατότητα να βρουν τα χρήματα αυτά, αλλά προσφέροντας μια υποτιθέμενη θεραπεία, βασιζόμενη παραδείγματος χάρη σε αρχαίγωνα κύτταρα ή οτιδήποτε, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την αγωνία των ασθενών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι εξίσου σοβαρό. Όταν μιλάμε για αναγεννητική ιατρική, δεν είναι οι πρακτικές αυτές ευεξίας που ακούμε. Είναι
0: αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι είναι άλλο πράγμα. Ότι είναι κάτι καινοτόμο, θεραπευτικό.
1: Είναι καινοτόμο, περιλαμβάνει όλες αυτές τις προηγμένες θεραπείες. Αυτά υπάρχουν πληροφορίες στον EMA, τα λεγόμενα Advanced Therapeutic Medicinal Products, ATMPs, προηγμένες θεραπείες, οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένα νοσήματα και περιλαμβάνουν κυταρικές θεραπείες και πολλές άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
0: Αυτό...
1: Και φυσικά γίνονται σε δομές, αδειοδοτημένες, κλινικές, νοσοκομεία, ανά τον κόσμο. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εφαρμογών προηγμένων θεραπείων, οι οποίες είναι αδειοδοτημένες ανά τον κόσμο. Και εδώ στην Ελλάδα την αδειοδότηση αυτή τη δίνει ο ΕΟΦ.
0: Ο πολίτης, βέβαια, θα πει κάποιος που μας ακούει τώρα, πώς μπορεί αυτό να το βρει, πώς μπορεί να το διαπιστώσει.
1: Μπορεί να κάνει μια απλή ερώτηση. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί μπορεί να πάσει από μια γενετική νόσο και του προσφέρεται μια θεραπεία Χ. Αυτό που θα πρέπει να ρωτήσει το θεράποντα γιατρό είναι εάν είναι αδειοδοτημένη και ποιος είναι ο αριθμός έγκρισης από τον ΕΟΦ. Είναι μια πολύ απλή ερώτηση. Βέβαια, όπως σας είπα και στην αρχή, ο Υπουργός εχθές με παρέμβασή του δεσμεύθηκε ότι θα συσταθούν οι κατάλληλες επιτροπές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γι' αυτό παλεύουμε πάρα πολύ καιρό, πολύ πριν τα τελευταία γεγονότα, από το 2019.
0: Εσείς ως εταιρεία και ως επιστήμονας, είχατε κάνει και μια ημερίδα, νομίζω, πριν κάποιους μήνες, αναφερθήκατε σε αυτούς τους κινδύνους και στην εργαλειοποίηση έτσι, του αυτών.
1: Ακριβώς, και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τώρα η πολιτεία χαιρετίζει αυτή την άποψη και θα ενισχυθεί νομοθετικά το πλαίσιο αυτό.
0: Μέχρι από τώρα όμως άλλη, τι έκανε η πολιτεία, δηλαδή ποιος ήταν ο ρόλος της, πώς παρενέβαινε για το
1: δεν,
0: ζήτημα αυτό?
1: Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σε αυτό, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Τώρα, από εκεί και πέρα θα πρέπει, όπως είπαμε, να συσταθούν κάποιες επιτροπές, να υπάρχει μια εποπτεία. Πολύ σημαντικό η εποπτεία αυτή να είναι όχι μετά από καταγγελίες, αλλά να υπάρχουν εποπτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να ελέγχουν μη αδειοδοτημένες κλινικές και μη αδειοδοτημένες θεραπείες.
0: Προληπτικά δηλαδή να κάνει ελέγχους, όχι κατόπιν καταγγελίες απαραίτητα.
1: Και πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθεί το κοινό, γιατί μπορεί να το... να μην το δεχόμαστε ή όχι, υπάρχει η ατομική ευθύνη σε όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε που πάμε και θα πρέπει να ενημερωθούμε έγκυρα και έγκαιρα από ασφαλείς πηγές για το ποιες θεραπείες είναι ενδεδειγμένες, ποιες είναι μη ενδεδειγμένες και κατόπιν να μπορούμε να προστατευθούμε.
0: Το είπατε βέβαια, κύριε Ρουμπελάκη, και εσείς, ότι πάνω στην απέλπιδα προσπάθεια ή στον πόνο που μπορεί να νιώθει κάποιος, μπορεί να το προσπεράσει.
1: Και πιστέψτε με ότι αυτό είναι πολύ πιο έντονο και είναι και πάρα πολύ πιο επικίνδυνο όταν πρόκειται για σοβαρά νοσήματα. Δηλαδή νοσούν παιδιά από γενετικές ασθένειες και υπάρχουν επιτίδιοι οι οποίοι προσφέρουν, παραδείγματος χάρη, κυταρικές θεραπείες που γνωρίζουμε ότι δεν θα αποδώσουν, δεν έχουν καμία θετική επίδραση. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί τους κατανοούμε όλοι ότι είναι η τελευταία τους ελπίδα αυτό.
0: Ακούμε και ορολογία που αν δεν έχεις κάποιο τέτοιο σοβαρό πρόβλημα, δεν την έχεις ξανακούσει. Ας πούμε, η πλασμαφαίρεση που ακούσαμε είναι για αντιγύρανση, μπορεί να γίνεται σε ιατρία?
1: Η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπευτική μέθοδος. Θα σας εξηγήσουν αυτά πολύ καλύτερα οι αιματολόγοι. Είναι μια θεραπευτική μέθοδος. Συνδέεται ο ασθενής εξωσωματικά με ένα μηχάνημα. Τα έμορφα στοιχεία του αίματος, τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον ασθενή και καθαρίζεται επί της ουσίας το πλάσμα, αντικαθίζεται υφίσταται με κάποιο υγρό αντικατάστασης ή μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να εμπλουτιστεί με κάποιους παράγοντες. Είναι θεραπευτική μέθοδος, δεν έχει να κάνει με ευεξία κτλ. Mm. Και για να τα βάλουμε σε μία σειρά, όλες αυτές οι πρακτικές πρέπει να είναι αδειοδοτημένες. Mm. Δηλαδή ξεκινάμε από μία βάση. Ανεξαρτήτως εάν η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιήθηκε ή δεν χρησιμοποιήθηκε, ή είχαν άδεια αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο.
0: Ναι, οι ίδιοι μπορεί να διατείνονται ότι είχαν, αλλά το θέμα είναι ποιος το ελέγχει αυτό.
1: Για συγκεκριμένη πρακτική, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι διαφορετικό το έχω άδεια για να ανοίξω ένα ιατρείο και να έχω και να κάνω
0: κάποιες πράξεις με βάση, με βάση το πόδος που βάζει. Ναι.
1: Και είναι διαφορετικό
0: να βάλω και ένα μηχάνημα μέσα. Να
1: σημαίνει μια θεραπευτική εφαρμογή για κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Κατά συνέπεια, αν προσπαθήσουμε έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά όσα πολύ ενδιαφέροντα συζητάμε, κύριε Ρουμπελάκη, πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αυτή που λέμε θεραπεία, που είναι αξιολογημένη, που είναι εγκεκριμένη.
1: Σαφώς. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Να μην μπερδεύουμε διάφορες θεραπείες και τους όρους αναγεννητική, ιατρική με...
1: Ακριβώς. Γιατί στο τέλος θα αφορήσουμε και θα δαιμονοποιήσουμε τις πραγματικές και ουσιαστικές εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής που έχουν βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας και έχουν προάγει ουσιαστικά διάφορες καινοτόμες θεραπευτικές αγωγές. Για σοβαρά νοσήματα.
0: Αυτό το οποίο, γιατί μας το ρωτάνε και φίλοι, αυτό το αντικείμενο έτσι, της αναγεννητικής ιατρικής σχετίζεται και με την ομοιοπαθητική. Είναι
1: όχι
0: κάτι
1: βέβαια, καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Η αναγεννητική ιατρική είναι επιστημονικό πεδίο και διεπιστημονικό πεδίο. Καμία σχέση.
0: Μάλιστα. Κυρία Ρουμπελάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ εγώ θερμά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Κυρία Μαρία Ρουμπελάκη, καθηγήτρια βιολογίας και εφαρμογών αναγεννητικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Νομίζω διευκρινίστηκαν αρκετά πράγματα για το πώς έτσι λειτουργεί το σύστημα και πώς χρησιμοποιούνται όροι και ορολογίες ιατρικές από διάφορους τσαρλατάνους, κομπογιανίτες, όπως θέλετε να τους πείτε. Η πολιτεία βεβαίως, ο ρόλος της, θα πω εγώ, οφείλει να είναι πολύ πιο έγκαιρα και πολύ πιο νωρίς δραστικός και όχι μετά από ένα τόσο σοβαρό γεγονός που προφανώς κάνει πολλούς και την ίδια την πολιτεία να λάβει μέτρα, γιατί το γνωρίζουμε αυτό ότι η ελπίδα που αναζητά κάποιος άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα για να θεραπευτεί καλύτερα μετατρέπεται πολλές φορές σε πεδίο εκμετάλλευσης και σε πεδίο παραπλάνησης με οδυνηρές συνέπειες κάποιες φορές. 11:31 ήρθε η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Η Βάνα Λυκομήτρου είναι εδώ μαζί μας. Σε πολύ λίγο τους ακούμε και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στη 1 το μεσημέρι, 2 γιατροί μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, αγνοήθηκαν ειδοποιήσεις του μηχανήματος για πιθανή θρόμβωση. Την νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας θέτει στο επίκεντρο με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας ο αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης. Απέρριψε κάθε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επικεφαλής της υψηλότερης αρχής ασφαλείας του Ιράν, ως ότου εκπληρωθούν, όπως είπε, οι όροι που έχει θέσει η χώρα του την ώρα που ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτό σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλίων στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση Χούθη. Το πετρέλαιο έκανε χθες άλμα στα $109 το βαρέλι. Πριν από λίγο η τιμή του ήταν στα $107.72. Αύξηση 2,9% έναντι του στόχου εμφάνισαν τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το 8ο Ιανουάριο-Αύγουστο και διαμορφώνονται στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίων στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί αναχωρούν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο που εκτελούσε αποστολή ρουτίνα σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά των ακτών της Δανίας. Ανεύθυνη εκτόξευση φωτοβολίδων, κατήγγειλε η Δανή Πρωθυπουργός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ακρίβως Δελιβοριάς, Αθήνα 84 στα ραδιόφωνά σας. Συνεχίζουμε με το ραντάρ μέχρι τις 12. Έχει πάει 11:40, 20 λεπτά πριν τις 12. Πάμε προς μεσημέρι, είναι η αλήθεια. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, ακριβώς στη μέση του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Ο Δημήτρης Κλουμπέρης συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 12 με το ραντάρ. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου, η Λίλη Αγξίλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100, εκεί όπου η Ειρήνη Αρκουμάνη υποδέχεται τα τηλεφωνήματα και μας τα μεταφέρει, είτε απευθείας, αδιαμεσολάβητα που λέμε, μας στέλνετε τα γραπτά σας SMS και δωρεάν μάλιστα μέσω Viber 6948-984-984. Πολλά τα μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστούμε. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, που δεν στέλνει μόνο μηνύματα και σχόλια, μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες από διάφορα θέματα έτσι της των συζητήσεων που κάνουμε. Καλημέρα φίλε Κώστα. Καλημέρα στον φίλο το Μάνο που θέτει το θέμα της ατομικής ευθύνης ακόμη και σε αυτό το ζήτημα. Επίσης ένας άλλος φίλος ο οποίος βάζει ένα ζήτημα εγώ θα το πω πολιτικής εκδούλευσης, δηλαδή στην πραγματικότητα, ενώ δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν στο συγκεκριμένο θέμα που το συζητήσαμε και με την καθηγήτρια της εκμετάλλευσης και της εργαλειοποίησης του πόνου μέσα από διάφορες θεραπείες, ενώ το κράτος, η πολιτεία όφιλε να προλαμβάνει σε αυτό το θέμα, τώρα βλέπουμε την ηγεσία της, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι λυπάται, ότι ζητά συγγνώμη και ότι τέλος πάντων θα κάνει μια επιτροπή, μια εφαρμογή για να μπορούν οι πολίτες να μην πέφτουν θύματα τέτοιων τσαρλατάνων. Κάποτε, και τα έλεγε και νωρίτερα στην εκπομπή του ο Γιώργος Ομελιγκόνης, δεν θυμάμαι ποια περίοδο, αλλά υπουργός ήταν νομίζω δεκαετία του 90 ή δεκαετία του 2000, ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος υπουργός, που είχε γίνει ένα σώμα επιθεωρητών, τους είχαν ονομάσει Ράμπο, το οποίο λειτουργήσε για ένα διάστημα, έγινε εναλλαγή η κυβερνητική και από τότε έπαψε να υφίσταται, έτσι. Ή μάλλον καταργήθηκε κιόλας, ακούστε, καταργήθηκε

ενώ θα έπρεπε να είναι ιατρική εταιρεία και ιατρική υπηρεσία. Φίλε Σταύρο, για το μήνυμα που μας έστειλες, την καλημέρα μας και στο Νίκο, που αναρωτιέται αν οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν τους αστυνομικούς τους αγγελείς, έτσι, για να από τη στιγμή που το κράτος εναποθέτει την ευθύνη τη δική του, που μέχρι στιγμής δεν την υπηρετούσε σωστά στους ίδιους, για το πώς θα βρίσκουν άκρη με όλους αυτούς. Εύλογος ο προβληματισμός. Καλημέρα και στην Ανθή και στο Ζαφύρι και στη φίλη την Ελίνα. Ένα διαφημιστικό μήνυμα πριν πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα ακόμη σημαντικό θέμα, έτσι, να συζητήσουμε σήμερα. Πολιτικό και αυτό, μην νομίζετε. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα, στις γειτονιές. Θα δεις καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό, το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην τηλεόραση, στην οθόνη, Magenta TV. Στο wallet, Magenta Pay. Βεβαίως η εξυπηρέτηση γίνεται τους ίδιους ανθρώπους. Οι ίδιοι άνθρωποι, το όνομα αλλάζει. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία. Όπου και αν βρεθούμε, με όποιο τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε, τα περισσότερα μπορείτε να τα δείτε και να τα ψάξετε στο telecom.gr και σε όλα τα social media. Telecom.gr θα αναζητήσετε. Με

0: Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι τα σχολεία άνοιξαν, η χρονιά άρχισε. Με όνειρα και προσδοκίες, όπως πρέπει να είναι πάντα έτσι για όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία άμεσα, αλλά και για τους υπόλοιπους, ενώ γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς. Όμως, μέσα σε ένα τοπίο, σε μια πραγματικότητα έτσι για να πάμε παρακάτω, που δεν μας επιτρέπει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, φίλες και φίλοι, και το λέω αυτό για το γενικό θέμα, πέρα από τα ειδικά του χώρου της εκπαίδευσης, που είναι μια πολύπαθη έτσι, υπόθεση. Το μέλλον μας δεν είναι τόσο αισιόδοξο. Γιατί ως πληθυσμός υπάρχει αυτό που λέμε δημογραφικό, η κατάρρευση του πληθυσμού, δηλαδή λιγότερα παιδιά, συγχωνεύσεις, κλείσιμο δεκάδων σχολικών μονάδων. Και είναι ένα δείγμα αυτό, το που πηγαίνουν τα πράγματα, το κάθε χρόνο και χειρότερα. Μερικά στοιχεία συγκέντρωσα ως εισαγωγή στο θέμα που θα συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, γιατί και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δική τους απάντηση, έχουν τις δικές τους θέσεις πάνω σε αυτή την κατάσταση. Μέσα σε μία δεκαετία, φίλες και φίλοι, περίπου 30.000 λιγότερα πρωτάκια πηγαίνουν στα σχολεία. Έχουμε βεβαίως, αυτό είναι η συνέπεια, λιγότερες σχολικές μονάδες κλείνουν υπηαγωγεία, κλείνουν δημοτικά ή αναστέλουν οριστικά τη λειτουργία τους ή συγχωνεύονται λόγω έλλειψης μαθητών. Αυτό γίνεται όχι μόνο, προσέξτε, όχι μόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε μακρινά νησιά, σε ορεινές περιοχές, που έτσι κι αλλιώς εκεί ένα ήταν το σχολείο, οι μαθητές θα έπρεπε να ταλαιπωρηθούν και οι γονείς τους, παρά το γεγονός ότι επιλέγουν να μείνουν στον τόπο τους, οι οικογένειές τους θα πρέπει να πηγαίνουν, και δεν είναι καινούριο αυτό, έτσι είχαν μάθει να κάνουν δυστυχώς, σε περιοχές που πρέπει να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα και μέσα στο κρύο, μέσα στο χειμώνα, στα χιόνια. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει όμως ακόμη και σε περιοχές που έχουν πληθυσμό, και εκεί πέρα αρχίζουν τα ερωτήματα και οι απορίες, ειδικά των εκπαιδευτικών του, γιατί γίνεται αυτό, γιατί αυτές οι συγχωνεύσεις. Έχουμε έλλειψη παιδιών. Δεν θα έπρεπε, από τη στιγμή που η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας λέει ότι γίνονται περισσότεροι διορισμοί, αυξάνονται οι εκπαιδευτικοί, δεν θα έπρεπε, λέω εγώ παράδειγμα τώρα, να πέσει ο μέσος όρος των μαθητών ανά τάξη? Να φτάσουμε από τα, νομίζω, 25 που είναι σήμερα και στα 15, αν είναι δυνατόν. Η ΟΛΜΕ έχει μια διαφορετική άποψη και λέει ότι αυτό δεν ισχύει και χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση. Θα επιστρέψω στο θέμα των επιπτώσεων στην περιφέρεια, διότι έτσι είναι, στην επαρχία και στα νησιά το πρόβλημα είναι εντονότατο. Νησιά όπως η Σάμος, που δεν είναι ένα μικρό μέρος, φίλες και φίλοι, ή η Ικαρία, η Φούρνη, μικρό νησάκι, που κλείνουν τα σχολεία λόγω μηδενικού μαθητικού πληθυσμού. Λοιπόν, η ΟΛΜΕ, και θα καλημερίσω τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουλουμπέρη, και ευχαριστούμε για το βήμα και καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε.
0: Βεβαίως, είμαστε το ξεκίνημα. Καλή σχολική χρονιά, δημιουργική να είναι, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Οι διεκδικήσεις πάντα βεβαίως υπάρχουν. Εσείς ως Ομοσπονδία καταγγέλλετε περικοπές, τις συγχωνεύσεις, το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, που λέτε, και αυτό μου κάνει εντύπωση έτσι και σκέφτηκα να μιλήσουμε, ότι είναι με πρόσχημα της μείωσης του πληθυσμού λόγω του δημογραφικού. Γιατί λέτε ότι είναι πρόσχημα? Δεν είναι αλήθεια δηλαδή ότι μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός και γι' αυτό κλείνουν τα σχολεία?
1: Όχι, μειώνεται. Λέμε προσχηματικά με την έννοια ότι πολλές φορές το Υπουργείο προχωράει εσπερισμένα στο κλείσιμο. Δηλαδή προηγείται το κλείσιμο από τη μείωση. Με αυτή την έννοια το λέμε. Ότι υπάρχουν περιοχές που ακόμα κρατάνε κάποιους μαθητές και μπορούμε να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε εκείνα τα σχολεία. Ναι. Αλλά το Υπουργείο έρχεται ξαφνικά, τα κλείνει με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα στελεχώσουμε. Και ένα δεύτερο, ότι υπάρχουν και οι δεύτερες σκέψεις της χρήσης της τηλεκπαίδευσης για απομακρυσμένα σχολεία, που υπάρχει ο κίνδυνος αυτός και το φοβόμαστε, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί κάποια στιγμή το Υπουργείο να προχωρήσει σε μια τέτοια λογική.
0: Α, μισό λεπτό. Αυτό όμως είναι μια δυνατότητα, αλλά εσείς λέτε ότι θα χαθεί η θέση του εκπαιδευτικού?
1: Αν,
0: γιατί είστε απέναντι σε αυτό, στην τηλεκπαίδευση.
1: Μιλάμε για να αντικαταστήσουμε τον εκπαιδευτικό μας και τη διαδρόση εκπαίδευση με τηλεκπαίδευση.
0: Ποιος θα την κάνει την εκπαίδευση?
1: Θα την κάνουν κάποιοι εκπαιδευτικοί μέσα από το Υπουργείο. Μπροστά σε μια οθόνη. Δηλαδή θα βάζουν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη και θα γίνεται μάθημα. Εμείς αυτό θεωρούμε ότι και εθνικά θα είναι επιζήμιο. Δεν θα είναι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες και για τα μικρά σχολεία μας, αλλά και για εθνικούς καθαρά λόγους που πρέπει να κρατήσουμε σχολεία ζωντανά ακόμα και στις ασχατιές, γιατί οι συνάδελφοί μας καλώς ή κακώς πηγαίνουν σε αυτά, τα στελεχώνουν. Και μπορώ να σας πω, επειδή είναι και δυσπρόσιτα και έχουν και παραπάνω μόρια, στελεχώνονται και πρώτα.
0: Ναι.
1: Και κατ' εξαίρεση πολλές φορές.
0: Τώρα, αυτοί είναι κάποιοι φόβοι που εκφράζεται γιατί δεν θέλετε να συμβούν στο μέλλον, ή είναι περιστατικά τα οποία έχετε στη διάθεσή σας και μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, παραδείγματα?
1: Υπάρχουν περιοχές που έχουν κλείσει νωρίτερα στη λογική ότι του χρόνου δεν θα έχω μαθητές, άρα να μετακινηθούν αυτοί οι μαθητές σε γειτονικά νησιά.
0: Για παράδειγμα, πείτε μας ένα νομό ή ένα νησί που συμβαίνει αυτό, αν είστε πρόχειρος.
1: Τώρα δεν είμαι κάποιος πρόχειρος, πολύ ευχαρίστως όμως με την πρώτη ευκαιρία να το συζητήσω και να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτή τη στιγμή και εμείς μαζεύουμε τα στοιχεία μας.
0: Ναι.
1: Η φόβη περισσότερο είναι στη λογική, γιατί είδαμε πολύ γενικά την άνοιξη να κλείσουν 200 σχολεία.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη άνοιξη είχαν κλείσει 600 σχολεία. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτά είναι και σχολεία τα οποία θα μπορούσαν να στελεχωθούν και θα μπορούσαν να υπάρχουν καθηγητές εκεί για να μπορέσουν να δουλέψουν.
0: Βαίνει ένας πύχης, ένα όριο μαθητών ανατάξει υψηλός, όπως συμβαίνει.
1: Ανασχολείο. Όχι, ανατάξει δεν έχουμε τόσο, να σας πω την αλήθεια. Κυρίως ανασχολείο. Και κυρίως, να σας πω την αλήθεια, μεγάλος αριθμός είναι αυτός και στην πρωτοβάθμια.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχουμε περισσότερη διασπορά και περισσότερα.
0: Δεν είναι ένα αντίστοιχο όμως, κύριε Κωνσταντίνο, αυτό με τις διακηρύξεις και τους ισχυρισμούς της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που λέει ότι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν στα σχολεία. Άρα γιατί κλείνουν, λέτε, προληπτικά ή συγχωνεύονται?
1: Περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν πάνε στα σχολεία.
0: Α, δεν πάνε, λέτε εσείς.
1: Περιμένετε. Να τα πάρουμε με τους αριθμούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να λέω έτσι αυθαίρετα ζητήματα. Εμείς υπολογίζαμε και υπολογίζουμε γύρω στις 45 με 50 χιλιάδες τα κενά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή...
0: Κενά μιλάμε για γυμνάσια και λύκεια. Τώρα για γυμνάσια και λύκεια.
1: Δημοτικά γυμνάσια και λύκεια.
0: Δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ένας αριθμός γύρω στους 45 με 50 χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Και με βάση και τους περσινούς αριθμούς. Δηλαδή και τις συνταξιοδοτήσεις. Δηλαδή δεν είναι αυθαίρετα τα νούμερα που συζητάμε. Τώρα έχουν γίνει την 1η του Σεπτέμβρη, τέλος Αυγούστου, 5.500 μόνιμοι διορισμοί,
0: ναι,
1: και 30.000 αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για σύνολο περίπου 35.000. Άρα τα κενά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι από 10 μέχρι 15.000.
0: Ναι.
1: Με βάση τους αριθμούς, με βάση τα στοιχεία. Δεν είναι αυθαίρετο το συγκεκριμένο νούμερο. Άρα κενά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει υποσχεθεί το Υπουργείο ότι τώρα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος αναπληρωτών.
0: Όπως γίνεται συνήθως κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο, σωστά. Γύρω στις 6.000, αλλά και πάλι τα κενά δεν θα καλυφθούν. Άρα κενά εκπαιδευτικών υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και το κυριότερο είναι ότι καλύπτονται με αναπληρωτές. Εμείς λέμε ότι...
0: Διαφωνείτε με αυτή τη λογική?
1: Θα πρέπει να καλύπτονται με μόνιμους διορισμούς, γιατί ο μόνιμος εκπαιδευτικός είναι 1 του Σεπτέμβρη στο σχολείο, φεύγει 31 Ιουνίου. Είναι όλη τη χρονιά εκεί και μπορεί να βοηθήσει το μαθητή μας. Αντίθετα, ο αναπληρωτής μπορεί να πάει το Σεπτέμβριο, αλλά μπορεί και να πάει και τον Οκτώβριο, μπορεί να πάει και τον Νοέμβριο. Πέρυσι είχαμε προσλήψεις αναπληρωτών ακόμα και το Μάρτιο. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι. Όταν ήταν σε πολύ προχωρημένη σειρά η εκπαιδευτική διαδικασία, έφτανε σχεδόν στο τέλος της.
1: Σχεδόν είχε χάσει όλη τη χρονιά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, ας πούμε. Και υπάρχουν ειδικότητες που μπορώ να σας πω ότι δεν καλύφθηκαν μέχρι τέλος της χρονιάς.
0: Mm.
1: Δηλαδή ειδικότητες σαν τους γυμναστές, σαν τους καλλιτεχνικών, μουσικά, ξενόγλωσσα. Είναι ειδικότητες που σχεδόν κάθε χρόνο μένουν.
0: Βάζετε αυτό ακριβώς, κύριε Κωνσταντίνο, διαχρονικά ζητήματα. Τα οποία όμως λέτε ότι δεν επιδεινώνονται ή μένουν τα ίδια σε σχέση με το θέμα της μείωσης του πληθυσμού, που αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αρνηθεί κάποιος, ότι μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Σαν χώρα μειωνόμαστε.
1: Μα δεν το συζητάμε. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι τον Σεπτέμβριο όλα τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά της χώρας έχασαν από ένα τμήμα. Ναι. Που αυτό μπορεί να σημαίνει δηλαδή σε αριθμούς από έναν έως 2-3 μαθητές, δηλαδή τα πιο μικρά, και τα πιο μεγάλα ας πούμε από 15 μέχρι 20 μαθητές.
0: Αυτό σας ανησυχεί ως κλάδος. Σας ανησυχεί ως κλάδος ότι...
1: Βεβαίως. Μα ανησυχεί κυρίως όχι μόνο σαν κλάδο. Να μην το πάρω
0: έτσι. Ναι, όχι. Το εθνικό το είπαμε. Εντάξει, προφανώς και σαν πολίτες και εθνικά εννοείται. Αυτό το πράγμα όλους μας.
1: Και δεν γίνεται τίποτα. Το άσχημο είναι ότι δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή παραμένουμε στην ίδια λογική ότι θα καλύψω ό,τι και να παρουσιάζεται και ό,τι και να έχω πάντα με αναπληρωτές. Και πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Θα μπορούσε όμως, κύριε Κωνσταντίνο, ας πούμε, να μείνει ανοιχτό ένα σχολείο σε ένα μικρό νησάκι με ένα μαθητή, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, δημοτικά κρατάμε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Δημοτικά κρατάμε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και με ένα και με δύο και με τρεις μαθητές. Τα κρατάμε. Και για λόγους εθνικούς.
0: Βέβαια, ναι. Σε τέτοιες περιοχές δεν συζητάμε.
1: Για να υπάρχουν έτσι. Για να υπάρχει η αίσθηση, ας πούμε, του δασκάλου που έρχεται εκεί και να βοηθήσει. Να σας πω κάτι. Σημασία έχει να το αποδεχτούμε. Συμφωνούμε ότι υπάρχει μείωση. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Τι κάνουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Εσείς πώς θα πιέσετε, ακούσαμε τώρα την περιγραφή των θέσεων. Θα υπάρχει κάποιο πλαίσιο κινητοποιήσεων που ετοιμάζετε?
1: Κοιτάξτε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα ΔΣ. Σε αυτό αποφασίσαμε να υπάρξει ένα κύκλο γενικών συνελεύσεων.
0: Ναι.
1: Που εκεί θα μας ενημερώσουν και οι συνάδελφοι μας τι γίνεται και κατά τόπους, γιατί θα μαζευτούν όλοι οι πρόεδροι όλων των Ελληνών της χώρας. Εκεί θα υπάρχουν και προτάσεις και για κινητοποιήσεις. Θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω βέβαια ότι υπάρχει ήδη μια απόφαση της ΑΔΔ. Την περιμένουμε για από 15 Οκτώβρη μέχρι τέλος Οκτωβρίου μια κινητοποίηση. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει και αυτή αν θα είναι 24 ώρες, αν θα είναι 48 ώρες. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει η συζήτηση αυτή, όπως σας είπα, για κλαδική κινητοποίηση που θα συζητηθεί 3 Οκτωβρίου. Τότε είναι η Γενική Συνέλευση των Προέδρων, τότε θα μαζευτούν όλοι και κυρίως θα μας μεταφέρουν και τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες και να πώς έχουν καλυφθεί από κάθε περιοχή. Θα έχουμε τη μεγαλύτερη εικόνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν και το ειδικό και τα διαχρονικά προβλήματα. Και το πρόβλημα που και αυτό έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δημογραφικό που κλείνουν τα σχολεία. Ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ, ήταν μαζί μας και μιλήσαμε μαζί του. Εμείς βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω και σήμερα για την παρουσία σας εδώ και για τα μηνύματα, πολλά μηνύματα, και ονομαστικά και τον Κώστα και την Ελίνα και τη Δήμητρα, τον Χρήστο, οι καινούργοι έτσι που μας στείλατε μετά μήνυμα. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, αφού σας υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά ότι στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητας στις γειτονιές, στο κινητό, στο ίντερνετ, στην οθόνη της τηλεόρασης. Δημιουργείται μια συνολική εμπειρία για όλους μας, για τον τρόπο που θέλουμε να συνδεθούμε. Περισσότερα μπορούμε να βρούμε στο telecom.gr αναζητώντας το σήμα της Telecom και στα social media. Από τη Λίλη Φωτοπούλου, το Χρήστο Κόκκινο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, να είστε όλοι και όλες καλά. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, Νίκος Φελέκης για τη συνέχεια. Εμείς αύριο πάλι. Να είστε όλοι και όλες καλά, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης.

0: 84 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή για η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούθη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Σύμβουλο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλ Μαμπντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το φόντο το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αντλία. Αλλά και τη βενζίνη. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα σημερινά δεδομένα, αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση ξεκινούσε τώρα, η τιμή του εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το χειμώνα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ. Με σημαντικές απώλειες κινείται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας και πάλι το αρνητικό διεθνές κλίμα που έχει δημιουργήσει νέα άνοδο του πετρελαίου. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης νωρίτερα κατέγραψε πτώση 0,84%. Αντιμετωπεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο οι δύο γιατροί που απολογούνται σε μία ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Την νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας θέτει στο επίκεντρο με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης. Ο κ. Τσίμαρης καλεί τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να απαντήσουν μεταξύ άλλων στο πώς οι συστηματικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στους τρεις ελέγχους που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είπε το πρωί στην Έρτιμα, την απαγώνει πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Επικαλούμενοι δηλώσεις των Μάκη Βορύδη, Βασίλη Σπανάκη και Βασίλη Οικονόμου, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει πως η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Η συμφωνία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο, της εργασίας σημειώνει. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Σε προσωπικές διαφορές αποδίδει μεταξύ συγγενών η αστυνομία τα μέχρι στιγμή στοιχεία για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα στο Ζεφύρι, όταν ένα άτομο που επέβαινε σε γιοταχή αυτοκίνητο προσέγγισε σπίτι και άρχισε να πυροβολεί προς σταθμευμένο όχημα έξω από αυτό. Από το σημείο περισυνελέγησαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών, ενώ στα αυτοκίνητα προκλήθηκαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εντόπισε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης και έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης. Αποφυλακίζεται σε λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης που είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Κατηγορηματικός ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως αφανής αρχηγός κόμματος, ούτε ως απλός υποψήφιος βουλευτής. Υπήρξε από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΤ, συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδονής, υπογραμμίζοντας πως ο νόμος το ορίζει αυτό ρητά και σαφώς. Επεσήμανε δε ότι όσοι φέρνουν το θέμα για το αν ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει τη δυνατότητα πολιτικής δραστηριοποίησης, οφείλουν να απαντήσουν γιατί το κάνουν, εάν είναι από απλό ενδιαφέρον ή αν αυτό συμβαίνει εκ του πονηρού. Οι διατάξεις του νόμου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνίας, τόνισε. Την εκτίμηση ότι στην Ελλάδα καταγράφεται μια στροφή όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά με κατεύθυνση προς την ακροδεξιά και τη βία, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοήδης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Κασιδιάρη, αλλά μια ευρύτερη τάση που, όπως είπε, έχει καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας όπως παράδειγμα τη Γερμανία και την άνοδο του ΑΕΒΔΕ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή, πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Η εξάλληψη της Ιλαράς ως παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία δεν είναι τώρα εφικτή, αυτό δήλωσε ο Bill Gates σε συνέντευξή του στο Reuters, αποδίδοντας την εκτίμησή του αυτή στο γεγονός ότι παρατηρείται διστακτικότητα έναντι των εμβολίων σε πλουσιότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 24 αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελεκή. Μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 24 αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελεκή.

0: Μιχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Δεν μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε τη στιγμή που αποφυλακίζεται αυτός ο εγκληματίας, το πολιτικό κάθαρμα ή μα τι πολιτικό δεν είναι, πολιτικός εγκληματίας. Έτσι τον χαρακτήρισε το δικαστήριο και γι' αυτό τον έβαλε φυλακή ο Κασιδιάρης. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Παύλου Φίσα, που για κακή τύχη σχεδόν συμπίπτει η αποφυλάκησή του την Παρασκευή, δηλαδή γίνεται 3 μέρες μετά την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του συνδιοικητή, διευθυντή της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, και την Παρασκευή στις 5.30 έχουμε στον τόπο που δολοφονήσανε τον Παύλο Φίσα και σε όλη την Ελλάδα έχουμε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, αλλά αυτά θα τα πούμε και αργότερα σε περίπου 10 λεπτά, γιατί υπάρχει και ένα θεατρικό

0: έργο, ένας μονόλογος θεατρικός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνδεθούμε εκεί για να πούμε και για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη και για τον Παύλο Φίσα. Αυτά σε 10 λεπτά περίπου. Να ξεκινήσουμε με τον τίτλο της εκπομπής που είναι «Το τέρμα στον Γκάζι». Ο υποφαινόμενος Φελέκης Νίκος στο μικρόφωνο, στον ήχο η Λιλή Φωτοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100. Και έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο αριθμό 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Είπαμε τα του Κασιδιάρη και κυρίως για τον Παύλο Φίσα θα τα πούμε αργότερα. Να ξεκινήσουμε ότι συνεχώς όσο περνάνε οι μέρες αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα για την υγεία. Όπως άκουγα στον Μελιγκόνη προηγουμένως και πήρα και τον ίδιο τον υπουργό, τον παλαιό υπουργό υγείας, τον Λέκο Παπαδόπουλο, το 2001 είχε συστήσει ένα σώμα επιθεωρητών υγείας και πρόνοιας προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε όλα αυτά. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία το 2019, το πρώτο που έκανε ήταν να σταματήσει, να πάψει αυτό το σώμα, ώστε να οδηγηθούμε σε αυτή τη ζούγκλα που πας σε ένα ιατρείο και δεν ξέρεις αν θα ζήσεις, που πεθαίνουν άνθρωποι ή ζουν από τύχη ή παραμορφώνονται ή απλά τους κοροϊδεύουν και τους παίρνουν τα λεφτά και πολλά λεφτά, ιδιαίτερα σε τέτοια παθολογικά ιατρεία όπως αυτό της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Αν είναι να ψάχνουμε απαντήσεις σε 15 ερωτήσεις SOS, SOS για να πάμε σε ιατρείο, καλύτερα να τα εγκαταλείψει ο κύριος Γεωργιάδης και όσοι βρίσκονται σήμερα στο χώρο της υγείας. Διαβάζω εδώ στα νέα τι πρέπει να ξέρουμε, λέει, πριν από την επίσκεψη. Ακούστε, πριν πάμε δηλαδή σε γιατρό, σε ιατρείο, πρέπει να ξέρουμε αν λειτουργεί νόμιμα. Πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν μια πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο ή όχι. Πότε να πάρουμε δεύτερη γνώμη. Είναι η αποτοξίνωση ή άλλος το detox, ιατρικός όρος. Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός αίματος. Τι είναι η αντιγύρανση, τι. Δηλαδή αν είναι να επισκεφθώ ένα ιατρείο και να πρέπει να ψάξω να βρω απαντήσεις σε 15 τέτοιες ερωτήσεις, άστα να πάνε. Τι να πω. Ας την περιπτώσει, χθες κυδεύτηκε και ο Μαζονάκης, χιλιάδες ο κόσμος, πλήθος ο κόσμος, στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο και καλώς, και να σταματήσουν διάφοροι αναγκέφαλοι, φυρφυρίκοι ή δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, να λένε γιατί πήγε τόσος κόσμος στο Μαζονάκη και καλώς πήγε. Λαϊκό είδωλο ήτανε, λαϊκός τραγουδιστής, ο κόσμος θέλει κάπου να βγάλει και το θυμό του και την οργή του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πειράξει κανέναν. Καλός άνθρωπος από ό,τι λέγανε. Έλεγε τα τραγούδια του, δεν ενόχλησε κανέναν, κάθε άλλο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά με τα ιατρεία, τα οποία κάποια στιγμή, το καλό είναι βέβαια ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και από ό,τι φαίνεται αυτοί οι δύο γιατροί ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν την ποινή των εσωβείων, γιατί αναβαθμίστηκε η κατηγορία, όπως σας έλεγα χθες, ότι προσπαθούν οι εισαγγελείς να την αναβαθμίσουν και από έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο να την κάνουν όπως και την κάνανε σε ενδεχόμενο δόλο. Ανθρωποκτονία, δηλαδή από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί αυτός είναι ο ακριβής νομικός όρος. Το άλλο θέμα το οποίο βλέπω ότι παίρνει μεγάλη διάσταση και ορθώς, άλλωστε είχα προτρέψει και από τα μικρόφωνα χθες, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν κυρίαρχο θέμα και το κάνανε, αυτό με το επίδομα ανεργίας που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τελικά η αντιπολίτευση αντέδρασε και πολύ καλά έκανε, Αλλά όμως έχουμε και άλλες εξελίξεις. Ο κύριος Μάκης Βορύδης το πήγε ένα βήμα πιο κάτω. Μίλησε για συνολικό εξορθολογισμό των επιδομάτων και βλέπω και άλλα στελέχη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Σου λέει, άμα παίρνει ένας άνεργος 1.000 ευρώ, γιατί να δουλέψει? Μα η κυβέρνηση η πολιτική επιδομάτων κάνει. Εκτός και αν έρχονται απολύσεις, μαζικές απολύσεις, ή θέλουν να προσαρμοστούν από τώρα στις πιθανολογούμενες δραματικές αλλαγές, όχι μόνο λόγω της μη παραγωγικής οικονομίας όπως είναι η ελληνική, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης. Το άλλο θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε βέβαια αναλυτικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι αυτά που συμβαίνουν στο Ορμούζ, και βλέπουμε τη βενζίνη να έχει πάει στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία, και θα ανέβει κι άλλο λένε. Ο χειμώνας θα είναι βαρύς. Ο Τραμπ λέει ότι τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όποτε έχει τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, μπορεί να τελειώσει τότε, να συνεχιστεί και μετά. Θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά με αυτά, γιατί είναι βαρύς ο χειμώνας, γιατί συνεχίζεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είναι η έλλειψη στα λιπάσματα, άρα θα έχουμε και διατροφικό πρόβλημα, οι τιμές θα πάνε στα ύψη. Αλλά αυτά αργότερα θα τα πούμε με τον Σωτήρη Ρούσο να μας πει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εκλογές στην Ισραήλ, την συμφωνία της Μέκας, την όξυση των σχέσεων Ισραήλ με Τουρκία και πάει λέγοντας. Τώρα να πάρουμε μία μουσική ανάσα, και έχουμε όμως στο τηλέφωνο τον Νικόλα το Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Φελέκη, καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από την πρώτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στο Στρασβούργο.
0: Σήμερα είναι η πρώτη.
1: Στην αίθουσα.
0: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα.
1: Ξεκινήσαμε από χθες Δευτέρα μέχρι αργά το βράδυ συνεδριάσεις και σε λίγο μπαίνουμε στην αίθουσα για τις πρώτες ψηφοφορίες. Τεράστια ατζέντα και συνοψίζεται σε όσα εισαγωγικά είπατε για τα μεγάλα διεθνή θέματα, από τους Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έως τα ζητήματα της ακρίβειας, της ενέργειας και πολλά πολλά πολλά άλλα.
0: Ναι, εγώ κύριε Φαραντούρη όμως σας πέρα για κάτι άλλο, γιατί εσείς την Παρασκευή, νομίζω στις 18 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή στις 3 η ώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε πάρει μια αξιοθαύμαστη και αξιέπαινη πρωτοβουλία. Υπάρχει ένας θεατρικός μονόλογος για τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού, του Παύλου Φίσα, από τη Χρυσή Αυγή, ενώ σήμερα αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Θέλετε να μας τα συνδυάσετε και τα δύο, να μας πείτε λίγο για αυτό την εγκληματική οργάνωση, το ναζιστικό μόρφωμα και την εκδήλωση που κάνετε. Τι ακριβώς είναι
1: η ευρωπαϊκή απάντησή μας στην άνοδο της ακροδεξιάς και στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη και σε ό,τι απεργάζονται όλα αυτά τα ακραία εγκληματικά, ναζιστικά, φασιστικά μορφώματα, τα οποία με την προβιά ενός λόγου υποτίθεται εξοχρονισμένου, ενός αμπαλάζ κανονικότητας, έρχονται να μας θυμίσουν τις χειρότερες στιγμές της ανθρωπότητας που αιματοκύλησε την Ευρώπη 2 φορές. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πράγματι, 18 Σεπτέμβρη, την Παρασκευή, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση, την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα ξετύλιξε το κουβάρι των ταγμάτων εφόδου και οδήγησε στην καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης και των ανθρώπων που την απάρτιζαν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τι ακριβώς είναι αυτά τα μορφώματα και πώς σκοπεύουν να κινηθούν στο δημόσιο βίο, και γι' αυτό οργανώνουμε με πρωτοβουλία του γραφείου μου μία εκδήλωση μνήμης. Είναι ο θεατρικός μονόλογος της γνωστής μας ηθοποιού, της Δώρας της Χρυσικού, 18 Σεπτέμβρη, αυτός είναι ο τίτλος, δηλαδή την ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, 18 Σεπτέμβρη.
0: 18 Ιανουαρίου. Τι ώρα είναι αυτό?
1: 13 χρόνια, το απόγευμα της Παρασκευής, μέσα στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, εκεί δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις, εκεί που θα αντιπαρατεθούμε για τα επόμενα χρόνια με την ακροδεξιά που παρισφρεί.
0: Α, μέσα στην αίθουσα, μέσα στην αίθουσα.
1: Μέσα στην αίθουσα, εκεί
0: που στις 3 το μεσημέρι. Στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακριβώς. Εκεί που ψηφίζουμε, εκεί που αυτοί ασχημονούν, εκεί που προσπαθούν καταχρώμενοι τους δημοκρατικούς θεσμούς να καταστρέψουν τη δημοκρατία, διότι υποτίθεται ότι συμμετέχουν στη δημοκρατία την ίδια στιγμή που θέλουν να καταλύσουν τη δημοκρατία, και εκεί μέσα στην ολομέλεια, μέσα στην αίθουσα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, που ψηφίζουμε, θα
0: ανέβει
1: η θεατρική αυτή παράσταση. Θα είναι μαζί μας, εκτός από την Δώρο Χρυσικού, σημαντικοί παράγοντες της δίκης της Χρυσής Αυγής, η δικηγόρος της οικογένειας Φίσα, την ίδια στιγμή που στο Κερατσίνι και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας θα έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης. Να ενώσουμε και εμείς τη φωνή μας από τις Βρυξέλλες, να ακουστεί δυνατά στην καρδιά της Ευρώπης και σε κάθε πρωτεύουσα, και να θυμίσουμε σε όλους αυτούς που νοσταλγούν ή που παρασύρονται από τέτοιου είδους ρητορικές τσαρλατάνων, ότι τελικά είναι αιματοβαμμένες αυτές οι επιλογές τους. Διότι η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή έχει τα χέρια της βαμμένα με αίμα. Δεν είναι μόνο ρητορική, είναι αίμα. Είναι το αίμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και πολλών άλλων αθώων.
0: Ειλικρινά είναι αξιέπινη η πρωτοβουλία σας και μπράβο σας. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή θα είναι μέσα στην αίθουσα, θα είναι στα ελληνικά, θα έχει αγγλικά, γαλλικά, κάτι. Μπορεί να παρακολουθήσει και κάποιος άλλος.
1: Βεβαίως, και θα έχουμε πολλούς και ξένους και ευρωβουλευτές και ανθρώπους των Βρυξελών και ανθρώπους που θα ταξιδέψουν από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, από πολλές χώρες.
0: Άρα θα υπάρχουν υπέρτιτλοι και σε...
1: Βεβαίως, στα αγγλικά και στα γαλλικά η Δώρα Χρυσικού θα παίξει τον θεατρικό μονόλογό της, όπως τον έχει ανεβάσει και στην Ελλάδα, ένα συγκλονιστικό έργο για όποιους το έχουν δει. Γίνεται ακόμα πιο συγκλονιστική η παράσταση όταν αναλογιστεί κανείς ότι θα γίνει μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Και εκεί θα μας θυμίζει κάθε φορά που θα πηγαίνουμε να ψηφίζουμε ότι οι αποφάσεις μας μπορεί να είναι ή να μην είναι βαμμένες με αίμα την επόμενη μέρα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν και τα κόμματα και οι πολιτικές ομάδες, οι οποίες αληθωρίζουν προς την ακροδεξιά, οι οποίες αγκαλιάζουν στοιχεία
0: τα οποία... Εκεί ήθελα να σας πάω, μπράβο, γιατί αυτό μπορεί να είναι και κάτι που να συνεγείρει και όλους τους ευρωβουλευτές και στις χώρες τους, γιατί έχουμε το AfD. Ευτυχώς στη Σουηδία, από ό,τι φαίνεται, η ακροδεξιά υπέστη μείωση των ποστών από το 20 έπεσε στο 17,5, αλλά έχουμε και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις τις επόμενες ημέρες στη Γερμανία. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό που κάνετε τώρα εσείς εκεί να είναι και ένα καμπανάκι για την επερχόμενη ακροδεξιά, είτε στη Γερμανία, είτε του χρόνου στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, είτε στην άνοδο του Vox στην Ισπανία, είτε στο Φάραντ στη Μεγάλη Βρετανία, που εκεί μπορεί να πάμε και σε διασπάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και ξεκινάω από το τελευταίο που έχει μια πολιτική διάσταση. Θα πάμε όμως και στο αμιγώς ζήτημα των μορφωμάτων αυτών. Στη Βρετανία ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη συζητήσεις στα τοπικά κοινοβούλια της Ουαλίας, της Σκωτίας
0: και της
1: Ιρλανδίας, ακριβώς, για απόσχηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο καθιστά όλο το παζλ το ευρωπαϊκό ακόμα πιο σύνθετο. Και σήμερα έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απόγευμα τον Πρωθυπουργό του Καναδά, που έρχεται για να συμφίξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ένας εξαιρετικός Πρωθυπουργός, θέλω να πω εγώ, ο οποίος έρθει στο ανάστημα στον Τραμπ. Ναι,
1: πολύ σωστά.
0: Συνεχίστε.
1: Όμως για να έρθω πίσω στα πρόσφατα αποτελέσματα στην Γερμανία, στο κρατήριο της Σαξονίας. Ναι, είναι συγκλονιστικά. Και επίσης αυτό που πρέπει να προσέξουμε κατά τη γνώμη μου είναι να μην προσχωρήσουμε στη ρητορική της ακροδεξιάς, προσπαθώντας να αλλιεύσουμε ανθρώπους από τα δίχτυα της, γιατί ουσιαστικά θα μπούμε στο γήπεδό της. Ξέρετε κάτι, το κρατήριο της Σαξονίας είναι στη Γερμανία το κρατήριο με τους λιγότερους μετανάστες.
0: Ευχαριστώ.
1: Και για να καταδειχθεί η υποκρισία όλων αυτών που με αυτό το προβατόσχημο πρόσωπο του κανονικού, του ευγενούς, του γλυκού εμφανίζονται με τα ίδια συνθήματα του παρελθόντος και του ναζισμού, σας θυμίζω ότι αυτοί κάνουν καριέρα στη Γερμανία με το μεταναστευτικό, με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τα υπόλοιπα. Οι επικεφαλής τους δε είναι παντρεμένοι με μία γυναίκα, ομόφυλή της, μετανάστρια από τη Σρι Λάγκα, και έχουν υιοθετήσει και δύο παιδιά. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της υποκρισίας όλων αυτών που
0: υιοθετούνται... Κάτοικος Ελβετίας η σύζυγός της.
1: Ναι. Άρα λοιπόν πάμε τώρα στην ουσία των πραγμάτων. Η ακροδεξιά δεν είναι ακίνδυνη. Η ακροδεξιά επενδύει στο αίμα, στο φόβο και στο μίσος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε να προσχωρήσουμε στο πεδίο της και να αρχίσουμε να μιμούμαστε ή να προσεγγίζουμε τη ρητορική της και την ατζέντα της. Και κάτι άλλο, η ακροδεξιά μετακυλεί τα βασικά προβλήματα στον πιο ευάλωτο. Για παράδειγμα, η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλα ζητήματα από βιομηχάνησης, ανεργίας. Αλλά κανένας δείχτης δεν δείχνει ότι τις δουλειές της έχουν πάρει κάποιοι που ήρθαν απ' έξω. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Η αποβιομηχάνηση της Γερμανίας, η οποία οδήγησε και στην άνοδο του ναζισμού και ως όλη αυτή τη ρητορική του μίσους, υπήρχαν και οικονομικά αιτία την περίοδο του Μεσοπολέμου, δεν είχε επιτυχίες μεταναστευτικού εκείνη την περίοδο, ήταν απλά το μίσος που μετακυλίατο στους πιο αδύναμους, εκείνη την περίοδο στους Εβραίους ή σε άλλες κοινωνικές και εθνικές ομάδες. Θέλω λοιπόν να πω ότι η ακροδεξιά έχει πάντα αυτή τη συνταγή. Ο πιο ευάλωτος, ο πιο σιωπηλός, ο πιο απομονωμένος είναι αυτός στον οποίο θα πάρει και θα πέσει το ανάθεμα, γιατί έτσι θέλουμε, γιατί είμαστε μάγκες και γιατί έτσι γουστάρουμε. Γιατί με τη δύναμη των όπλων και του αίματος μπορούμε να επιβάλλουμε την άποψή μας.
0: Ναι, και τιμή, πώς το λέγανε αυτοί οι χρυσαυγίτες εδώ, σήμερα που φυλακίζει το Κασιδιάρης, και με αυτό να κλείσουμε, έχετε κάποιο μήνυμα? Υποθέτω ότι αυτός, επειδή είστε και εξαιρετικός νομικός, δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, ό,τι και να κάνει, ούτε με άλλο κόμμα, ούτε να φτιάξει δικό το κόμμα, μόνο αν κατέβει μεμονωμένος υποψήφιος, και δεν μπορεί να μπει στη Βουλή, γιατί σε όποια εκλογική περιφέρεια για να κατέβει θα πρέπει να πάρει αριθμό ψήφων που να είναι το 3% του συνολικού εκλογικού σώματος. Αλλά όμως υπάρχει κάποιο μήνυμα που πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, με αφορμή την αποφυλάκηση και αυτού του βρωμερού εγκληματία, όπως τον λένε, όχι πολιτικός Κασιδιάρης, ένας εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου. Έχετε κάτι να μας πείτε για να ολοκληρώσουμε και τη συνομιλία?
1: Ναι. Εγρήγορση και αντίσταση όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Δεν χωράει κομματικός διαγωνισμός. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να θυμίσουμε ότι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μέλος, ήταν από την αρχή το κόμμα με την κρυστάλλινη, ξεκάθαρη, κάθετη απέναντι σε αυτό το μόρφωμα θέση. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσει η δημοκρατία, να έχει τα αντισώματά της, και ταυτόχρονα αυτό που είπαμε πριν, αγαπητέ κύριε Φελέκη, προς Θεού, δεν χρειάζεται φλερτ με τη ρητορική και την ατζέντα της ακροδεξιάς, υποτίθεται για να αλλιεύσουμε πίσω παραπλανηθέντες ανθρώπους. Με σταθερό και ξεκάθαρο λόγο, με πραγματικά ανοιχτά αυτιά στα προβλήματα της κοινωνίας, μπορούμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία και να απευθυνθούμε στους πολίτες, χωρίς να προσχωρήσουμε σε αυτή την ατζέντα του αίματος, του φόβου και του τρόμου. Όποιος το έκανε στην υπόλοιπη Ευρώπη και όποιος φλέρταρε με την ακροδεξιά, στην πραγματικότητα κατέστη συνένοχος του αίματος, των αθώων τούτων, που λέει και η Αγία Γραφή.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτή την όντως αξιέπαινη πρωτοβουλία. Να πάνε όλα καλά. Και να καλέσουμε και από εδώ τους Έλληνες πολίτες και στο εξωτερικό όμως, στην Παρασκευή το απόγευμα, να συμμετέχουν όλοι.
1: Θα έχουμε και live streaming, δηλαδή από τα social μας. Θα το ανακοινώσουμε, και όποιος βεβαίως δεν μπορεί να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες θα μπορεί να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση μέσα στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδικτυακά.
0: Μπράβο. Και μετά, αφού δούμε και το θεατρικό μονόλογο αυτό, τις 5.30 σε όλη την επικράτεια, καταρχήν στον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο Παύλος, και μετά σε όλη την Ελλάδα θα υπάρχουν διαδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη του και να καταδικαστεί η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Να σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων και μετά, όπως είπαμε, με αφορμή και τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή, θα συζητήσουμε με τον καθηγητή Σωτήρη Ρούσο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Απολογούνται σε μισή ώρα στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, αγνοήθηκαν ειδοποίησεις του μηχανήματος για απιθανή θρόμβωση. Η νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται εντός αυτών, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας ο αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσιμαρής. Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπαμ Ελ Μάμεντ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που στοχεύουν να θέσουν υπό τον έλεγχο του οι Χούθοι, ανακοίνωσαν διπλωμάτες. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πριν από λίγο η τιμή του Brent ήταν στα 107,74 δολάρια το βαρέλι. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Ζεφύρι χωρίς τραυματισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εντόπισε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας και έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης. Πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο του 48χρονου που μένει στο σπίτι και έχουν προσωπικές διαφορές. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τη σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί αναχωρούν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία είναι πρωτοφανές. Έχουμε σφυροκόπημα στα ομόλογα. Οι αποδόσεις έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις αλλά και οι νοικοκυριά πλήττονται ανεπανόρθωτα. Για να καταλάβετε, το αμερικάνικο δεκαετές την Τρίτη έφτασε στο 5,025. Το γερμανικό σκαρφάλωσε στα 3,54 και το γαλλικό στο 4,3. Τα καύσιμα, η βενζίνη είναι στο 2,2 όπως είπαμε και στο 2,4 το ντίζελ. Έχουμε καθημερινές αυξήσεις και φόβους για τα επερχόμενα και όλα αυτά μετά και τις νέες συνεχείς δηλώσεις, θα έλεγα, του Τραμπ ότι τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ορμούζ, ο πόλεμος ή το σφυροκόπημα του Ιράν δεν πρόκειται να σταματήσει, όπως και οι απαντήσεις του Ιράν ότι και εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Στο όλο σκηνικό ενεπλάκησαν και οι Χούθοι, οπότε εκτός από τα στενά του Ορμούζ έχουμε επέκταση και μπλόκο στην αυσιπλοεία και σε άλλα σημεία της Αραβικής Χερσονήσου, άρα καθίσταται και από εκεί δύσκολη η διέλευση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή, όπως σας είχα προαναγγείλει, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και υπεύθυνο του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι ασχολείστε με ένα θέμα που έχει κάνει άνω κάτω τον πλανήτη? Πώς θα καταφέρετε να γίνετε ο ειδικός και ο ειδήμων σε αυτό που θα καταστρέψει την ανθρωπότητα, από ό,τι φαίνεται?
1: Εντάξει, μπορεί και να μην την καταστρέψει, αλλά...
0: Προς ώρας καταστρέφεται όλος ο κόσμος. Έχουν πάει στα ύψη και τα καύσιμα και το κυριότερο βλέπουμε
1: και τα λιπάσματα
0: και το φυσικό αέριο και τα ομόλογα και τα πάντα. Μπορείτε να μας πείτε τη νέα φάση στην οποία βρισκόμαστε?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση, δυσκολότερη από ό,τι πριν. Και είναι δυσκολότερη γιατί και οι τρεις βασικοί παίχτες βρίσκονται σε μια, θα έλεγα, οριακή κατάσταση, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Το Ισραήλ, για να ξεκινήσω από αυτό, βρίσκεται μέσα σε μια πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο.
0: Όπου πότε είναι οι εκλογές?
1: Είναι τον Οκτώβριο.
0: Τον Οκτώβριο, μάλιστα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως λέγεται?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολο να δούμε ποιος συνασπισμός από τους δύο θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορεί εύκολα κανένας από τους δύο συνασπισμούς. Το λέω, δεν είναι επίσημη συνασπισμή, αλλά είναι, ας το πούμε έτσι, η πιο λογική εξέλιξη να υπάρχουν συνασπισμοί. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει κυβέρνηση, δηλαδή θα υπάρχει κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία θα είναι μια κυβέρνηση, δεν θα λέγαμε υπηρεσιακή, αλλά θα είναι αυτή που θα διοικεί μέχρι ότου να γίνει η νέα κυβέρνηση. Το μπορεί να πάρει και μήνες. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπό αυτές τις συνθήκες και υπό τις συνθήκες προεκλογικής εκστρατείας και μετεκλογικής αστάθειας, δεν είναι δυνατόν το Ισραήλ να πάρει καποιαδήποτε απόφαση πέρα από αυτό που κάνει ήδη. Άρα από αυτή την πλευρά είμαστε σε εκδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε καν αυτό, είναι σε ένα πλήρες αδιέξοδο και στρατηγικό, θα έλεγα ως ένα βαθμό και επιχειρησιακό. Φαίνεται αυτό από παντού. Και ίσως ανοίξει κάποιος δρόμος μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Και τρίτον, το Ιράν, βλέποντας όλα αυτά, θεωρεί ότι το έδαφος είναι ασταθές και γυρίζει στις πιο σκληρές θέσεις του, γιατί ακριβώς δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του, δεν θέλει να ανοιχτεί, ας το πούμε έτσι, σε μια διαπραγμάτευση που ο αντίπαλός του δεν είναι έτοιμος να, ο συνομιλητής του, όπως θα το πέστε το, δεν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε τις συμβασμούς ή να δώσει κάτι.
0: Να σας πω, μετά το Ορμούζ τώρα μάθαμε και για ένα άλλο στενό.
1: Το Μπαμπελ Μάντεμ.
0: Το Μπαμπελ Μάντεμ, αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο οι Χούθοι της Ιεμένης. Σήμερα στις 3 ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή 10 ώρα Ελλάδος, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας, γιατί η Γαλλία έχει την προεδρία του Συμβουλίου, και προκειμένου να δει πώς θα παρέμβει τόσο στην Εμένη όσο και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς γίνεται με τους Χούθη που έχουν από ό,τι φαίνεται καταφέρει σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Εμένης και στη Σαουδική Αραβία.
1: Εντάξει, θα πρέπει πολύ σύντομα να
0: πω... Είναι αυτό
1: ότι...
0: καταρχήν το Μπαμπ Ελ Μάντεμ.
1: Το Μπαμπ Ελ Μάντεμ είναι το πέρασμα. Είναι η,
0: το πέρασμα.
1: Λέγεται, είναι η πύλη δακρύων, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι λέγεται.
0: Μάλιστα. Είναι όντως.
1: Και θα έλεγε κανείς ότι...
0: Είναι το πέρασμα στην Ελλάδα.
1: Είναι το πέρασμα που... από ότι που περνά κάποιο στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώνει δηλαδή όλο το θαλάσσιο, δάχτυα περιοχή της Αραβικής θάλασσας, του Ινδικού ωκεανού, και με το Σουέζ και τη συνέχεια. Λοιπόν, και επίσης είναι και η έξοδος όταν βγαίνει κανείς από το Σουέζ προς αυτές τις θάλασσες και την Ανατολική Ασία. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι...
0: Άρα εκεί είναι το δεύτερο σημείο όπου λέγανε ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτική οδός.
1: Εάν υπάρξει, ναι, εάν θα έλεγαν κάποιοι ότι αν υπάρξουν εγκάρσιες, ας το πούμε έτσι, εγκάρσιοι πετρελαγωγοί, θα μπορούσαν να μεταφέρουν πετρέλαιο εκεί και από εκεί να το παίρνουν τα πλοία και να φεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, καλά, αυτό με τους αγωγούς έχει πολυπεχτεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φτιάξουν καινούριους αγωγούς, γιατί αυτοί οι αγωγοί που υπάρχουν τώρα δεν μπορούν να περάσουν παρά μόνο περίπου το 1/3 του πετρελαίου που περνούσαν τα τάνκερ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν σώζεται η κατάσταση ακόμα και αν λειτουργούσε πλήρως το Μπαμπ Ελ Μάντεμ. Αν δεν λειτουργεί και πλήρως το Μπαμπ Ελ Μάντεμ, σημαίνει ότι θα είμαστε σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση από ό,τι σήμερα. Δηλαδή δεν θα ανακινδυνολογήσω, αλλά αν δεν λειτουργήσει, αν κλείσει και αυτό η περιοχή, τότε είναι πολύ πιθανό
0: τότε
1: να πάμε
0: σε
1: 150 δολάρια το πετρέλαιο. Δηλαδή δεν είναι...
0: Κάποιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας ξένες δεν το αποκλείουν και αυτό να ξέρει.
1: Όχι, μα σας είπα ότι αν πάει και από εκεί, γιατί τι γίνεται, δεν τροφοδοτεί, αυτό πρέπει να καταλάβουν, γιατί περνά από τους Σουέζ αφού δεν χρειάζεται το Μπαμπερμάτ. Όχι, γιατί βασικές ποσότητες πετρελαίου της Αραβικής Χερσονήσου και του Κόλπου δεν πηγαίνουν στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική. Πηγαίνουν στην
0: Ασία.
1: Ανατολική Ασία, στην Ινδία και στην Νότια Ασία και στην Ανατολική Ασία. Άρα, όσο δεν θα πηγαίνουν εκεί ποσότητες, τόσο θα αυξάνει τη ζήτηση αυτών των οικονομιών και τόσο από το πετρέλαιο που ήδη υπάρχει στην αγορά. Οπότε αυτό το πετρέλαιο θα ανεβάσει την τιμή του ηλικιωδώς.
0: Συν όλα τα παράγωγα του πετρελαίου.
1: Η Χούθη, ξέρετε, είναι μια οργάνωση η οποία...
0: Τι ακριβώς είναι η Χούθη, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια πολιτικοθρησκευτική οργάνωση η οποία ουσιαστικά έχει τις ρίζες της. Έχει ξεκινήσει όχι με αυτό με αυτήν τη μορφή, αλλά οι πρώιμες οργανώσεις της ξεκινά το 1990. Δεν είναι καινούργια, είναι κάτι καινούριο. Και βεβαίως έχουν μια τεράστια...
0: Δεν είναι και παλιό.
1: Όχι, δεν είναι παλιό, αλλά...
0: Είναι 30 κάτι χρόνια.
1: Ναι, ναι, σαν οργάνωση ναι. Σαν ζαϊδικό Ισλάμ είναι πάρα πολύ παλιό.
0: Ναι,
1: Οι Χούθη λοιπόν είναι καλά οργανωμένοι, έχουν μια αγίωση πολύ γερή στην κοινωνία τους, έχουν ένα δίκτυο εξαιρετικό και είναι πολύ πιο οργανωμένοι από όλες τις αντίπαλες ομάδες τις οποίες αντιμετωπίζουν, διότι οι αντίπαλες ομάδες είναι σύνδεσες πρόσκαιρες συμμαχίες φυλών, πολέμαρχων, τους υποστηρίζει άλλους στη Σαουδική Αραβία, άλλους στα Εμιράτα.
0: Έχουν κράτος οι Χούθη, το λέω για τους ακροατές μας.
1: Ναι, έχουν. Είναι μια κρατική δομή. Ουσιαστικά στις περιοχές που ελέγχουν έχουν μια κανονική κρατική δομή. Ιωνή κρατική δομή, δηλαδή υπάρχουν φορολογία, υπάρχουν υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία κτλ. Δηλαδή έχουν διαμορφώσει ένα κράτος, ένα ιωνή κράτος, ας το πούμε έτσι.
0: Είναι εκεί
1: θα τη λέγαμε εμείς κρατικόμορφη οντότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Και επίσης τώρα πια έχουν και τη δυνατότητα, έχουν τη τεχνογνωσία να μπορούν να κάνουν, να συναρμολογούν οι ίδιοι τα οπλικά τους συστήματα είτε από κομμάτια που παίρνουν από το Ιράν, κυρίως μέσω Σομαλίας και μικρών σκαφών, είτε μέσω, είτε από, τα, από αυτά που παίζουν από τους, από τους αντιπάλους όταν νικούν. Και αυτά τα κανιβαλίζουν, οπότε φτιάχνουν τα, τα όπλα τους σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι.
0: Μέχρι τώρα ξέραμε τους Χούθη, οι οποίοι κάνανε κατά κάποιο τρόπο ρεσάλτα, πειρατεία. Στα...
1: όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι ακριβώς. Ναι, εντάξει, τους βλέπουμε κάποιους. Μας φαίνεται λίγο περίεργο το, το, το ότι είναι φρανσαγιονάρες και όλα αυτά. Ναι, οκ. Okay, αλλά αυτοί που φρανσαγιονάρες αυτή τη στιγμή, αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή σε, σε πολλά μέσα ανάλυσης είναι ότι παραδείγματος χάρη χρησιμοποιούν το AI για να κάνουν στοχεύσεις.
0: Α, το AI κι αυτοί.
1: Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι βγήκαν από τις πηγές. Δεν έχουν κάποια... έχουν αρκετά μεγάλη τεχνογνωσία.
0: Έχουν σχέσεις με το Ιράν.
1: Βεβαίως. Είναι η... το Ιράν είναι ο βασικός υποστηρικτής τους ήδη από τη δεκαετία, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και οργανωτικά και από πλευράς όπλων. Όμως δεν είναι μαριονέτες του Ιράν. Έχουν ένα δικό τους σκοπό. Σκοπός τους είναι να, ουσιαστικά να εγκαθιδρύσουν ένα κράτος στη Βόρεια Ιεμένη, το οποίο θα έχει αναγνωριστεί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και στη διεθνώς. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Αυτό το σκοπ, αυτός ο σκοπός όταν συνδυάζεται, συμπίπτει αν θέλετε, με, τους στρατι, με τα στρατηγικά συμφέροντα του Ιράν, τότε προχωρούν σε αυτό που λέμε συμμαχία ή άξονας με το Ιράν. Όπως όντως είναι πάρα πολύ στενές σχέσεις τους. Όχι μόνο για τους θρησκευτικούς λόγους, αλλά όπως σας ανέφερα και για στρατηγικούς λόγους και των δύο πλευρών.
0: Πάντως είδαμε ότι οι Χούθη...
1: Να μην ξεχνάμε επίσης ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και σήμερα, οι Χούθη και το Ιράν έχουν ως αντίπαλο τη Σαουδική Αραβία, που έχουν δηλαδή κοινό αντίπαλο.
0: Ναι, αυτό ήθελα τώρα να σας ρωτήσω. Μήπως επειδή τώρα, εκτός από τις δηλώσεις του Τραμπ ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές, έχουμε και τη συμφωνία της Μέκκας, όπου η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν και την Τουρκία κάνανε μια συμφωνία που ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και θα χτυπήσουν το Ιράν. Μήπως η αντίδρασή τους συνδέεται και με αυτό το λόγο, με τη συμφωνία της Μέκκας.
1: Κοιτάξτε, μιλάτε για τους Χούθη τώρα.
0: Ναι, για τους Χούθη.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι το έκαναν επειδή έγινε η συμφωνία ή για να, αν θέλετε, να προλάβουν κάποια επέμβαση των δυνάμεων της συμφωνίας της ΜΕΚΑ. Όμως, από την άλλη πλευρά, θα κριθεί αυτή τη στιγμή. Είναι ένα τεστ για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή, κατά πόσο η Σαουδική Αραβία θα έχει τη συνδρομή της Τουρκίας και του Πακιστάν σε αυτόν τον πόλεμο, που είναι κρίσιμος για τη Σαουδική Αραβία. Και κατά πόσο αυτή η βοήθεια θα είναι αποτελεσματική. Γιατί, ξέρετε, αυτή τη στιγμή γίνεται και ένα άλλο παιχνίδι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ, που λένε ότι να έρθει η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ και εμείς θα βοηθήσουμε και θα τους διαλύσουμε τους Χούθη. Αυτό είναι ένα άλλο παιχνίδι που παίζεται παράλληλα.
0: Α, να έρθουν πρώτα στη συμφωνία του Αβραάμ.
1: Ναι. Του Αβραάμ και μετά εμείς θα τους βοηθήσουμε και θα διαλύσουμε τους Χούθη με την μεγάλη δύναμη που έχουμε.
0: Συνδέεται, λέτε, πάντως και με τη σύνοδο των BRICS. Κάποιοι το συνδέουν. Δεν ξέρω, είμαι το ότι χάλασε από ό,τι φαίνεται έστω προσώρας η συμφωνία Ιράν-Ομάν για τα στενά. Εκεί γίνονται διάφορα δηλαδή. Είναι παράμετροι τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε εμείς υπόψη που δεν τα ξέρουμε για καλά, αλλά εσείς τα ξέρετε.
1: Είναι, εάν δει κανείς το πεδίο μάχης, το χώρο της Ιεμένης και πότε επιτίθεται κανείς και πότε δεν επιτίθεται, είναι δύσκολο πάρα πολύ να συμπέσει ή να συμπέσουν οι επιθέσεις με κάποιο άλλο γεγονός, τον BRICS ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα στο Ομάν το πρόβλημα είναι ότι εκεί υπήρξε και μια συνάντηση των χωρών του κόλπου και εκεί υπάρχουν διστάμενα συμφέροντα και διστάμενες απόψεις. Δηλαδή για να ευοδοθεί η συμφωνία Ομάν-Ιράν θα πρέπει να το αποδεχθούν και οι χώρες του κόλπου. Και έχω την αίσθηση ότι τα Εμιράτα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να έρθουν σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ιράν. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αυτή τη στάση κρατάνε.
0: Ναι, να σας πω, διαβάζουμε επίσης, γιατί υπήρξε και μια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ότι το Κίεβο και η Μόσχα συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακούς στόχους. Βλέπετε, τώρα βάζω άλλη παράμετρο.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι εκεί ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει, εν πάση περιπτώσει να μην χτυπούνται ενεργειακοί στόχοι.
1: Αν δεν χτυπούν ενεργειακοί στόχοι, καλό είναι, γιατί θα κάπως θα σταματήσει να είναι τόσο κρίσιμη η πετρελαϊκή αγορά και γενικότερα η αγορά ενέργειας, άρα...
0: Η βενζίνη γίνεται εφιάλτης για τον κράτο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι
0: νομίζω
1: καλό.
0: Νομίζω 7 δολάρια το γαλόνι πήγε στην Αμερική.
1: Ναι, αν πήγε 7 δολάρια.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Και ας σκεφτούμε ότι η Αμερική είναι 80% μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν έχουν την κουλτούρα του τρένου ή κάτι τέτοιο. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, κυρίως σημαντικό για τη Ρωσία, γιατί αυτή είναι η χώρα που εξάγει κυρίως πετρέλαιο, αλλά εντάξει, δεν μπορεί αυτό να από μόνο του να βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση. Όπως σας είπα, εάν αν κλείσει ή έστω δημιουργηθεί κάποιο ρίσκο στα πλοία από την άλλη πλευρά, δηλαδή από το Μπαμπελ Μάνταντ, θα έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, δυστυχώς. Ανάγκη δηλαδή να κλείσει ερμητικά η περιοχή αυτή. Ακόμα και η αύξηση του ρίσκου θα κάνει εταιρείες να μην περνάνε από εκεί ή να είναι πολύ ακριβά τα ασφάλιστρά τους για να περάσουν από εκεί.
0: Αυτό είναι, γι' αυτό τα ασφάλιστρα που λέτε.
1: Για τις ασφαλιστικές εταιρείες ή ακόμα και για τις εφοπλιστικές εταιρείες, ξέρετε, αυτό είναι καλό. Διότι έτσι ανεβάζονται τα κόμιστρά τους και βεβαίως εκεί μπορούν να, όπως πολύ καλό είναι και για τις πετρελαϊκές εταιρείες και τα δηληστήρια. Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν σημειώσει ρεκόρ κερδών αυτή την περίοδο.
0: Οι πετρελαϊκές
1: και τα δηληστήρια.
0: Ναι, βέβαια. Να σας πω τώρα, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στην Σαουδική Αραβία, όπου εκεί η Ελλάδα έχει μια συστοιχία Patreon και εδώ γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα και μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως για το αν πρέπει εμείς να πάρουμε ή όχι τη συστοιχία Patriot από εκεί, τι γίνεται με το θόλο που πήραμε από το Ισραήλ. Και επειδή είπα τώρα θόλο από το Ισραήλ, εσείς παλαιότερα νομίζω όταν επρόκειτο να ανακοινωθεί η συμφωνία είχατε καταγράψει κάποιες, να το πω, ενστάσεις για το θόλο.
1: Ερωτήματα.
0: Ναι, μπορείτε να μας πείτε την ουσία, επειδή...
1: Ναι, εντάξει, είναι μερικά ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι είναι εύλογα. Πρώτον ότι εάν ο θόλος, πρώτα απ' όλα ότι στο Ισραήλ δεν υπάρχει μόνο ο θόλος. Ο θόλος, αυτό, η ασπίδα του Αχιλλέα δηλαδή, αυτό το όπλο, έχει και άλλα συστήματα γύρω του που το υποβοηθούν και καλύπτουν τομείς άλλους. Ακόμα όμως και με αυτά τα συστήματα που εμείς δεν τα έχουμε, οι Ισραηλοί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τις επιθέσεις της Χεσμπολά και όχι μόνο δεν κατάφεραν, αλλά αυτό ανάγκασε τον πληθυσμό του Βορείου Ισραήλ σε εσωτερικό εκτοπισμό. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι όταν ο εχθρός βρίσκεται, ή ο αντίπαλος όπως θέλετε, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, δεν είναι δηλαδή το Ιράν που στέλνει πυράβλους και drones από 3.000 και 2.000 μίλια μακριά, τότε αυτή η δυνατότητα του θόλου φαίνεται ότι είναι χαμηλή σε σχέση με αυτό που αναμένουμε. Και να σκεφτούμε επίσης ότι η Χεσμπολά δεν είναι Τουρκία, η Χεσμπολά είναι μια ισχυρή οργάνωση, αλλά παραμένει μια μη κρατική οργάνωση, έτσι, δεν είναι ολόκληρο κράτος, δεν είναι Τουρκία, γιατί η Τουρκία τον φέρνουμε το θόλο, δεν τον φέρνουμε για την Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, η λογική λοιπόν είναι ότι αφού δεν κατάφερε αυτό, πώς στο Ισραήλ, που έχει και όλα τα άλλα μέσα, έχει την...
0: Και είναι και μια μικρή λωρίδα γης.
1: Ναι, ακριβώς, είναι μια περιοχή η οποία είναι όσο η Πελοπόννησος, ακριβώς όσο η Πελοπόννησος.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: αυτό.
1: Είναι μια υπηρωτική περιοχή, δηλαδή είναι μια περιοχή που δεν έχει νησιά, δηλαδή πιο εύκολα καλύπτεται. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί με νησιά που έχουμε εμείς σε μερικά μίλια, όπως σας είπα, του παράδειγματος Χεσμπολά. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι όταν θες να κάνεις αποτροπή δεν το κάνεις ταμπουρωμένος, το κάνεις όταν διαμορφώνεις τέτοια συστήματα που να έχουμε, που να έχεις τη δυνατότητα να χτυπήσεις τον αντίπαλο, έτσι ώστε ο αντίπαλος να σκεφτεί το μεγάλο κόστος που θα έχει εάν σε χτυπήσει και να τον αποτρέψει. Να του λες δηλαδή ότι αν με χτυπήσεις τότε και εσύ θα πάρεις μεγάλη καταστροφή, άρα να αποτρέπεται από μια τέτοια κίνηση.
0: Ορισμένοι λένε ότι παίρνουμε ένα πανάκριβο αμυντικό σύστημα, ορθώς κάτε με το ας πούμε ότι το παίρνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί και βλέπεις τα πανάκριβα αμυντικά συστήματα τα χτυπάνε με κάτι drones
1: και έγινε και μια,
0: των 500 ευρώ.
1: Και μια συζήτηση μεγάλη για τον βασικό κώδικα του συστήματος αυτού. Εγώ ναι. Δεν λέω ότι οι Έλληνες δεν θα μας δώσουν, δεν θα δώσει το Ισραήλ τον βασικό κώδικα
0: το
1: τους.
0: Κώδικα, ναι.
1: Εγώ λέω εντάξει, μέσα σε μια συμφωνία, εγώ δεν είμαι κακόπιστος προς αυτό. Το πρόβλημα μου είναι ότι αυτά τα ούτου είδους τα όπλα, αυτός που τα φτιάχνει συνεχίζει να έχει το βασικό κώδικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τον έχεις μόνο εσύ.
0: Τον
1: έχει και ο άλλος που τον έχει κατασκευάσει.
0: Αλλά αν τον πάρεις δεν μπορεί να τον αλλάξεις.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι η Ελλάδα δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο για να αλλάξει αυτούς τους κώδικες και να λειτουργεί το σύστημα. Αντί λοιπόν να δίνει 3 δις για να κάνει κάτι τέτοιο, ας έδινε 1 δις στα ελληνικά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στα πολυτεχνία, τα οποία είναι εξαιρετικά και μπορούν να κάνουν παπάδες και θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα που θα βοηθούσαν την άμυνά μας.
0: Ιδιαίτερα
1: και
0: αυτά είχαμε, τα drones. Ναι.
1: Ακριβώς. Και θα είχαμε και εμείς την απόλυτη πατέντα. Αυτό λέω ότι γι' αυτό και λέω ότι η συζήτηση που γίνεται, πήραμε δεν πήραμε το βασικό κώδικα, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί okay, τον πήραμε, τον έχουν και αυτοί που τον κατασκεύασαν.
0: Σωτήρη Ρούσο, να σε ευχαριστήσω. Το ίδιο γίνεται και με τα F-35 και τα άλλα
1: τέτοια. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, υπάρχει διασύνδεση σε αυτά τα οπλικά συστήματα. Θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή εκεί στο Ορμούζ ή στο Μπάμπελ Μπάντεμ, πως το είπες, είναι η πύλη των δακρύων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να σταματήσει να παράγει δάκρυα για να μην κλάψουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα, ήρθε και η Ζέτα μέσα, Ζέτα Καρφίδου, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθούν οι αγαπητές ντάμες σπαθοί. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται σε λίγη ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν. Νέα δεδομένα από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλάσμα πέρυσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στους τρεις ελέγχους που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είπε το πρωί στην ΕΡΤ Ματίνα Παγώνη. Η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου υπογράμμισε ότι το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε σοβαρά νοσήματα και υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις. Και επομένως το ερώτημα είναι το ποιοι ασθενείς προσέρχονταν στο ιατρείο, τι τους προσφερόταν, πόσο κόστιζαν οι συνεδρίες και υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιούνταν. Την νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης. Καλεί τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να απαντήσει μεταξύ άλλων στο πώς οι συστηματικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Να αλλάξουμε θέμα, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούδη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλ-Μπαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντρία αλλά και της βενζίνης. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα σημερινά δεδομένα, αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε τώρα, η τιμή του εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το χειμώνα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Επικαλούμενοι δηλώσεις των Μάκη Βορύδη, Βασίλη Σπανάκη και Βασίλη Οικονόμου Χαριλότρικου, που υποστηρίζει πως η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Η συμφωνία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας, σημειώνει. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβησεημένει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και έχει για άποψη Μαρινάκη, το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος κ. Βορύδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος, είπε ο κ. Τσίπρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί την 5η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε προσωπικές διαφορές μεταξύ συγγενών αποδίδει με τα μέχρι στιγμή στοιχεία η αστυνομία το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εντόπισε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης και έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης που είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Κατηγορηματικός ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως αφανής αρχικός κόμματος, ούτε ως απλός υποψήφιος βουλευτής. Υπήρξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδονής, υπογραμμίζοντας πως ο νόμος το ορίζει αυτό ρητά και σαφώς. Την εκτίμηση ότι στην Ελλάδα καταγράφεται μία στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, με κατεύθυνση προς την ακροδεξιά και τη βία, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας το πρωί στο Sky. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Κασιδιάρη, αλλά μια ευρύτερη τάση που, όπως είπε, έχει καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γερμανία και την άνοδο του AfD. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, γιατικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός ατόμου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης, έπειτα από την ανατροπή ταχύπλοου σκάφου. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού ΝΟΑΠΑ Αέρος, επιχειρεί ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στο διεθνή χώρο, είπα το αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα να επιτραπεί σε διεθνείς ερευνητές η πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας για να συνδράμουν στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, επικαλούμενος υποψίες ότι το Ισραήλ διέπραξε εκεί παραβιάσεις και εγκλήματα πολέμου. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 25 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύει τον δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν

0: Έναν φαν μετά από μια συναυλία θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.
2: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Κάνε δήλωση.
1: Τι δήλωση? Δεν ξεχνώ, δεν συγχωρώ.
0: Κάνε δήλωση.
1: Έκανα.
0: Ωραία. Θες να κάνω κι εγώ? Repeat. Δεν ξεχνώ, δεν συγχωρώ και να τελειώνουμε.
1: Ναι τώρα, εντάξει. Καταρχάς, εντάξει, ένα πανηγυράκι. Mm-hmm. Έξω από τις φυλακές Δομοκού, σε κάτι που ήταν προαναγγελθέν, δηλαδή είχε προαναγγελθεί πάρα πολύ καιρό και αυτό, και πανελλαδική κινητοποίηση, 100 άτομα ήταν.
0: Έτσι, για να ξέρετε ότι μετράμε.
1: Ναι, και ξέρουμε να μετράμε, δεν έχουμε ξεχάσει.
0: Θυμάμαι μια φορά που είχες κατηγορηθεί ότι είχες μετρήσει λάθος. Το θυμάμαι αυτό.
1: Α, ναι, σωστά. Σωστά. Που δεν ήταν λάθος.
0: Φυσικά και δεν ήταν λάθος.
1: Λοιπόν. Και μετράμε και θυμόμαστε και τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτοί 100 ή όσοι τον ακολουθήσουν τελικώς, δεν ξέρω τι ξέρουν, όχι τι ξέρουν, δεν ξέρω τι θυμούνται, και αν δεν τους ενοχλεί το παρελθόν του συγκεκριμένου, είναι ίδιοι. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι.
0: Καλά, έτσι. Ειδικά τώρα.
1: Τώρα είμαστε 16 χρόνια μετά από το, όταν μπήκε για πρώτη φορά η Χρυσή Αυγή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 13 χρόνια σε 3 μέρες από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
0: Αυτά.
1: Δις καταδικασμένη, γιατί έχει γίνει και το εφετείο, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που έδινε εντολή να σκοτώνουν ανθρώπους. Αν εσείς νιώθετε καλά να συμπορεύεστε με δολοφόνους, συγγνώμη, αλλά δεν είστε απλά ψηφοφόροι, είστε συνένοχοι.
0: Και όχι μόνο αυτό, δεν ξεχνάμε και δεν συγχωρούμε ούτε αυτούς που συμφωνούν και συνένουν.
1: Καλά, εννοείται. Και δεν χωρούν στην οπτική μας. Δεν τους βλέπουμε. Τους βλέπουμε απλώς μόνο για να μην ξεχνάμε ποιοι είναι. Τίποτα άλλο.
0: Και επειδή δεν ξεχνάμε όλα αυτά, όλα όσα φαντασιώνεται ο καθένας ότι είναι, ήταν η Χρυσή Αυγή και οι εκπρόσωποι της, θα ήθελα να είχε το θάρρος να τα πει μπροστά στη Μάγδα Φίσα.
1: Όχι, αλλά άσχετα από τη Μάγδα Φίσα και τους γονείς του Σαχζάτ Λουκμάν, όλα τα υπόλοιπα θύματα. Ναι, μπροστά στον Πουλικό Γιάννη που του άνοιξαν το κεφάλι, αποτύχει, είναι ζωντανός. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να διαβάσουν λίγο τα πρακτικά της δίκης, που κανένας δεν παραδέχτηκε τι είναι. Κανένας δεν παραδέχτηκε τι είναι.
0: Θυμάσαι που λέγαμε.
1: Μέχρι εθνικιστής έφτασε. Εκεί ήταν.
0: Καλά.
1: Η οροφή τους ήταν ότι αγαπώ την πατρίδα.
0: Γελάγαμε πάρα πολύ, Κουμάντου, με τις απολογίες και με τις.
1: Του τάγματος εφόδου.
0: Ναι, και τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες, διότι ήταν όλοι. Πώς το λένε στα λαϊκά? Πώς το λένε στα λαϊκά?
1: Κοτούλες.
0: Κότες. Αυτό.
1: Ναι, να θυμίσω. Θες να το θυμίσουμε. Που έλεγαν, όλους τους έδειχνε το σήμα της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας, τους έδειχνε όλους το σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και ένας δεν το παραδέχτηκε. Ένας. Ένας μίλαγε με έναν αστυνομικό σε μια κοντινή πολυκατοικία. Άλλος μιλούσε στο τηλέφωνο με το λογιστή του και έδινε ένα αφημί για μια δουλειά, 12 το βράδυ. Ένας άλλος λέει φρόντιζε το καναρίνι του. Ένας άλλος ήταν σε κάτι γενέθλια. Δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον το κάνεις που το κάνεις.
0: Ναι, πάρε και την ευθύνη.
1: Πάρε και την ευθύνη σου.
0: Και τώρα μην επιστρέφεις δυνατός και ήρωας και τώρα ήρθε η ώρα να μας πάρει.
1: Εντάξει, τώρα θα πουλήσει. Έτσι. Αυτό το. Πολιτικός κρατούμενος, ναι, για τις ιδέες μου. Να θυμίσουμε ότι η δίκη δεν ήταν πολιτική και δεν ήταν για τις ιδέες, ήταν για τις πράξεις.
0: Ήταν ποινική. Και καταδίκασε έναν εγκληματία.
1: 13,5 χρόνια.
0: Λοιπόν, όσοι δεν θέλουν να ταυτιστούν με έναν εγκληματία και μαζεύονται και κάνουν το πανηγύρι τους έξω από τις φυλακές του Δομοκού, συγγνώμη.

0: όμιλα, δεν θα πάρουμε, δεν θα συνενέσουμε, δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε και αυτοί όλοι, το είπε πάρα πολύ ωραία Ελευθερία, είναι συναυτουργοί των πάντων.
1: Ε, βέβαια, ξεκάθαρα.
0: Πάμε παρακάτω. Με αυτούς τελειώσαμε.
1: Εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Αλλά εντάξει, όπου είναι θα μας βρίσκουν μπροστά τους.
0: Είμαστε η Ντάμα Σπαθή του Αθήνα 984 και για όσους μας ακούν αρκετό καιρό, για όσους όσες όσα μας ακούν αρκετό καιρό, πιστεύω ότι θυμούνται πως με τον δικό μας τρόπο, από το δικό μας μετερίζει, τη δώσαμε τη μάχη τότε και θα είμαστε και θα παραμένουμε στις επάλξεις για οτιδήποτε προκύψει από αυτά που υπονόησε με τις τελευταίες της λέξης η Ελευθερία Κουμάντου. Για μας έχουν τελειώσει υπό την έννοια του ότι θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Δεν έχουμε ζητήματα τέτοια, έτσι, τα έχουμε λυμμένα. Αυτό εννοούμε ότι έχουμε τελειώσει.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση πια σχετικά με το τι έγινε και ποιοι τα έκαναν. Είναι τελειωμένο αυτό.
1: Αυτό είναι λυμμένο.
0: Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα, οι δίθεν ηρωισμοί, υπενθυμίσαμε ότι ήταν και σαν κότες στα δικαστήρια. Και Κουμάντου, ποια είσαι, παιδί μου, εσύ? Έλα να ξανά.
1: Ναι. Ελευθερία Κουμάντου.
0: Λοιπόν, τη λένε Ελευθερία κατά βάθος. Εγώ είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Η Λίλη Φωτοπούλου είναι σήμερα μαζί μας. Βρήκε το δρόμο από τις διακοπές και γύρισε. Βέβαια, να πούμε ότι έφυγε από τις τελευταίες, έτσι. Οπότε εντάξει. Ήταν δικαιωματική η απουσία της μέχρι τώρα. Λοιπόν, η Λίλη Φωτοπούλου είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σαββάς Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσουμε. Πέμι Παναγοπούλου και η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Χαιρόμαστε πολύ που την έχουμε, γιατί πολλά ζωντανά θα κάνουμε. Πολλές φορές θα βγούμε.
1: Ετοιμάσου.
0: Έξω. Ετοιμάσου, κυρία Φωτοπούλου μας. Και
1: είναι συνοδοιπόρος η Λίλη.
0: Πριν δώσουμε το λόγο στον προσκεκλημένο μας, θέλω να πω ότι ναι, έχουμε φυσικά βιβλίο ημέρας. Και τι βιβλίο ημέρας? Το σύμπαν που έγερνε λίγο, του Δημήτρη Τζιβελέκη. Ο Δημήτρης Τζιβελέκης είναι ο αναπληρωτής διευθύντης ειδήσεων του Αθήνα 984. Φίλος, υπάρχει εδώ, θα έρθει εδώ, όχι ως φίλος. Θα κουβεντιάσουμε για το βιβλίο του, το καινούριο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας και θα το χαρίσουμε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως σε δύο φίλους, φίλες που θα μας ακούσουν και θα λάβουν μέρος στην κλήρωση.
1: Ντάμα Σπαθή, με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Λέξη κλειδί, τι λέξη κλειδί θες να βάλουμε?
0: Σύμπαν.
1: Σύμπαν λοιπόν είναι η λέξη κλειδί.
0: Αν και μου αρέσει το έγερνε λίγο. Που έγερνε λίγο.
1: Ό,τι θες.
0: Να ξέρεις ότι είναι θεωρία αυτή, θα την πω.
1: Ωραία. Ναι, τι θες να βάλουμε τώρα?
0: Το σύμπαν.
1: Το σύμπαν. Σύμπαν λοιπόν η λέξη κλειδί. Τα ίδια στοιχεία στο Viber μπορείτε, στο 6948-984-984.

0: Δεν θα μείνουμε στα τραγικά γεγονότα, δηλαδή τον θάνατο ενός λαϊκού καλλιτέχνη όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που αδόκητα έφυγε. Θα πάμε λίγο παραπέρα σήμερα, γιατί ο θάνατός του άνοιξε μια τεράστια συζήτηση και βεβαίως κλιμάκωσε και τις ανησυχίες σχετικά με το τι γίνεται σε κάποια ιδιωτικά ιατρία με θεραπείες που δεν είναι καν αναγνωρισμένες, με ειδικότητες που δεν υπάρχουν. Και στο πλαίσιο αυτό, ο προσκεκλημένος μας θα μας πει, θα μας δείξει λίγο πώς χαρτογράφησε ο ίδιος πολύ πολύ πρόχειρα την κατάσταση εκεί έξω και βεβαίως πώς απάντησε και ο Ιατρικός Σύλλογος. Ελευθερία.
1: Λοιπόν, υπάρχουν καταγεγραμμένα, υπάρχουν... Λοιπόν, ο κύριος Παπαδημητριάδης, ο καλεσμένος μας, ο ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κοινωνικά ευαίσθητος, κινητοποιήθηκε μαζί με τους συναδέλφους του, με τους συνεργάτες του, και έκανε μία λίστα, 153 αν θυμάμαι καλά, εντόπισε με μία πρόχειρη σχετικά έρευνα, κυρίως διαδικτυακά, αμφισβητούμενες και αμφιλεγόμενες διαφημίσεις που είναι λίγο σε ένα επίπεδο του γκρι, μπορούμε να πούμε, σχετικά με το πώς αποδεικνύεται ότι αυτές οι θεραπείες είναι αποδεκτές.
0: Κύριε Παπαδημητριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Και τα κατέθεσε στο Ιατρικό Σύλλογο και στο Υπουργείο. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδημητριάδη?
2: Ναι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια καλή έρευνα. Η οποία
1: το πρόχειρο εννοούσα ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε, θέλω να πω.
2: Ναι, απολύτως.
1: Για την ποιότητα τη λίστα που φτιάχνει.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο που το επισημαίνετε πραγματικά. Αν κανείς ακολουθεί.
1: Αν ήθελε κάποιο να ενδιαφερθεί και να το κάνει, μπορούσε να το κάνει αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς στηριχθήκαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, σε επίσημες ιστοσελίδες παρόχων και θεραπευτικών κέντρων, επαγγελματικούς και ιατρικούς καταλόγους, πλατφόρμες κρατήσεων ραντεβού σε αυτές τις επαγγελματικές υπηρεσίες, ιστοσελίδες των ίδιων, δημόσια διαθέσιμους τιμοκαταλόγους επίσης και περιγραφές υπηρεσιών, αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου μη δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα. Καταφέραμε ωστόσο να φτάσουμε σε 153 παρόχους αμφίβολων υπηρεσιών με την έννοια της ανύπαρκτης επιστημονικής τεκμηρίωσης, όπως είναι μεταξύ άλλων ο κουβαντικός βιοσυντονισμός, τα τεστ τροφικής δυσανεξίας με ειδικά πάνελ, το ολιγοσκάν για ελέγχους μετάλλων και ιχνοστοιχείων στον οργανισμό, η ειριδολογία, όπου από την ήριδα του ματιού κάποιος μπορεί, λέει, να καταλάβει τα γενετικά νοσήματα του ανθρώπου, πράγματα τα οποία είναι για εμάς τους γιατρούς εξωφρενικά ασφαλώς και για την επιστήμη μας, και εξόχως ανησυχητικά, όχι με την έννοια ότι σώνει και ντε αυτά προκαλούν μια άμεση βλάβη, όπως συνέβη με την πλασμαφαίρεση, που είναι μία από τις ψευδοθεραπείες στον Γιώργο
1: Μαζωνάκη.
2: Η οποία
1: όμως είναι πολύ βαριά ιατρική πράξη, έτσι.
2: Που είναι πολύ βαριά ιατρική πράξη, αλλά με την έννοια ενός άλλου κινδύνου που είναι πολύ πιο ύπουλος όμως, της καθυστέρησης των ανθρώπων από την πρόσβαση σε τεκμηριωμένες υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται, με τον κίνδυνο επιδείνωσης ή υποτροπής σοβαρών νοσημάτων τους. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όλες αυτές οι ψευδοδιαγνωστικές μέθοδοι και οι ψευδοθεραπείες είναι malpractice, είναι κακή ιατρική και είναι οπωσδήποτε επιζήμια για τον πολίτη. Τώρα το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτές τις 153 εγγραφές υπάρχει και ένας αριθμός, όχι ιδιαίτερα μεγάλος όσο υποστήριξε ο Ιατρικός Σύλλογος, κάποιες λιγότερες δεκάδες, λιγότερα από τα μισά, τα οποία έχουν και μια σχέση με την ομοιοπαθητική ιατρική. Mm-hmm. Τώρα εδώ βεβαίως ανοίγει ένας άλλος διάλογος, ο οποίος εμάς τους γιατρούς μας προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, που είναι το ανώτερο κύριο συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με απόφαση της 26ης Ολομέλειάς του 2017-2018, είχε απορρίψει τη θεσμοθέτηση της ομοιοπαθητικής ως επιστημονικής θεραπευτικής μεθόδου, δηλώνοντας πολύ συγκεκριμένα ότι δεν συνιστά θεραπευτική επιστημονική μεθοδολογία και πρακτική και δεν μπορεί να αποτελεί αναγνωρισμένη συμπληρωματική μέθοδο της ιατρικής.
0: Mm-hmm. Κύριε Παπαδημητριάδη, το γεγονός όμως ότι το βλέπαμε σε ιατρικές πινακίδες, έτσι, και αυτό μόνο εμείς το βλέπαμε, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε δυνατότητα να παρέμβει σε αυτό, να απαγορεύσει, γιατί κάποιος όταν βλέπει έναν γιατρό να δηλώνει είμαι ομοιοπαθητικός, θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι απολύτως συγκεκριμένο από την ίδια την πολιτεία.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο που το λέτε. Εγώ θα σας πω ότι συνυπήρξα σε μια τηλεοπτική εκπομπή, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στον αέρα του ραδιοφώνου σας, σε ποιο σταθμό, συγκεκριμένα στο Mega News, χθες το βράδυ, όπου ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποδέχτηκε τον χαρακτηρισμό της ομοιοπαθητικής που ο δημοσιογράφος ερωτώντας έθεσε ως αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα. Το οποίο ασφαλώς είναι ψευδέστατο, δεν ισχύει, δεν υπάρχει τρόπος να πάρει κανείς αυτή την ειδικότητα και να πάει στην περιφέρεια και να την κατοχυρώσει ως ειδικότητα, πουθενά στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και βέβαια πρέπει κανείς εδώ να σηκώσει το φρύ του και να σκεφτεί πώς είναι δυνατόν θεσμικά το ίδιο το όργανο των γιατρών να δίνει αυτή την ψευδέστηση, προκαλώντας ακόμα περισσότερη σύγχυση στην κοινή γνώμη, λες και δεν έφτανε η σύγχυση που τους έχουμε δημιουργήσει με τις αντιφατικές μας ενέργειες οι επιστήμονες στη διάρκεια της πανδημίας, που δώσαμε τροφή στη συνωμοσιολογία με αυτά που λέγαμε. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την σύγχυση τώρα με τα θέματα της εναλλακτικής ιατρικής και της ομοιοπαθητικής, αντί να πάρουν ευθαρσώς μια σαφή θέση και να πάψουμε να βλέπουμε με πολιτικό τρόπο τα θέματα της επιστήμης, αλλά με επιστημονικό τρόπο, όπως έχουν κάνει όλες οι άλλες σοβαρές χώρες. Γιατί αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στη Γαλλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ρωσική Ακαδημία Επιστημών την έχει θέσει και παράνομη, μάλιστα, όχι απλά την έχει απογορεύσει. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες αντίστοιχα υπάρχουν τεράστιοι περιορισμοί, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στις ταμπέλες. Υποχρεώθηκαν στη Γαλλία οι νέοι γιατροί να απαγορεύεται να μπαίνουν στις ταμπέλες τους οι λέξεις αυτές, ο ομοιοπαθητικός γιατρός. Στην Αγγλία τα φάρμακα αποσύρθηκαν από τα φαρμακεία και μπήκαν σε ειδικές.
1: Εδώ έχουμε φαρμακεία που διαθέτουν ομοιοπαθητικά.
0: Έχουμε και φαρμακεία που είναι απολύτως εξειδικευμένα.
2: Λοιπόν, ακούστε με. Στο Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν έχουν μπει σε ειδικές προθήκες με την ένδειξη πλασίμπο και μόνο έτσι μπορούν να διατίθεται στον κόσμο. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτή την αχαλήνωτη δυνατότητα του οποιοδήποτε να δηλώνει ό,τι θέλει. Ο καθένας πραγματικά δηλώνει ό,τι θέλει και δεν τρέχει κάστανο. Αλλά τι λέει εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και συγγνώμη που επανέρχομαι σε αυτό, αλλά έχει σημασία να το καταλάβει ο κόσμος. Έρχεται και δίνει μια αιγίδα λοιπόν στα συνέδρια της ομοιοπαθητικής, το Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής, ας πούμε το 19ο, που ήταν ομιλήτρια η γιατρός αυτή η επίορκη, η ανειδίκευτη η ΓΑΚΑ, που δήλωνε ομοιοπαθητική γιατρός και εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, κατηγορούμενη σήμερα σε βαθμό κακουργήματος. Έχετε λοιπόν και δίνει την αιγίδα σε αυτό το Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και έρχεται μετά και δικαιολογείται μετά τις διαμαρτυρίες βεβαίως των γιατρών, λέγοντας ότι ξέρεις, είναι εντάξει οι εναλλακτικές θεραπείες να εφαρμόζονται, αρκεί να έχει κανείς την απαραίτητη εκπαίδευση για αυτές. Πώς να το διευκρινίζει βέβαια. Δηλαδή, εκπαίδευση εναλλακτικές από ποιον. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν είναι σαν να σου κλείνει το μάτι ο Ιατρικός Σύλλογος και να σου λέει εκεί για τους ομοιοπαθητικούς. Άκου, αυτοί είναι συνάδελφοι. Είναι γιατροί. Άρα, τα μέλη μας, που είναι γιατροί, μπορούν να πουλάνε φύκια για μεταπιστές κορδέλες και δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δεν πρέπει να το κάνετε. Mm-hmm. Αλλά, αν είσαι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και γιατρός, μπορείς να δηλώνεις ό,τι θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις. Ποιο είναι το πρόβλημα με την ΓΑΚΑ?
0: Υπάρχει πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο εδώ στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, στις ΗΠΑ, που να μπορεί κάποιος να πάρει ειδικότητα με τον τρόπο που πήρατε εσείς, ας πούμε, την ψυχιατρική, εγκεκριμένη από έναν δημόσιο φορέα μιας χώρας?
2: Όχι, απολύτως όχι, πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου. Όχι. Αλλά κοιτάξτε, αυτό που προσπάθησα να πω στο Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου, το έστειλα και προσωπικά με μήνυμα στο κινητό του χθες, αλλά δεν μου απάντησε, είναι το εξής. Είναι ότι επειδή ίσως είναι εκείνος μιας λίγο διαφορετικής προσέγγισης στα πράγματα, λιγότερο σχετικός ίσως με την τεχνολογία, δεν σκέφτεται κάτι απλό. Και δεν νομίζω ότι κανείς τους εδώ τα λένε. Ότι μπορεί να μπείτε εσείς τώρα μετά από τη δική μας την κουβέντα στο ChatGPT ή στο Google Search, που έχει πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, και να κάνετε αυτή την ερώτηση στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η ειδικότητα η ομοιοπαθητική ή είναι ψευδοεπιστήμη? Κάντε αυτή την ερώτηση παρακαλώ. Λοιπόν, και πάρετε την απάντηση που θα σας δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκ των πραγμάτων καταλαμβάνεστε ότι κοροϊδεύουν τη δική μας νοημοσύνη όλοι αυτοί και δυστυχώς ευτελίζουν και τον σύλλογό μας και το ιατρικό λειτουργήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να παραιτηθούν.
0: Και βλέπουμε και πώς με έναν τόσο τραγικό τρόπο αναδύθηκε όλη αυτή η ιστορία, έτσι, το ότι βρισκόταν πίσω από τις θεραπείες τις οποίες υποβλήθηκε και ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Μαζονάκης, ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε με αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν, εγώ έκανα την ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη πάντως, κύριε Παπαδημητριάδη.
2: Τι σας έγραψε λοιπόν?
1: Λοιπόν, ρώτησα, είναι η ιατρική ειδικότητα η ομοιοπαθητική? Αυτή ήταν η ερώτηση, όπως το διατύπωσα, και με έβγαλε. Όχι, η ομοιοπαθητική δεν αποτελεί επίσημη ιατρική ειδικότητα, όπως παραδείγματος χάρη καρδιολογία ή η παιδιατρική, από τους επίσημους ιατρικούς συλλόγους και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και τις περισσότερες χώρες, αλλά θεωρείται εναλλακτική ή συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος.
2: Ρώτησε τώρα, είναι ψευδοεπιστήμη? Λοιπόν, αυτά σας τα λέω διότι. Ρώτησε το.
0: Ναι, τώρα, η ελευθερία το έχει αναλάβει.
3: Λοιπόν, εμείς λέγαμε το με πόσο τραγικό τρόπο αναδύθηκε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πεθαίνουν άνθρωποι για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Βέβαια, και έχετε δίκιο, αλλά είναι το ζήτημα ότι έχει δημιουργηθεί ένα μοσαϊκό για να γίνεται αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα υπόστρωμα το οποίο έδωσε ένα έφορο έδαφος ώστε να μπορεί να γίνει αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη. Mm-hmm. Και εγώ αυτό που θέλω να καταλάβουμε όλοι, και γιατί ξεσηκώθηκα εγώ τώρα ξαφνικά, πού μου ήρθε. Δεν έχω εγώ κανένα ιδιαίτερο συμφέρον με αυτήν την υπόθεση, ψυχίατρος είμαι εκ των πραγμάτων. Αλλά επειδή έχω κάνει και τις σπουδές μου επίσης στο αντικείμενο της διεθνούς πολιτικής υγείας και γνωρίζω τα ζητήματα της οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, δεν μπορώ, εξανέστην, πραγματικά. Και να σας πω και κάτι, το πήρα και λίγο προσωπικά, ρε παιδί μου, γιατί ο Μαζονάκης είναι και από τη γειτονιά του πατέρα μου. Δεν μπορώ να τα ανέχομαι αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, και νομίζω ότι επειδή μου δίνεται το βήμα πράγματι οι εκλεκτοί δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης να λέω τη γνώμη μου που και που, νομίζω ότι έπρεπε να το αξιοποιήσω για να βοηθήσουμε τον Κοσμάκη τουλάχιστον, όπως ζήτησε και ο πατέρας του Μαζονάκη, να σώσουμε άλλους ανθρώπους στο μέλλον από αυτή την κακοτοπιά.
3: Λοιπόν, η Ελευθερία ρώτησε. Για πες, Ελευθερία.
1: Λοιπόν, ρώτησα, είναι ψευδοεπιστήμη η ομοιοπαθητική? Η απάντηση. Ναι, η ομοιοπαθητική θεωρείται ευρέως ψευδοεπιστήμη από την παγκόσμια επιστημονική και ιατρική κοινότητα. Οι βασικές της ομοιοπαθητικής και συχνά δεν απομένει ούτε ένα μόριο. Τέλος πάντων, αρχίζει και αναλύει μετά για την έλλειψη επιστημονικής βάσης, για την απουσία αποδείξεων αποτελεσματικότητας. Λοιπόν, έχει μια
2: επομένως, τι να μας πει ο κύριος Πατούλης και ο κάθε Πατούλης να παραιτηθούν?
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευτελίσετε το λειτουργήμα μας. Είναι ντροπή.
3: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: πολύ πολύ γρήγορα, γιατί ήρθε και η ώρα μας να φύγουμε. Ένα-δύο μηνύματα λοιπόν, έτσι ενδεικτικά από αυτά που μας έχετε στείλει.
1: Λοιπόν, από το Βασίλη. Καλημέρα, Ντάμις. Καλή εβδομάδα. Το ότι θα κυκλοφορεί από αύριο ελεύθερο αυτό το σκουπίδι αρκεί. Βασίλης Εξάρχεια. Αυτό ήταν από χθες, νομίζω, τελικά. Μας έδωσε. Και μετά ο Βασίλης ξαναστέλνει σήμερα. Ναι, ασχολείστε με αυτά τα θέματα πραγματικά. Πολλά μπράβο σας από τον ίδιο. Βρίσκω ένα. Αυτό θέλω να πω. Γιατί μια ειλικρινή ερώτηση από έναν ακροατή, τον Νικόλα, ο οποίος λέει κάτι που το έχουμε συζητήσει και εμείς αρκετές φορές μεταξύ μας. Αν τελικά οι φασίστες πρέπει να είναι κρυμμένοι στα λαγούμια τους ή μήπως πρέπει να είναι έξω στους δρόμους. Από τη μία λειτουργούν υπόγεια και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, και από την άλλη γίνονται επικίνδυνοι, αλλά τουλάχιστον μπορείς να δεις τον εχθρό. Η κοινωνία χρειάζεται μια απάντηση σε αυτό.
0: Και είναι η άποψή μου.
1: Ναι.
0: Να φροντίσουμε να μην υπάρχουν.
1: Ναι. Και όποτε υπάρχουν ζητήματα να τα αναδεικνύουμε για να ενημερώνεται ο κόσμος.
0: Και ο τρόπος για να μην υπάρχουν είναι η συνεχής ενημέρωση, η συνεχής υπενθύμηση.
1: Ενημέρωση, όχι διαφήμιση. Υπάρχει διαφορά.
0: Άλλο αυτό, γιατί επειδή θα το δούμε και αυτό σε λίγο.
1: Ναι.
0: Να
1: το έχουμε ξαναδεί κιόλας γι' αυτό.
0: Ναι, να μείνουμε στην ενημέρωση. Εδώ μόνο ενημέρωση στον Αθήνα 984 όσον αφορά τους φασίστες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ηλία Ιατρίδου είναι ήδη εδώ.
1: Την ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στον ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασταφαίρεσης, αγνοήθηκαν οι ειδοποιήσεις του μηχανήματος για πιθανή θρόμβωση. Τη νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάντεπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που στοχεύουν να θέσουν υπό τον έλεγχό του οι Χούθοι, ανακοίνωσαν διπλωμάτες. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πριν από λίγο η τιμή του Brent ήταν στα 107,35 δολάρια το βαρέλι. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόμων της ανεργίας στους 2 μήνες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τη σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σοβαρά προβλήματα στα τρένα στην Ολλανδία ύστερα από ύποπτη δολιοφθορά στις γραμμές. Σωλήνες τοποθετήθηκαν σκόπιμα σε πολλά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου. Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε Άμστερνταμ, Σιπχόλ και Ουτρέχτη. Πιθανώς προβλήματα στις μετακινήσεις και στους δρόμους λόγω του κλεισίματος ορισμένων ισόπεδων διαβάσεων. Νεφώσεις αύριο στην Αττική πρόσκαιρα, αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Λοιπόν, δεν μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Λέξη κλειδί σύμπαν, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και Viber 6948984984. Και μετά θα πω το κανονικά. Επειδή μας πιάσατε στα πράσα. Λοιπόν, είμαστε
1: όχι κουμάντου, εσένα πιάσαν στα πράσα.
0: Ναι, εμένα, είδες και
1: να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, είμαστε 39 λεπτά μετά τη μία και είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Και το βιβλίο της ημέρας, το σύμπαν που έγερνε λίγο, του δικού μας Δημήτρη Τζιβελέχη, και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νίκας εντός των επόμενων ημερών. Και εσείς, αν θα το κερδίσετε, θα το λάβετε από τις εκδόσεις Νίκας, το stand των εκδόσεων Νίκας, στο πεδίο του Άρεως, για να κάνετε και καμιά βόλτα από το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται χαμός και είναι τέλεια.
0: Χαμός γίνεται. Δύο φορές έχω πάει. Απίστευτο.
1: Γίνεται χαμός.
0: Απίστευτο.
1: Και θα γίνει πιο τρελός χαμός αύριο που θα είμαστε με το Γιάννη Καφάτο. Το χθεσινό μας προσκεκλημένο, άλλο συνάδελφο και φίλο αγαπημένο, για την παρουσίαση του δικού του βιβλίου, της Μέρης Πολύβουα. Αυτά όσον αφορά.
0: Ναι, επίσης, επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα σε απάντηση στο story που κάναμε στο Instagram για το διαγωνισμό, δεν είναι στους προσωπικούς λογαριασμούς ο διαγωνισμός. Πρέπει να στείλουν είτε στο Viber είτε στο Facebook.
1: Στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook, αν είσαστε τώρα στα social, διαφορετικά στο Viber του Αθήνα 984. Θα παραμείνουμε σε αυτή την γκρίζα ζώνη του τι είναι, ποια ιατρική πράξη είναι ιατρική πράξη και ποια δίθεν ιατρική πράξη είναι κομπογιανισμός. Χάρη στη βοήθεια της κυρίας Ειρήνης Μαρούπα, είναι δικηγόρος που έχει χειριστεί νομικά πολλές υποθέσεις, πολλές καταγγελίες και πολλές μετά αποδεδειγμένες μη ιατρικές πράξεις και ιατρικά λάθη στην δικηγορική της καριέρα. Θέλουμε λοιπόν πολύ τη γνώμη της για να δούμε αν αυτό είναι ένα φαινόμενο που ενδημεί στη χώρα μας ή εδώ είχαμε μια μεμονωμένη περίπτωση. Αναφέρομαι φυσικά στον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που ακούω δύο κοπέλες χαρούμενες να ασχολούνται με πάρα πολύ σοβαρά πράγματα με τον τρόπο που πρέπει.
1: Το χαρούμενες είναι, ξέρετε, έχει τη σχετικότητα του κάτι.
0: Είναι λίγο μέχρι να πούμε
1: στο θέμα. Γιατί τα θέματα συνήθως η επικαιρότητα είναι βαριά και δύσκολη. Όπως το συγκεκριμένο θέμα και όπως όλο αυτό το οποίο εσείς καλείστε ανατακτά διαστήματα να διαχειριστείτε. Πείτε μας λοιπόν πρώτα απ' όλα αυτό, αν εδώ έχουμε την εξαίρεση του κανόνα. Ή αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, θέλω να πω, πολλές.
2: Έχει ανατραπεί ο κανόνας δυστυχώς και δεν είναι η εξαίρεση, διότι οι περισσότερες ιατρικές πράξεις, όπου η ιατρική πράξη λέμε την επέμβαση κάποιου γιατρού πάνω στο ανθρώπινο σώμα με σκοπό, με βάση μια επιστημονική μέθοδο πάντα και με σκοπό είτε να διαγνώσκει είτε να θεραπεύει κάποιο νόσημα από το οποίο πάσχει κάποιος, εδώ έχουν ανατραπεί όλα στη ζωή μας, γιατί το κράτος μας δεν λειτουργεί. Δηλαδή αν δείτε και στα νοσοκομεία ακόμα, χωρίς να πλατιάζω, ο τρόπος που λειτουργούν είναι κυρίως προκειμένου να βγάλουν χρήματα και όχι να δώσουν την κατάλληλη θεραπεία και την κατάλληλη διάγνωση κάθε ασθενή. Ιδίως τα ιδιωτικά, έτσι, τα δημόσια είναι σε άλλο τρόπο λειτουργίας και δυστυχώς και εκεί υπολειτουργούν. Άρα αυτό που ρωτάτε που συνέβη στον τελευταίσαντα σε μια φάση της ζωής του που ήταν νέος σε ηλικία και δεν έπρεπε ποτέ να πεθάνει, αν είναι η εξαίρεση, δυστυχώς όχι, είναι ο κανόνας αυτός. Στην Ελλάδα λειτουργούν τα πάντα παράνομα με συγκάλυψη των θεσμικών οργάνων που η αποστολή τους, η βασική, είναι να φροντίζουν ότι αυτός τον οποίο εμπιστευόμαστε, γιατί λέγεται γιατρός, γιατί έχει έναν αριθμό μητρώου στην πόρτα του και γιατί ονομάζει το χώρο του δήθεν κλινική, είναι ελεγμένος από τα κατάλληλα όργανα και του Υπουργείου, έτσι, όχι μόνο του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου, ώστε τουλάχιστον να μην μας βλάψει. Δεν υπάρχει ούτε αυτό πια στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και πώς ένας ασθενής που από λάθος, γιατί υπάρχει όλη αυτή η γκρίζα ζώνη, καταφεύγει σε ένα τέτοιο ιατρείο και μετά διαπιστώνει ότι η ιατρική πράξη τον έβλαψε, πόσο εύκολο είναι να δικαιωθεί? Γιατί μετά ξεκινάει και με τέτοια διαδικασία, φαντάζομαι είναι η διαδικασία την οποία αναλαμβάνετε εσείς.
2: Καθόλου εύκολο δεν είναι και αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να εστιάσω στο γεγονός ότι, επειδή αναφέρεται πολύ ότι και κάποιος από τη ματαιοδοξία του, από την επιθυμία του να παραμείνει νέος κλπ, καταφεύγει σε επιστήμονες και επιστημονικές μεθόδους που μπορεί να μην είναι οι απόλυτα κρατούσες. Θέλω να πω σε αυτό, επειδή το ακούω πάρα πολύ, ότι το κράτος γι' αυτό υπάρχει, για να προστατεύει και τον χαζό από τη χαζομάρα του, να
1: επίσης,
2: το πω απλά.
0: Αν λειτουργούσαν δηλαδή, κανονικά,
1: επίσης,
0: θα
1: κυρία Μαρούπα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί είναι χαζομάρα η επιθυμία ενός ανθρώπου, αφού είναι αυτή η επιθυμία του και αφού δεν βλάπτει κανέναν άλλον, να παραμείνει πιο νέος, να είναι, ξέρω κι εγώ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι εννοεί να παρασυρθεί και να πάει σε ένα γιατρό που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έμπαινες μέσα. Αυτό.
2: Ότι όταν βλέπεις, ας πούμε, κβαντική ιατρική, κάπως πρέπει να ψάξεις τι μπορεί να είναι αυτό, γιατί κβαντική υπάρχει φυσική μόνο και η οποία δεν είναι τελείως ακόμα οριοθετημένη. Δηλαδή, οι επιστήμονες που ασχολούνται με κβαντική φυσική αναζητούν τον προορισμό και τον ορισμό. Και δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί που πρέπει για να ξέρουμε
1: συγκεκριμένα. Εγώ απλά δεν θέλω να μεταθέτουμε την ευθύνη.
2: Όρος,
1: δεν θέλω να μεταθέτουμε την ευθύνη στον ασθενή, στον άνθρωπο που πηγαίνει
2: αυτό
1: κάπου, έτσι.
2: Αυτό λέω κι εγώ, ότι δεν μπορεί να μεταθέτουμε την ευθύνη στον ασθενή.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχουν συνθήκες που θα προφυλάσσονται όλοι.
2: Διότι ένας χώρος είναι αδειοδοτημένος και κάποιος ονομάζεται γιατρός και φέρει αυτή την ιδιότητα που του την έχουν απονείμει πάλι τα θεσμικά όργανα ή του επιτρέπουν να την διαχειρίζεται και δίνει εμπιστοσύνη στο ότι θα τον κάνει καλά ή θα βελτιώσει την εικόνα του ή θα βελτιώσει την υγεία του, την ομορφιά του, οτιδήποτε. Έχει δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα. Mm-hmm. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όταν μετά γίνει η ζημιά, γίνει το λάθος, που ρίστο εν παρόδο όλες αυτές οι αυτοσχέδιες κλινικές, το προσωπικό το οποίο έχουν στην δούλεψή τους είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα από τίποτα. Δηλαδή εμπειρικά βγαίνει στο όνομα κάποιου η άδεια διαχείρισης ενός χώρου κλινική. Υπάρχουν και ένας-δύο γιατροί, είτε σαν ονόματα και δεν παρίστανται ή μπορεί και να παρίστανται, αλλά όλη τη δουλειά, έτσι, τα λέιζερ ας πούμε, γιατί και από αυτά έχουν προέλθει πολύ σοβαρές βλάβες, ιατρικές πράξεις, μηχανήματα κλπ, τα κάνουν παιδάκια τα οποία μόλις έχουν αποφυτίσει ενδεχομένως από κάποιο ΙΕΚ, δηλαδή δεν έχουν ούτε ιδιότητα νοσηλευτή. Δεν θέλω βέβαια να υποβάσω.
1: Δεν πρέπει να παρίστανται καν μέσα σε ιατρείο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και να κάνουν ιατρικές πράξεις, πώς ξέρει τώρα πράξεις, που μπορεί να προέλθει έτσι και ζημία σοβαρού ακροτηριασμού κλπ. Αυτός που χειρίζεται αυτά τα μηχανήματα πρέπει να είναι γιατρός. Αλλά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πουθενά. Πόσο μάλλον εδώ που είχαμε τη φοβερή αποκάλυψη ότι οι γιατροί όντες δεν ξέρανε να κάνουν κάρπα. Δηλαδή φανταστείτε
0: αυτό
2: τώρα και αναλογιστείτε ότι εγώ από τις ιατρικές αμέλειες που κάνω, επειδή κάνω πάρα πολύ συχνά και επειδή το τελευταίο σύμπτωμα κάποιου είναι να σταματήσει η καρδιά του, οπότε και αυτό που πρέπει να ανακόψει και να ανατρέψει ο γιατρός είναι αυτό, το να ξαναξεκινήσει η καρδιά. Μέχρι και εγώ τα έχω μάθει και τις αδρυναλίνες και όλα τα υπόλοιπα υγρά που δίνουν για να τον πάρουν την καρδιά και να ξεκινήσει. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν το γνωρίζανε και δεν το γνωρίζανε γιατί δεν υπάρχει καμία επανεκπαίδευση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει αποφοιτήσει πριν από 30 χρόνια να τα θυμάται όλα για όλα, δεδομένου ότι δεν έχει την ειδικότητα και δεν ασχολείται και με τα θέματα αυτά. Οπότε έπρεπε να είναι δουλειά του ιατρικού συλλόγου αυτός που κάνει ιατρικές πράξεις.
0: Τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, γιατί από τη στιγμή που αποδέχτηκαν και αγόρασαν το συγκεκριμένο. Ναι, όχι, ενώ δέχτηκαν να έχουν στο ιατρείο τους, στο ιατρείο σε εισαγωγικά, το οποίο δεν είχε ούτε ταμπέλα απ' έξω, ένα μηχάνημα τόσο ακριβό για μια τόσο βαριά ιατρική πράξη που περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως συνέπειες να υπάρχει θρόμβωση, να υπάρχει ανακοπή, να μην έχουν ζητήσει οι ίδιοι να ξέρουν πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουν, είναι και αυτό ένα ζήτημα.
2: Να σας πω κάτι όμως,
0: ότι
2: ο ιατρικός σύλλογος έκανε έλεγχο, λέει, και το μηχάνημα μπορεί να ήταν στη βεράντα. Δεν ξέρω, δηλαδή μου φαίνονται τραγικά αυτά που ακούω. Και απορώ που κανείς εισαγγελέας δεν έχει ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. τι είδους έλεγχος είναι αυτός που πας, κοιτάζεις απάνω-απάνω που λέμε, α, μπήκα από την πόρτα, δεν φαίνεται τίποτα, αντίγεια. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι είχαν βγάλει το μηχάνημα στη βεράντα. Και αν το είχαν βγάλει στη βεράντα, γιατί δεν ψάξανε και τη βεράντα? Δεν είναι χώρος αυτός του ιατρείου? Δεν μάλιστα θέλει, αφού υπήρχαν και καταγγελίες και άλλες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλει το θεσμικό όργανο να διαπιστώσει πραγματικά αν νόμιμα λειτουργεί. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι,
0: να,
2: είναι προφανές
0: ότι
2: όλοι ξέρανε, όλοι συγκαλύπτανε, και τώρα που έσκασε η βόμβα κοιτάζουν πώς θα περιορίσουν τη δική τους ζημιά ο καθένας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.

0: η άλλη πόλη.
1: Που είναι πραγματικά η άλλη πόλη, μια βαθιά ανάσα μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα που βλέπουμε και καλούμαστε να διαχειριστούμε, όχι μόνο εμείς εδώ ως μια δημοσιογραφική συντροφιά, αλλά κυρίως εκεί έξω όλοι μας. Αυτές οι γκρίζες ιατρικές ζώνες, δηλαδή πραγματικά είναι μια συγκλονιστική ιστορία που προκαλεί, τραυματίζει το ίδιο το ιατρικό σώμα, προκαλώντας δυσπιστία στους ασθενείς και στο κοινό. Τα αφήνουμε λοιπόν για λίγο αυτά, διότι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά αναγγείλουμε νέα έκδοση, ενώ νέο βιβλίο του πολύ καλού μας διευθυντή, τώρα κάνω, ξέρεις, λέω τα καλύτερα, του αναπληρωτή διευθυντή, γενικό διευθυντή του 1984, του Δημήτρη Τσιβελέκη, πολύ καλού μας φίλου και συναδέλφου. Το σύμπαν που έγινε λίγο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας. Το σύμπαν που έγινε λίγο, εγώ το ξέρω ως μια θεωρία κάπως.
2: Όχι. Κάθε ιστορία μέσα στο βιβλίο είναι ένα μικρό σύμπαν που γέρνει λίγο, σαν κουτσό τραπέζι. Όμως στο τέλος στέκει. Καταφέρει ένα σαφή. Και πάνω το ακουμπάμε όλοι οι ονειροπόλοι, οι σοφοί, οι ερωτευμένοι, οι γρουσούζιδες, οι καμένοι και οι ήρωες, για καλύτερη καμιά φορά είναι το ίδιο πρόσωπο.
1: Πόσες ιστορίες?
2: 13 περίπου ιστορίες.
1: 13 ιστορίες. Και το, αν βάζαμε έναν άξονα, ήταν αυτό, είναι αυτός.
2: Ο άξονας, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι αυτά είναι τα, ξεκινάει από τα πρώτα διηγήματα που έχω γράψει μέχρι και κάποια τωρινά. Δηλαδή είναι, αν θες, 20 χρόνων τώρα αυτή η ιστορία, έτσι, μια διαδρομή 20 χρόνων. Μπορείς, βλέπεις και διαφορά, και το έχω αφήσει και επίτηδες, να σου πω την αλήθεια. Διαφορά από το πρώτο διήγημα, το δεύτερο, με το μετέπειτα που, και τη συνέχεια που υπήρξε. Λίγο καλύτερα, κάτι καλύτερα έγραφε.
1: Όχι, ρωτάω τώρα, αυτό δείχνει και μια διαφορά στην ωριμότητα ή μια διαφορά στη θεματική? Εσύ πώς το αισθάνεσαι?
2: Και το ένα και το άλλο. Η θεματική είναι γενικά, είναι θέματα που εικόνες καθημερινής ζωής. Έτσι, η ζωή που κυλάει γύρω μας. Και μέσα από τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας, τέλος πάντων, έκανα κάποια προσπάθεια, είτε η εικόνα, από εικόνες, είτε από δικές μου προσωπικές εμπειρίες, από ανθρώπους που γνώρισα και κυρίως μέσα στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας, ας πούμε.
1: Ωραία. Είναι δηλαδή ήρωες της καθημερινότητας και το αναφέρω αυτό, διότι στο παρελθόν είδαμε από σένα, Δημήτρη, ένα πολύ ωραίο βιβλίο με άλλους ήρωες.
2: Ήταν τους 40 ήρωες.
1: Ναι, άνθρωποι που στην κρίσιμη στιγμή κάναν αυτή τη διαφορά που λέμε ότι ο καθημερινός άνθρωπος μπορεί να γίνει ήρωας στη δεδομένη στιγμή.
2: Εννοείται.
1: Βεβαίως και εδώ σήμερα είναι ηρωισμός το να προχωράς.
2: Μα ναι, να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα αυτές τις ιστορίες, έγραφα κάποτε ανύποπτα, πιο πολύ ήθελα να τις καταγράψω για να μην τις ξεχάσω. Έτσι. Πρόσωπα που ήταν καθημερινά, που ζουν δίπλα μας, αδελφά κύτταρα της ίδιας κοινωνίας που ζούμε όλοι μας, ας πούμε. Και μάλιστα μιας κοινωνίας που δυστυχώς μας οφεί να γίνουμε χειρότεροι άνθρωποι. Λες ότι το κάνει επίτηδες, έτσι. Κόντρα σε αυτή τη λογική, πιστεύω ότι με τις ιστορίες μου για ανθρώπους που περνούν δίπλα μας και πολλές φορές δεν τους προσέχουμε, προσφέρω μια όση ελπίδας και ότι αν υπερδεγματιστούμε από αυτούς, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Στην ουσία, καταγράφω την ελπίδα που έχω μέσα.
1: Mm-hmm. Πότε κυκλοφορεί το βιβλίο?
2: Κυκλοφορεί, θα βγει μάλλον στην παρουσίαση. Θα βγει Τετάρτη, Πέμπτη, αύριο μεθαύριο θα βγει μάλλον, αλλά θα κυκλοφορήσει επίσημα την παρουσίαση την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ, στη σκηνή Αρχιμίδης, στο πεδίο του Άρεως, στην έκθεση βιβλίου.
1: Και για πες, ποιοι θα είστε εκεί?
2: Θα είμαι εγώ, μου έχει κάνει την τιμή ο μεγάλος ηθοποιός, ο Γρηγόρης Βαλτινός, να είναι και να διαβάσει αποσπάσματα. Η συνάδελφος Στασούλα Ιπτακίλη, συγγραφέας και δημοσιογράφος που διαβάζει τουλάχιστον παθιασμένα στην καθημερινή. Τα χρονογραφήματά του μου αρέσουν πάρα πολύ. Και θα συντονίσει η κόρη μου, η Χαρά Τζιβελέκη, που είναι δημοσιογράφος.
1: Τρομερό.
2: Οικογενειακό το κάναμε?
1: Όχι, όχι,
2: όχι, όχι, όχι, το δικαιούται. Το δικαιούται, να σου πω, γιατί είναι αυτή που διάβαζε πρώτη αυτά που έγραφα.
3: Οπότε εντάξει.
2: Το πρώτο.
3: Οπότε
2: για αυτόν τον λόγο. Η σκέψη μου μόνο γι' αυτό. Ειλικρινά σα το λέω. Δηλαδή, τράβηξε που τράβηξε το κακό. Τουλάχιστον να σου κάνει τον τονισμό.
3: Όχι, εντάξει.
1: Επίσης, η συγκεκριμένη Χαρά είναι υπερβολικά ανεξάρτητη. Δεν θα σου χαριστεί, θέλω να πω.
2: Δεν
1: είναι το άτομο αυτό.
2: Δεν χαμπαριάζει.
3: Νομίζω ότι στη διαδικασία της ανάγνωσης θα σου χαρίστηκε.
2: Όχι, όχι. Μου τα άρεσε στα αυτιά.
1: Σε βοήθησε αυτό τώρα, για να δούμε λίγο και πώς γράφεις.
2: Βοήθησε, ναι, ρε παιδί μου, γιατί ένα δεύτερο μάτι πάντα βοηθάει. Mm-hmm. Ένα δεύτερο μάτι. Αυτό που θες να βεστώσει στο μυαλό σου, όλοι μας κάνουμε λάθη, το πάμε κάπως αλλιώς. Και μια δεύτερη ματιά έρχεται και σου λέει: κοίτα, ρε κύριε, έχει και αυτή τη διαξοδο.
3: Είναι και λίγο πιο αποστασιοποιημένη από σένα που είσαι και εμπλεκόμενος.
2: Ναι, αλλά το εντυπωσιακό, όταν γράφεις τώρα, μου, θέλω να το πω αυτό, είναι ότι ήμασταν σαν. Έχουμε χρόνο, έτσι.
1: Όχι,
2: ήμασταν σε ένα ταξίδι πριν το 23, το 24, το 23 νομίζω, το 22, 23, στην Άνδρα τέλος πάντων, και ήταν μια δημοσιογράφος, συνάδελφος, πιάσα μια κουβέντα και μου λέει: ξέρεις, είχα πάει εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Και μπαίνω μέσα, μου λέει, σε ένα σπίτι, λέει, μια γιαγιούλα σε μια άκρη στο χωριό που ήταν δίπλα στη θάλασσα. Και μπαίνω μέσα στο σπίτι, λέει, και βλέπω, έμεινα κατάπληκτη, λέει, από τα χρώματα, από αυτά που είχε φτιάξει μέσα η γυναίκα, ήταν πολλά χρώματα. Αυτό οδήγησε στο διήγημα ο Γλυκός Οκτώβρης, αν το διαβάσετε μέσα, που αναφέρεται κάπου αλλού. Και όπως μου λέει ο Βαλτινός, το συζητάγα, μου λέει, ο Γιάννης τελικά ήταν σημαντικό πρόσωπο, ας πούμε. Θα το δείτε, λέμε παραπάνω.
1: Όχι. Τώρα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο, θα κάνουμε spoiler από τώρα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Την κάνω συχνά σε συναδέλφους που γράφουν. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Έγραφες χρόνια σε εφημερίδες. Πώς γίνεται αυτό το πέρασμα? Θέλω να πω ότι είναι και τελείως διαφορετική γραφή. Άλλο λογοτεχνία, άλλο δημοσιογραφία.
2: Ναι, το ένα αγγίζει το άλλο όμως, ρε παιδιά.
1: Το δηλαδή, αγγίζει ως γραπτό είδος, ως ευχαίρεια να γράφεις.
2: Αλλιώς θα ξεκινήσω εγώ, ας πούμε, να γράφω ένα διήγημα με αλφατόπ, και αλλιώς ένας καινούργιος, ένας άνθρωπος, ο οποίος, ας πούμε, τι να πω τώρα, είναι υπάλληλος κάπου σε ένα μέρος και του έρχεται να γράψει. Θα δυσκολευτεί πάρα πολλά χρόνια για να προσεγγίσει. Εμείς έχουμε εξασκηθεί τώρα με το πώς θα το φέρουμε από εδώ, πώς θα το φέρουμε από εκεί. Λίγο πολύ. Τώρα από εκεί πέρα είναι παραπάνω η φαντασία που έχει ο καθένας.
1: Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μυθοπλασία όμως. Εμείς οι δημοσιογράφοι επιμένουμε και
3: επί
1: αυτό.
3: Το πραγματικό.
1: Και να γράφουμε επί του πραγματικού.
2: Είναι μυθοπλασία. Η μυθοπλασία όμως μπαίνει εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή σε αυτά τα διηγήματα είναι πιο πολύ πραγματικά. Είναι ιστορία. Τώρα, αν θα τα βάλει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, είναι η μυθοπλασία. Αλλά είναι ελάχιστο αυτό το πράγμα.
1: Αφηγείσαι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Τις εμπειρίες σου και μάλιστα και τις εμπειρίες άλλων πηγαίνω. Βεβαίως πάντα το πηγαίνεις κάπου. Έτσι.
2: Προσπαθώ πάντα να έχει ένα τέλος. Όχι ωραίο, ένα τέλος. Όπου άλλος που διαβάζοντάς τον να το δει. Μία γραφή είναι αυτή. Η δεύτερη γραφή είναι το αφήνω στον εαυτό που θα διαβάσει να συμπεράνει το τέλος. Υπάρχει αυτό σε διηγήματα. Να πάρει ποιο τέλος θέλει.
1: Εγώ συμφωνώ με τη δεύτερη εκδοχή.
2: Ωραίο είναι και αυτό, αλλά και το άλλο μερικές φορές ικανοποιεί. Διαβάζω και άμα είσαι αγχωμένος, σου δίνει βλέποντας ένα ωραίο τέλος, εκτονώνεται.
1: Επίσης, σε κάθε περίπτωση, κάθε αναγνώστης κάνει διαφορετική ανάγνωση.
2: Εννοείται.
1: Αυτό έχει αποδειχθεί. Είναι βάσει των εμπειριών
2: που έχει ο καθένας μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε
1: καλή επιτυχία και στην εκδήλωση και στο βιβλίο.
2: Και αν έχουμε υγεία να δώσουμε ραντεβού του χρόνου, τόσο μια βρεδό πάλι, έτσι.
1: Εννοείται.
3: Έχεις ξεκινήσει άλλο.
1: Αφιβάλλει.
3: Εντάξει.
1: Εγώ δεν αφέβαλα στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, για την παρουσίαση του Δημήτρη Τσβελέκη την είπαμε, αλλά έχουμε ερωτήματα.
1: Ποιος ρωτάει?
0: Ο Λεωνίδας ρωτάει.
1: Λοιπόν, Λεωνίδα, 9.30 ώρα το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης.
0: Στο χώρο. Αίθουσα.
1: Πώς λέγεται τώρα?
0: Ναι, είναι,
1: αυτό.
0: Είναι διαμορφωμένη, ναι, χώρη. Είναι,
1: ναι, ναι, στο Αριστοτέλης. Στο Αριστοτέλη, εκεί θα πεις. Πού είναι ο Αριστοτέλης, παιδιά? Και θα έρθεις να μας βρεις και θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ. Και η πρόσκληση είναι, εννοείται πως είναι ανοιχτή προς όλους. Όλες, όλα. Σας περιμένω προσωπικά. ναι, δεν καλώ εγώ, έτσι. Ο Καφάτος. Αλλά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ο Καφάτος είναι φίλος.
0: Μέσα του Καφάτου.
1: Δεν θα θυμώσω.
0: Σιγά
1: που παίρνω την ευθύνη. Σας περιμένουμε. Ντάμε σπαθί τέλος για σήμερα. Κλήρωση δεν κάναμε. Κουμάντου.
0: Κλήρωση. Δύο νούμερα θέλω από το 1 στο 35.
1: Το 7 και το 30.
0: Περίμενε. Το 7 είναι η Μαρία από αριθμό σου λέξη 86 και το 30.
1: Ναι.
0: Η Μαρίνα από αριθμό σου λέξη 79.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Ελευθερία Κουμάντου. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σαββας Κόκκινος στην παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και εδώ στο Ρακρογράδα. Και Κατερίνα Παπαβασιλείου στο αναλυτικό μαγκαζίνο του 1984 στις 2. Χαίρετε.
0: Θα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

Η χρονική συγκυρία προσδίδει πάντα άλλες διαστάσεις στον τρόπο και τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και υπό αυτό το πρίσμα αποκτούν άλλη βαρύτητα οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί μείωσης του επιδόματος ανεργίας. Ο χρόνος μόνο ουδέτερος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, την ώρα δηλαδή που διανύουμε μια άτυπη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ως προς την ουσία δε της υπόθεσης, είναι άλλο πράγμα η αυστηρή όρη χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων, που έτσι θα πρέπει να είναι, και άλλο η συρρυκνωμένη καταβολή ενός ανταποδοτικού επιδόματος. Αναρωτιέμαι, για παράδειγμα, πώς παρακολουθούν τη συζήτηση οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισητισμό, εστίαση, εποχικοί εργαζόμενοι δηλαδή, σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καταβολή του επιδόματος ανεργίας μετά το πέρας της θερινής σεζόν. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας μπορεί να διέψευσε το σενάριο περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ακόμη όμως και ο πιο καλόπιστος θα αναρωτηθεί από πότε οι υπουργοί διαψεύδουν τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και πόσο σύνηθες είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη όταν ο ρόλος του ως γνωστόν είναι να επικοινωνεί την επίσημη και κεντρική γραμμή της κυβέρνησης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι η Λίλη Φωταπούλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής.

Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή στην Ευελπίδων, οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να απολογηθούν με βάση το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμετωπίζει πλέον με την ποινή τη ισόβια κάθριξη. Εκτάκτο συνεδριάζει απόψε στι 10 ώρα Ελλάδο στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάντεπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό του οι ζήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, υποποίηση η κυβέρνηση εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Νέος γύρος αντιπαράθεσης με αφορμή τις αρχικές δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα θέρμανσης για κρυφή ατζέντα κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει το Πασό, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα. Την πρόθεσή του να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε ο καταδικαστής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Κατηγορηματικός πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής επικεφαλής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Κατηγορηματικός πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής επικεφαλής

0: θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Με βαρύτερη κατηγορία από την αρχική ποινική δίωξη απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κατηγορητήριο αφορά πλέον το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και στηρίζεται στα νέα στοιχεία από τα ψηφιακά αρχεία που αναλύθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι με πράξεις ή παραλήψεις τους συνετέλεσαν στο θάνατο του τραγουδιστή και εμείς πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι από μένα, Κατερίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι λοιπόν, εδώ και μία ώρα, έχουν περάσει την πόρτα των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, έχουν παραδώσει τα υπομνήματα με τα οποία θα εκθέσουν στον ανακριτή τις θέσεις τους απέναντι στο βαρύτερο, όπως είπες και εσύ, κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογούνται. Να θυμίσουμε ότι χθες περίπου τέτοια ώρα, με βάση τα νέα ευρήματα, ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία και από την θανατηφόρα έκθεση μετατράπηκε η κατηγορία και για αυτήν απολογούνται σήμερα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και η κατηγορία αυτή, πέρα από το ότι είναι βαρύτερη σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων όταν φτάσει η ώρα της κρίσης από το ακροατήριο, βάζει για πρώτη φορά στο κάδρο και το ενδεχόμενο μιας απόφασης για την προσωρινή εξωκράτηση. Τώρα, να σου πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρα από το απολογητικό υπόμνημα θα κληθούν και θα απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων από τον δικαστικό λειτουργό για όσα συνέβησαν τα κρίσιμα λεπτά από την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία της Plasma Fair μέχρι και την ώρα που το μηχάνημα χτύπησε τρεις διαφορετικούς συναγερμούς, αλλά και τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι οι κατηγορούμενοι γιατροί να καλέσουν το ΕΚΑΒ και να ανταποκριθεί άμεσα στην κλήση αυτή. Και αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν και θα πρέπει να κουμπώσουν με τα ψηφιακά ευρήματα, τα οποία, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για μια σειρά αρχείων από το μηχάνημα, αλλά και από άλλου είδους ψηφιακά αρχεία που επεξεργάστηκε το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας και προέκυψαν τα επιβαρυντικά αυτά στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση της έρευνας.
0: Άρα μιλάμε για ψηφιακά αρχεία και αποτυπώματα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Εξού και το γεγονός ότι η δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ενός κατηγορητηρίου το οποίο επιφυλάσσει, εάν και εφόσον αποφανθεί σχετικά η δικαιοσύνη, Μίνα, ακόμα και με την ποινή της ισόβιας κάθριξης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για βαρύτερο κατηγορητήριο. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο οι ερωτήσεις που θα δεχτούν, οι οποίες αντλούνται από το σύνολο των απολογιστικών στοιχείων της δικογραφίας, αλλά οι απαντήσεις που θα δώσουν οι κατηγορούμενοι και αν αυτές οι απαντήσεις συνάδουν με τα αντικειμενικά ευρήματα της δικογραφίας με βάση τις αναλύσεις των δεδομένων. Οι απολογίες τους αναμένονται λόγω ακριβώς και της βαρύτητας της πράξης και των ιδιαιτεροτήτων της δικογραφίας να είναι πολύ ωραίες, ενώ αμέσως μετά το τέλος των απολογιών θα ακολουθήσει η διάσκεψη μεταξύ του ανακριτή και εισαγγελέα, όπως προβλέπεται από τον νόμο, προκειμένου να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Για το αν δηλαδή και οι δύο θα έχουν την ίδια ποινική μεταχείριση ή θα υπάρξει ενδεχόμενη διαφοροποίηση. Καθώς να σου πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μεν 55χρονος παθολόγος επιμένει στο ότι ο ίδιος δεν είχε καμία ανάμειξη με το περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη και ότι ειδοποιήθηκε εκ των υστέρων από την σύζυγό του, η δε γιατρός επιμένει στην αρχική της θέση πως από πράξεις και παραλήψεις της δεν οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη και ότι δεν είχε δόλο. Αλλά το κρίσιμο, όπως είπαμε, είναι να πείσουν οι απαντήσεις αυτές με βάση τα ψηφιακά αρχεία που έχουν ήδη μιλήσει και έχουν οδηγήσει σε αυτήν την διαδικασία τη δικαιοσύνη.
0: Να πείσουν μεταξύ άλλων, βάσει των ψηφιακών δεδομένων που έχει πια στη διάθεσή της η δικαιοσύνη, αν ο χρόνος που είχαν ήταν αρκετός ώστε οι δύο γιατροί να προχωρήσουν και στις ανάλογες πρωτοβουλίες

0: ενέργειες έτσι ώστε να ανατρέψουν το τραγικό περιστατικό μήνα.
1: Και ακόμα κάτι, δείτε, υπάρχουν σύμφωνα με τα δεδομένα, το μηχάνημα χτύπησε 3 φορές ο συναγερμός. Ο συναγερμός αυτός από την πρώτη φορά που χτύπησε το μηχάνημα μέχρι την ώρα που εκλείθηκε το ΕΚΑΒ φαίνεται να μεσολαβεί περίπου μία ώρα. Ίσως αυτή η ώρα να είναι και η πλέον καθοριστική. Έτσι. Και αν είχαν κληθεί νωρίτερα, είχε κληθεί νωρίτερα το ΕΚΑΒ και είχε μεταφερθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης νωρίτερα, να ήταν διαφορετική και η κατάληξη ή η ολοκλήρωση της υπόθεσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε και κάτι άλλο, ότι η απολογία της γίνεται με βάση τα δεδομένα που έχει μέχρι αυτή την ώρα στα χέρια του ο ανακριτής. Περιμένουμε όμως, περιμένει πρωτίστως ο ανακριτής, τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις, που και εκεί θα έρθουν τα ευρήματα πια των ιατροδικαστών, επίσης αντικειμενικά ευρήματα, να προσθέσουν νέες ψητήρες σε αυτή την
0: υπογραφία. Ναι, διότι μέχρι στιγμής είπαμε ότι η πρώτη εξέταση δεν έδειξε κάποια συγκεκριμένα αίτια.
1: Ήταν από την νεκροψία μόνο.
0: Ακριβώς μόνο στην νεκροψία.
1: Οι εξετάσεις όμως απαιτούν χρόνο προκειμένου να έρθουν οι σχετικές απαντήσεις. Άρα δεν αποκλείεται, αν οι απαντήσεις αυτές προσθέτουν νέα δεδομένα και ο δικαστικός λειτουργός κρίνει ότι για τη διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις από τους κατηγορούμενους, σε λίγο καιρό να τους δούμε να ξαναπερνούν την πόρτα του ανακριτή
0: για την πραγματική
1: απολογία. Όπως δεν αποκλείεται και κατά τη διάρκεια της σημερινής τους απολογίας, αν πάλι ο δικαστικός λειτουργός κρίνει ότι υπάρχουν μεγάλες αντιπάσεις και αποκλείσεις σε αυτά που λένε οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αν το κρίνει αναγκαίο επίσης για την διερεύνηση της υπόθεσης, πριν αποφασίσει μαζί με τον εισαγγελέα για την κοινική της μεταχείριση, να τους εξετάσει ακόμα και κατά την παράσταση.
0: Ναι, και βεβαίως δεν ξέρω, Μίνα, αυτό το εικάζω, αν βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν αργότερα, ανοίξει η βεντάλια γενικότερα των ελέγχων και σε επίπεδο δικαιοσύνης για τον τρόπο με τον οποίο δίδονται οι σχετικές άδειες και τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα ιατρία.
1: Αυτό, Κατερίνα, μάλλον θα πρέπει να το θεωρούμε λίγο πολύ δεδομένο. Προφανώς και η δικαιοσύνη παρακολουθεί, συλλέγει τα στοιχεία αυτά και όταν κρίνει ότι είναι όριμος ο χρόνος, δεν αποκλείεται να δούμε κάποια εισαγγελική παρέμβαση που πια να ανοίγει με επίσημο και θεσμικό τρόπο όλη τη βεντάλια αυτή για να τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, με στόχο βεβαίως την προστασία όλων των πολιτών που περνούν τις πόρτες αυτών των γραφείων ή ιατρείων με υποσχέσεις και ελπίδες που πολλές φορές αποδεικνύονται επικίνδυνες για την υγεία και την ανθρώπινη ζωή.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα περάσουμε στο διεθνή χώρο, διότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προϊονίζονται έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Απόψε στις 10 εκτάκτου συνεδρίας του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντικείμενο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ, την στρατηγική θαλάσσια οδό, σας θυμίζω, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό του οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Με τα καύσιμα να παραμένουν το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στο μεταξύ. Σε ακούμε.
2: Ακριβώς όπως τα λες, Κατερίνα, εν αναμονή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συνεδριάζει το βράδυ ώρα Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent τουλάχιστον, μετά από την απόφαση, το λέγαμε και χθες, της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακαπτόταν τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η νέα κλιμάκωση, ο περιορισμός της λειτουργίας του αγωγού μετά από το πλήγμα των Χούθη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, χωρίς να ξέρουμε πού και πότε και πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Να πούμε ότι η ιστορία με τους Χούθη έχει δημιουργήσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χαρακτηριστικό βεβαίως είναι αυτό που δήλωσε ο γραμματέας στον Νότο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Ουάσινγκτον εάν δεν ικανοποιηθούν όλοι οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο αλλά και από τα στενά του Ορμούς έχουν πλέον αλλάξει και οι συνέπειες δεν μπορούν να αποτραπούν. Την πλευρά της Αμερικής εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική, οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Όλα λοιπόν αυτά βλέπουμε ότι οδηγούν σε μία κλιμάκωση. Και το Brent και το αργό είναι σε ανωδική τάση. Οι ειδικοί λένε ότι ενδεχομένως να ξεπεράσει και τα 120 δολάρια το βαρέλι πολύ σύντομα.
0: Αλίμονό μας, ναι.
2: Το οποίο, όχι μόνο αλίμονό μας, κάτι το οποίο βεβαίως δεν έχει προετοιμαστεί κανείς για τόσο υψηλές τιμές. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται φως στο τούνελ Αθηνά, διότι το πεδίο των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή είναι γράμμα κενό στην πραγματικότητα. Έχουν παγώσει τα πάντα σε αυτό το επίπεδο.
2: Ακριβώς όπως τα περιγράφεις, δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Υπάρχει μόνο η κλιμάκωση, υπάρχει ο περιορισμός των πλοίων που περνάνε από τα φθενά του ορμούς. Κάθε μέρα καταγράφεται και χαμηλότερος αριθμός πλοίων που καταφέρνουν να διασχίσουν το πέρασμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ αρνητικά στοιχεία που συντελούν μόνο στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον Θάνο Πασχάλη, διότι το ράλι στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ανάβει φωτιές στην κυβέρνηση. Υπάρχουν εισηγήσεις για αύξηση επιδότησης στα καύσιμα εν όψη και του χειμώνα. Θάνο, σε ακούμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Και μάλλον πρέπει το επόμενο διάστημα να υπάρξουν ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης, δεδομένου ότι σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
3: Ακριβώς όπως ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, απομένει μόλις ένας μήνας για να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και όπως όλα δείχνουν, οι επιδοτήσεις που την περασμένη χειμερινή σεζόν του 2025-2026 ήταν ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ προς τους δικαιούχους και χορηγήθηκαν περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές για χρήση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλλον όλες αυτές οι επιδοτήσεις μοιάζουν πλέον χαμηλές για τα νοικοκυριά, εφόσον οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμείνουν σε δυσθεώρητα ύψη, που έχουν ξεπεράσει ήδη τα 100 δολάρια το βαρέλι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το αργό Brent της Βόρειας Θάλασσας, όπως και το αμερικανικό αργό, ξεπέρασαν τα 100 δολάρια και πλησιάζουν τα 106-107 δολάρια το βαρέλι. Εξαιτίας όλων αυτών είναι έκδηλη η ανησυχία στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η επιδότηση στους δικαιούχους θα πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως θυμόμαστε όλοι, άνοιξε με μια τιμή της τάξης του 1,1 ευρώ το λίτρο, 1,06 για την ακρίβεια ευρώ το λίτρο, ενώ τώρα εάν άνοιγε η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,9 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 70%.
0: Βέβαια.
3: Την ίδια στιγμή σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 2,15 ευρώ το λίτρο και οδεύει προς τα 2,2 ευρώ το λίτρο, πιθανόν να κτίσει αύριο, και του ντίζελ κίνηση στα 2,1 ευρώ το λίτρο, εντείνοντας έτσι την πίεση στις μεταφορές από τη μια, στους οδηγούς αυτοκινήτων βέβαια που μετακινούνται χρησιμοποιώντας βενζίνη ή πετρέλαιο κίνηση, και στην αγορά βέβαια, όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm.
3: Η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω της νέας έκρηξης των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει, όπως διατείνεται, ένα διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ από το υπερπλεώνασμα του 2025 για να αυξηθεί η επιδότηση στο ντίζελ θέρμανσης. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι αρκετό όμως, και να συνεχιστεί έτσι από τη μια και η επιδότηση από την άλλη κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η μέση τιμή του, να αναφέρομαι, ξεπέρασε ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως και η βενζίνη, και αυτό προκειμένου να περιοριστούν οι ανατιμήσεις στην αγορά εξαιτίας των ανατιμήσεων που έχουμε στο κόστος μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως η πίεση προς την κυβέρνηση για νέο πακέτο αυξημένης επιδότησης λόγω του ακριβότερου πλέον χειμώνα, όπως φαίνεται, έχει να κάνει καταρχάς με αυξήσεις στη μέση χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, που επηρεάζει τους οικιακούς ή εμπορικούς λογαριασμούς ρεύματος, και κατά δεύτερον και στην τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική αυξημένη τιμή στα 82 ευρώ αναμεγαβατόρα, όπως έκλεισε χθες τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Εμπορίας Συναλλαγών της Ολλανδίας. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Φερακάκης, δήλωσε στον Αντένα προς η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή ανέφερε, θυμίζω, ότι το ντίζελ κινείται επιδοτείται στην Αντλία, άρα από τον Οκτώβριο όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα. Είναι επόμενο να το αναφέρουμε αυτό, ότι εκτός από την άνοδο στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και άνοδος στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο, γεγονός που θα επηρεάσει και την επιδότηση στους αντίστοιχους καταναλωτές, οι οποίοι επιδοτούνται σήμερα, επιδοτούνται λόγω της κρίσης ρεύματος και φυσικού αερίου και αυτοί για τη χειμερινή σεζόν. Τώρα ποια είναι τα μέτρα? Οι παράγοντες της αγοράς καυσίμου προτείνουν απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, όπως ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, γεγονός όμως που οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά ακόμη και στους, και στους έχοντες. Μάλλον φαίνεται πως θα το αποφύγει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά δεύτερον, δεύτερο μέτρο που εξετάζεται είναι η πιθανή αναπροσαρμογή της επιδότησης, αυτό που αναφέραμε και πριν, με αναπροσαρμογή όμως των εισοδηματικών κριτηρίων, άπλωμα δηλαδή των εισοδηματικών κριτηρίων.
0: Διευρύνεται περίμετρο των δικαιούχων δηλαδή.
3: Ακριβώς, να αυξηθεί περίμετρο των δικαιούχων και να αλλάξουν επίσης και οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη για τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, και αυτό ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το μέτρο για τα νοικοκυριά που επιβαρύνουν τα περισσότερα. Και είναι κυρίως τα νοικοκυριά που αντιμετωπίσουν χειρότερες κλιματικές συνθήκες. Και τέλος, να καλυφθεί ή δυνατόν αυτό κατά ένα μέρος το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης από τα δύο διελιστήρια, την ελληνική ενέργεια και τη Motor Oil, και στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έγινε πριν
0: και
3: από λίγο.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Θάνο.
3: Με το diesel κίνησης, ακριβώς.
0: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε στο μεταξύ, στον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Διότι η κυβέρνηση τελεί κατά τα φαινόμενα υποπίεση με φόντο της ανατιμήσεως στο πεδίο της ενέργειας, αλλά και υποπολιτική πίεση με αφορμή τις δηλώσεις που υπάρχουν, που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες γύρω από το επίδομα ανεργίας. Σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι καθένα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακριβώς τα θέματα της ενέργειας των καυσίμων είναι στην κορυφή της ατζέντας και της κυβέρνησης και της πίεσης η οποία δέχεται και πολιτικά αλλά και από την κοινωνία πρωτίστως. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σήμερα θα έλεγε κανείς ότι και από τη δική του πλευρά, στη συνέχεια βεβαίως και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος σε δηλώσεις του, ακράτησε ανοιχτό το παράθυρο για να υπάρξουν αυτές οι επιπλέον παρεμβάσεις και οι οποίες θα στηρίζονται στο γεγονός ότι, όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης, έχουν κρατηθεί εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και εν ώψη του Οκτωβρίου και θα δοθεί, όπως επανέλαβε και σήμερα, ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Εκείνο βέβαια που για μία ακόμη φορά ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης είναι ότι δεν είναι στον προσανατολισμό της κυβέρνησης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επαναλαμβάνοντας την επιχειρηματολογία σημάσης συνέντευξή του ότι με τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει για να μειωθούν τιμές, ειδικά στο ντίζελ, το όφελος ήταν μεγαλύτερο από τη μείωση που θα είχαν στην τσέπη τους οι πολίτες αν μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στο μέγιστο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο που υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι αν παίρναμε ένα μέτρο το οποίο θα κόστιζε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θα το βλέπαμε να στερούσε άλλες δαπάνες, όπως για τη στήριξη των συνταξιούχων στο τέλος του 2026. Είναι επίσης δεδομένες κατάσταση σε σχέση με το ενεργειακό, Κατερίνα, ότι η κυβέρνηση προσβλέπει, εφόσον η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και σε ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, να θυμίσουμε και σε ευρωπαϊκή παρέμβαση, να θυμίσουμε ένα ζήτημα που και πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης συνάντηση που είχε με τον κ. Μακρόν είχε θέσει, ήταν θέμα της συζήτησης και βεβαίως αναφέρθηκε σε αυτό και ο κ. Μαρινάκης σήμερα, εφόσον δίνοντας και αυτός από την πλευρά του έτσι ένα μήνυμα εκπέμποντας ότι εφόσον συνεχίζεται μια τέτοια κατάσταση που αφορά το σύνολο της Ευρώπης, δεν μπορούν τα εθνικά κράτη μόνο με τις δικές τους δυνάμεις να το αντιμετωπίζουν. Είναι μήνυμα από τις προηγούμενες μέρες, έχουμε ακούσει και από άλλους υπουργός.
0: Μιας και αναφέρθηκε στον κύριο Μαρινάκη, τι σχολιάζει η κυβέρνηση ό,τι αφορά την έντονη κριτική που δέχεται από πλευράς αντιπολίτευσης για τις αρχικές επίμαχες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας και του ενδεχόμενου μείωσής του?
4: Αυτό το οποίο λένε στην κυβέρνηση και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν είναι στον κυβερνητικό σχεδιασμό και ότι ήταν καθαρά προσωπικές απόψεις, προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη, αυτή την οποία εξέφρασε. Το ίδιο υποστήριξε και σήμερα και χθες την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Θυμόμαστε και σήμερα σε συνέντευξή του ο κ. Μαρινάκης ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βέβαια, Κατερίνα, αντιλαμβανόμαστε ότι η πίεση που δέχεται η κυβέρνηση πολιτικά είναι πάρα πολύ μεγάλη από την αντιπολίτευση, δεδομένου ότι ο κ. Μαρινάκης είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα πούμε ότι μια αντίστοιχη άποψη, όπως είπε ο ίδιος χθες, την είχε επισημάνει και πριν από ένα χρόνο δημοσίως. Αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι αυτονόητο για τους πάντες ότι είναι τελείως πολύ διαφορετικό μάλλον μια προσωπική άποψη να εκφράζεται σε έναν βέβαιο πολιτικό χρόνο και πολύ διαφορετικό ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι
0: είναι θα βρει κανείς
4: και αντίστοιχες, περιπτώσεις όπου η Νέα Δημοκρατία ήταν σε θέση που έσπευσε να προβάλλει και να αξιοποιήσει και πολιτικά, θα έλεγε κανείς, προσωπικές δηλώσεις που είχαν γίνει.
0: Μάλιστα.
4: Τα προηγούμενα χρόνια, θυμίσουμε και τις δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου πριν τις προηγούμενες εκλογές. Είναι σίγουρα ένα ζήτημα που έχει φέρει σε άβολη θέση.
0: Ναι.
4: Ακριβώς, γιατί έχει και εσωκομματική διάσταση. Υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφοροποιούνται. Υπάρχει βέβαια και τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας
0: που το διέψευσε.
4: Ακριβώς. Είναι ένα απρόβλεπτο, θα έλεγε κανείς, έτσι, ένας απρόβλεπτος πονοκέφαλος που
0: έχει
4: για την κυβέρνηση. Ακριβώς.
0: Απόστολη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για κρυφή ατζέντα κάνει λόγο το Πασό Κίνημα Αλλαγή την ίδια ώρα. Παναγιώτης Σταθερόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα και επικαλείται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών πέρα του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ζήτησε το επίδομα ανεργίας να μειωθεί στους 2 μήνες. Επικαλείται τη δήλωση του κυρίου Βορύδη που μίλησε για εξορθολογισμό του επιδόματος ανεργίας, του υφυπουργού ιστορικών του κυρίου Σπανάκη, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι μακριά από αυτά που ζητάει η αγορά, και του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου που είπε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι το άγιο δισκοπότηρο. Όλες αυτές οι δηλώσεις, σύμφωνα με το Πασόκ, αποκαλύπτουν την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει στη μείωση του επιδόματος ανεργίας στους επόμενους μήνες. Και μάλιστα γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ΠΑΣΟΚ έφερε μέσω του κυρίου Χρυστίδη, του κυριουβουλευτικού του εκπροσώπου, το θέμα στη Βουλή. Ο κύριος Χρυστίδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, στην οποία ζητά από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέζου, να τοποθετηθεί επίσημα για το συγκεκριμένο θέμα και αν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης για εξορθολογισμό των επιδομάτων. Ενώ μάλιστα την καλεί επιπλέον να αποσαφηνίσει αν υπάρχει και ευρύτερο σχέδιο που να μπει ένα ενιαίο πλαφόν στο σύνολο των κοινωνικών παροχών που λαμβάνει ένας δικαιούχος. Όπως καταλαβαίνει, το θέμα το κρατάει πολύ ψηλά το ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε και έντονη αντίδραση του κυρίου Τσουκαλά με δηλώσεις του κατά του κυρίου Μαρινάκη. Να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σήμερα ισχυρίστηκε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε παρόμοια θέση το 2018. Απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς ότι δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τότε να υπάρξει επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων και αντί να δίνεται το επίδομα ενεργείας να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν μιλούσε το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος, αλλά για πολιτικές που θα ενίσχυαν και θα μείωναν το εργασιακό κόστος. Κατερίνα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άλεξης Τσίπρας, κατά τη συνάντησή του με εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Ο Γιώργος Κατσίγενης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη συνάντηση με τους εργαζομένους του πρώην ΟΑΕΒ, δεν πρόκειται για προσωπική άποψη Μαρινάκη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τη σκόνη που έχει προκληθεί, δεν θα ήταν στη θέση του κύριος Μαρινάκης, εννοώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να τον είχε αποπέμψει ο Πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας τώρα το θέμα που άνοιξε με τις επίμαχες τοποθεσίες τοποθετήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Αλέξης Τσίπρας επένδυσε ευθύνες στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει, σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε ο κ. Τσίπρας και ο γραμματέας του κόμματος και ο κ. Γορίδης που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Τώρα, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, το επίδομα ενεργείας δεν είναι κρατική γενεοδορία, είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή, παρακρατείται από το μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μην βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάς κάλεσε την κυβέρνηση αντί να αναζητά αντικοινωνικό εξορθολογισμό στα επιδόματα ενεργείας να προβεί σε κάτι τέτοιο σε ένα άλλο πεδίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στις απευθείας αναθέσεις, στους πιστούς διαγωνισμούς, στις πατάλεις, στις μίζες, στη διαφορά. Εκεί χρειάζεται επιβόντως, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, εξορθολογισμός και όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές.
0: Μάλιστα, Κατερίνα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα κινείται σήμερα το ΚΚΕ. Από τη μία ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας. Από την άλλη αποχαιρετά το απόγευμα του Σπύρου Χαλβατζή, ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Το ΚΚΕ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τη σχετική συζήτηση βρίσκεται μια συνολικότερη πολιτική πίεση προς τους ανέργους. Ο περισσότερος απορρίπτει ειδικότερα τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι σχετικές τοποθετήσεις αποτελούν προσωπικές απόψεις. Το ΚΚΕ πηγαίνει μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαχρονική επιδίωξη των κυβερνήσεων και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα όμως η σημερινή ημέρα έχει και ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για το ΚΚΕ στις 5.30 στο προάβλιο του ΣΦΕΑ πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας. Πραγματοποιείται η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε, να επιθυμίσουμε, μία από τις χαρισματικές μορφές της μεταπολιτευτικής διαδρομής του ΚΚΕ. Να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι σήμερα εξαπέλυσε τριμέτωπη επίθεση η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Ελληνική και Ελλάς για τις εξαγγελίες τους στη ΔΕΘ από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είπε τίποτα για το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ο Τσίπρας στις δικές του εξαγγελίες δεν είπε το παραμικρό για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, σχολιάζοντας, κλείνοντας να πούμε, τη δίθεν, όπως είπε, αντιπαλότητα Νέα Δημοκρατίας και ΛΑΣ, τα οποία χαρακτήρισε κόμματα του κεφαλαίου, χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους, λέγοντας ότι αν και κάποιοι έλεγαν ότι θα δώσουν αγώνα επίπεδου Μπαρτσελώνα, θυμίζουν τον αγώνα των παλεμάχων, βραδιποδιακός, ταλαιπωριακός.
0: Μάλιστα. Ο Κώστας Κορέλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ την κυρία Μαρία Κομνινάκα, είναι βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Κομνινάκα, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καταρχάς, δύο λόγια για τον Σπύρο Χαλβατζή, στον οποίο λέτε σήμερα το απόγευμα το τελευταίο αντίο. Φαντάζομαι ότι είναι φορτισμένη μέρα για τον Περισσό και όχι μόνο. Έχει ερετιμής και εκτίμησης από τον πολιτικό κόσμο για τη συνέπεια των θέσεών του, μαχητικότητα, την έντονη αντιδικτατορική του δράση.
8: Είναι έτσι πραγματικά, γι' αυτό και με μεγάλη θλίψη αλλά και μεγάλη περηφάνεια αποχαιρετούμε τον σύντροφό μας, τον Σπύρο τον Χαλβατζή, γιατί για πάνω από 6 δεκαετίες πραγματικά ταύτισε τη ζωή του και την πορεία του με την ίδια την ιστορία και του κόμματός μας αλλά και τους ίδιους τους αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι από εκείνη τη γενιά των στελεχών που δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τη ζωή τους από όλη αυτή την ιστορία του λαού και του κινήματός μας και τις μεγάλους αγώνες που έδωσε και βεβαίως στην δικτατορική πάλι, αλλά και όλη τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες υπερασπίστηκε μέχρι τέλους με τη ζωή του την υπόθεση για την οποία αγωνίστηκε.
0: Ναι. Εγώ εδώ να προσθέσω ότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, τη μεσημβρινή ενημέρωση, ένδειξη τιμής Στη μνήμη του εκλειπώντος Σπύρου Χαλβατζή, ο Αθήνα 984 θα μεταδώσει την τελευταία ηχογραφημένη του συνέντευξη στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου από το αρχείο μας στις 14 Νοέμβρη του 2020. Τώρα, κυρία Κομνηνάκα, να περάσουμε στα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχει ανοίξει η συζήτηση και αντιπαράθεση για τα περί ενδεχόμενης μείωσης του επιδόματος ανεργίας μετά την επίμαχη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Βλέπετε κι εσείς κρυφή ατζέντα?
8: Η παρέμβαση του κυρίου Μαρινάκη είναι πράγματι άθλια, αλλά η ατζέντα δεν είναι δυστυχώς καθόλου κρυφή.
0: Mm-hmm.
8: Γιατί αν κανείς συγκρίνει με την σημερινή κατάσταση που στην πραγματικότητα και μέσα από ένα λεγόμενο πιλωτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης η επιδότηση μετά από τους 3 πρώτους μήνες μειώνεται κατά 60% και τελικά υλοποιούνται μια σειρά κατευθύνσεις και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα πετσοκόβεται το επίδομα ανεργίας. Μάλλον κάθε άλλο παρά κρυφή είναι, αλλά θα λέγουμε ότι περισσότερο ως λαγός εμφανίζεται η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που βεβαίως δεν απηχεί τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά προετοιμάζει το επόμενο χτύπημα για το επίδομα ανεργίας, που να θυμίσουμε ότι σήμερα μόλις 2 στους 10 εγγεγραμμένους ανέργους το δικαιούνται, και μάλιστα είναι τόση η σπουδή τους που αυτό, όπως είπε και πριν λίγο από το βήμα της Βουλής, αυτό το δίμηνο της ανεργίας, αν συζητήσουμε για το δημόσιο, δεν καλύπτει ούτε καν τους μήνες που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μένουν με ευθύνη του κράτους τόσα χρόνια άνεργοι. Μιλάμε πραγματικά για μια απαράδεκτη λογική, που όμως, ξαναλέμε, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα αποκοίημα της φαντασίας του κυρίου Μαρινάκη, αλλά προετοιμάζει στην πραγματικότητα το έδαφος για το και για τα επόμενα χτυπήματα.
0: Λειτουργεί ως λαγός, λέτε, στα εργασιακά.
8: Που ήδη βεβαίως λέμε ότι έχει και με τη στήριξη και όλων αυτών των κομμάτων που τώρα υποτίθεται αντιδρούν όταν ήταν κυβέρνηση, κατακριοργηθεί, έχουν μπει μια σειρά τιμωρητικοί όροι και ρήτρες για να μπορούν να πετιούνται έξω από το επίδομα ανεργίας οι εργαζόμενοι, και βεβαίως με τα περιβόητα, το γνωστό πιλωτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι γνωστό ότι ακόμη και από αυτό το ελάχιστο επίδομα ανεργίας, το 50% του μπαίνει σε προπληρωμένη κάρτα για να δεσμεύονται ακόμα και πώς θα ξοδέψουν αυτές τις πενταροδεκάρες του επιδόματος οι άνεργοι. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δηλαδή προετοιμάζει το επόμενο χτύπημα. Και βεβαίως προετοιμάζεται να επιδοτήσουν και άλλη μια φορά τους εργοδότες με τα κλεμμένα από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, γιατί είναι πληρωμένα αυτά τα οι ασφαλιστικές εισφορές, που δίνονται και από το δημόσιο βεβαίως και από το στον ιδιωτικό τομέα.
0: Μιας και είμαστε στο πεδίο της εργασίας, ας το πούμε, με την ευρύτερη έννοια, η κυβέρνηση πάντως διατείνεται και το χρησιμοποιεί ως εργαλείο στη φαρέτρα της, κυρία Κομνηνάκα, ότι έχει καταφέρει και έχει μειώσει κατά πολύ τα επίπεδα της ανεργίας από το 18 στο 8%.
8: Καλά, θέλει μεγάλη κουβέντα για το πώς καταγράφεται η υποτιθέμενη εργασία, γιατί και με τα επίσημα δεδομένα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και μια ώρα εργασίας την εβδομάδα θεωρείται εργαζόμενος αυτός που εργάζεται με τέτοιους όρους. Αλλά ξέρετε, αυτό που σήμερα συμβαίνει με τους εργαζόμενους είναι ότι στα χρόνια της κρίσης λέγαμε ότι οι άνεργοι δεν μπορούσαν να ζήσουν γιατί δεν είχαν μισθό. Σήμερα δεν μπορούν να ζήσουν ούτε οι εργαζόμενοι, που τους τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα, και αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν αλλάζει ούτε με τα σημερινά δεδομένα, που οι υποτιθέμενες αυξήσεις που κάθε 3 και λίγο ανακοινώνει η κυβέρνηση στους μισθούς είναι πολύ πίσω από την πραγματική αγοραστική αξία των μισθών στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Mm-hmm.
8: Αλλά και βεβαίως οι διάφορες και με δεδομένο, να το πούμε έτσι, ότι παραμένει σε ισχύ η μνημονιακή δέσμευση που την νομοθέτησε και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, για να μην ξεχνιόμαστε που τώρα εμφανίζεται πως θα σώσει ξανά τους εργαζόμενους.
0: Γι' αυτό το λόγο κάνετε λόγο για κάλπικο καυγά, κυρία Κομνηνάκα.
8: Ο κάλπικος καυγάς προκύπτει από το γεγονός ότι τα διάφορα κοστολογημένα προγράμματα που καλούν το λαό να ψάχνει με πολύ κόπο τις διαφορές τους από τις ανακοινώσεις που έκαναν στη ΔΕΘ, έχουν ένα ακριβώς ίδιο κοινό που προεξοφλεί, αν θέλετε, και τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα.
0: Ναι.
8: Ότι πρώτον θέλουν να πείσουν τους εργαζόμενους να θεωρήσει περασμένα, ξεχασμένα αυτά που τους έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, και είναι χαρακτηριστική η αντιπαράθεση που έχει ανοίξει γύρω από το 13ο και 14ο μισθό, ότι δεν τολμούν να πούνε για αυτούς στο δημόσιο, για παράδειγμα, τους 28 μισθούς που έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις, και σήμερα τους λένε ότι είναι ανεδαφικό το να επαναφέρουν, να τους δώσουν πίσω δηλαδή αυτά τα κλεμμένα, αλλά τελικά αυτό που θέλουν να τους πείσουν είναι ότι οι ανάγκες τους συνεχώς θα περιορίζονται σε ένα μέρισμα κοροϊδίας. Δηλαδή θα συζητάνε για τα ψίχουλα, πώς θα μοιραστούν τα ψίχουλα, την ίδια στιγμή που κανένας τους δεν αμφισβητεί το μεγάλο κομμάτι της πίτας, που κανείς το καταλαβαίνει άμα δει τους πακτολούς των χρηματοδοτήσεων για τις πολεμικές δαπάνες που δεν αμφισβητούνται. 2,2 δις είναι τα περιβόητα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης και 3 δις κοστίζει μόνο η αγορά της ασπίδας στο χιλιά του κράτους του Ισραήλ, για να μην συζητήσουμε για τα 600 εκατομμύρια στο κράτος Ζελένσκι, για τις φορολογικές, προκλητικές φορολογικές απαλλαγές στους διάφορους επενδυτές και ομίλους που παραμένουν. Άρα, αν λοιπόν ο λαός θέλει να περπατήσει και να κλείσω, να περπατήσει σε ένα άλλο δρόμο όπου θα βγουν στο προσκήνιο οι δικές του ανάγκες, θα πρέπει να με εφαλτήριο τη μεγαλειώδη κινητοποίησή του στην Θεσσαλονίκη να συνεχίσει να μπει μπροστά για μια πραγματική λαϊκή αντεπίθεση, όπου μπορούν οι ανάγκες των πολλών να βγουν στο προσκήνιο, για να ζήσουν δηλαδή οι πολλοί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής. Αυτό προϋποθέτει σύγκρουση με τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Σε αυτόν τον αγώνα είναι μπροστά το ΚΚΕ. Έχει πρόγραμμα εξουσίας και διεξόδου, και γι' αυτό ακριβώς μπορεί και σήμερα να ηγείται όλων των αγώνων και των διεκδικήσεων του λαού για να ζήσει μια πραγματικά καλύτερη μέρα.
0: Κυρία Κομνηνάκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
8: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά, δηλαδή 608 ευρώ μεικτά. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι στη χώρα μας υπάρχει το φαινόμενο του φτωχού εργαζόμενου. Επιπλέον, 4.627 θέσεις πλήρους εργασίας μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης. Επίσης, τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο, οι απολύσεις υπερέβησαν κατά περίπου 13.800 στις προσλήψεις, στοιχείο δύσκολα ερμηνεύσιμο, κυρίως εν μέσω τουριστικής περιόδου για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα, συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025, φέτος οι προσλήψεις ήταν λιγότερες κατά 7.880. Για καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης με εργαζόμενους κάτω από το όριο της φτώχειας κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, προσθέτοντας ότι η μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά τουλάχιστον 254.000 από το Σεπτέμβριο του 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2025 και η έκρηξη της μερικής απασχόλησης είναι αρνητικά ποιοτικά ευρήματα, τα οποία διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. Την ίδια ώρα, Κατερίνα, και να κλείσουμε με αυτό, αύξηση κατά σχεδόν 19,5% κατέγραψε ο αριθμός των καινούων θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, φτάνοντας τις 46.368.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Η σημερινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα αν και κατά πόσο μπορεί, όταν κλείσει πίσω του την πόρτα της φυλακής, να ασχοληθεί ξανά ενεργά με την πολιτική, διεκδικώντας μια θέση στη Βουλή. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα και πάλι μαζί μας. Μίνα, σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο καταδικασμένος λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης εδώ και λίγες ώρες είναι ελεύθερος, έχοντας εκτίσει την ποινή των 13 ετών κάθριξη που του έχει επιβληθεί με βάση και την απόφαση του πενταμελούς εφετείου της Αθήνας για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, μετά την ανακοίνωσή του ότι αναμένεται να επανέλθει στην πολιτική σκηνή, έχει επανέλθει στο δημόσιο διάλογο και το ερώτημα αν και κατά πόσο μπορεί, με βάση την καταδίκη του για το συγκεκριμένο αδίκημα, να διεκδικήσει και πάλι μια θέση στη Βουλή. Να σου πω ότι σύμφωνα με νομικές πηγές, επικαλούμενοι τόσο την νομοθεσία που είχε γίνει και τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει το 2023, όσο και τις αποφάσεις του Αριουπάγου για το κόμμα Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και του εκλογοδικείου για την υποκριτόμενη ηγεσία του κόμματος των Σπαρτιατών που οδηγούσε και πάλι στην Ηλία Κασιδιάρη, ξεκαθαρίζουν το τοπίο ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής, σημειώνοντας νομικές πηγές και πάλι ότι ακόμα και αν αυτό το διεκδικήσει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρει, καθώς υπάρχει το εκλογικό μέτρο του 3%. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κλειδί για την απόφαση, την κρίσιμη σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή του στις εκλογές, κρατούν οι 10 αεροπαγίτες που συγκροτούν το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται για την ανεξήρυξη όλων των κομμάτων.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μετά τη συνάντηση που είχε χθες με αντιπροσωπεία κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, όπου οι πολυκατοικίες τους έχουν πάθει ζημιές, κυρίως στην τυχοποιία και ρηγματώσεις, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, αποφάσισε ότι το πόρισμα των πραγματογνωμόνων από την πλευρά των κατοίκων θα σταλεί στον εισαγγελέα, καθώς εκεί διαπιστώνονται κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις πολυκατοικίες, κυρίως λόγω των έργων του μετρό, λόγω του τυφλοπόντικα, που σκάβει κάτω από την Κυψέλη και έχει σταματήσει τις εργασίες του στις 4 Μαΐου. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι επειδή υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο εκτός από τις ρηγματώσεις και την τυχοποιία να υπάρχει και θέμα με καθυζήσεις, ανακοίνωσε ότι είναι μονόδρομος το να σταλεί στον εισαγγελέα προκειμένου να ληφθούν μέτρα το πόρισμα των πραγματογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης. Ενώ τόνισε ότι περιμένει τις στατικές μελέτες τόσο από την Αττικό Μετρό, για την οποία μάλιστα έχει εκφράσει και τον προβληματισμό του και την ανησυχία του για το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, ενώ είπε ότι περιμένουν και τις μελέτες να ολοκληρωθούν, τις στατικές, από την πλευρά των συνεργείων του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει αναλάβει και αυτό να βοηθήσει την όλη κατάσταση, και βέβαια της Αττικό Μετρό, η οποία έχει αναλάβει και το έργο, και μάλιστα ο κύριος Δούκας ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει μόνο τις μελέτες, στατικές, αλλά θέλει να δει και την πορεία του Μετροπόντικα και τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, να μην υπάρχουν και άλλα προβλήματα, γιατί ο Μετροπόντικας, η γραμμή νούμερο 4, σκάβει συνέχεια κάτω από την Αθήνα, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον με άλλες πολυκατοικίες. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων, για το οποίο ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι αυτός ο οποίος θα πληρώσει το κόστος θα είναι βέβαια η Αττικό Μετρό.
0: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Στο οικονομικό πεδίο και πάλι εμείς, αύξηση 2,9% έναντι στόχου εμφάνισαν τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. το 8μήνο, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 6,5 δις το πρωτογενές πλεόνασμα την ίδια χρονική περίοδο. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σκουμπούρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλύτερη του αναμενόμενου είναι η εικόνα των φορολογικών εσόδων και του πρωτογενούς πλεονάσματος το 8μήνο Ιανουάριος με Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα φορολογικά εσόδα εξαιρουμένων έκτακτων εισπράξεων ξεπέρασαν το στόχο κατά 2,9%, φτάνοντας στα 49 δισεκατομμύρια, όπως είπες και εσύ. Την ίδια ώρα το πρωτογενές πλεονάσμα διαμορφώθηκε σε πλεονάσμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εναντί στόχου περίπου 5 δισεκατομμυρίων, δηλαδή το πρωτογενές πλεονάσμα ήταν υψηλότερο κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο. Στο συνολικό του κρατικού προϋπολογισμού πάντως καταγράφεται έλλειμμα 508 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο οκτάμηνο, όταν ο στόχος προέβλεπε έλλειμμα 1,611 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα είναι επομένως καλύτερη από την αρχική πρόβλεψη. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν συνολικά σε 51,317 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Στα φορολογικά έσοδα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων έκτακτες εισπράξεις από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και από την δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό. Αν εξαιρεθούν αυτά τα ποσά, η αύξηση των φορολογικών εσόδων έναντι του στόχου ανέρχεται στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,9%. Θετική είναι και η εικόνα των εσόδων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία έφτασαν τα 3,424 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 304 εκατομμύρια πάνω από το στόχο. Τον Αύγουστο ειδικότερα τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 270 εκατομμυρίων έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα φορολογικά έσοδα του μήνα έφτασαν τα 6,733 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με την πρόβλεψη. Τέλος, στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήρθαν σε 51,825 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 1,2 δισεκατομμύριο περισσότερα από το στόχο. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Σε διεύρυνση του Δικτύου Αστικών Συγκοινωνών προχωρά από την προσοχή Παρασκευή ο ΑΣΑ με 4 σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις παρεμβάσεις, ο Δήμος Λαβρεωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του οργανισμού. Αναβαθμίζεται επίσης η εξυπηρέτηση Ραφίνας, Μάνδρας και Θριάσιους νοσοκομείου, συνδέοντας αυτές τις περιοχές με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο σύντομα αυτά τα τέσσερα. Η νέα γραμμή, λοιπόν, 870, εντάσσει το Δήμο Μεγαρέων και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου στο δίκτυο, συνδέοντας τα απευθείας με τη γραμμή 3 του μετρό. Με την νέα γραμμή 320, ο Δήμος Λαβρεωτικής και η Κερατέα για το Λαύριο αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία, συνδέοντας τα απευθείας με το σταθμό Κόροπη. Η τροποποίηση της γραμμής 314 ενισχύει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφίνας και τη σύνδεσή της με τους σταθμούς του μετρό και του προαστιακού Δουκής Πλακεντίας και Παλή. Τέλος, η επέκταση της γραμμής 868 βοηθάει το κέντρο της Μάντρας να συνδεθεί απευθείας με τη γραμμή 3 του μετρό, Κατερίνα.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, η θεία από το Σικάγο συναντά τον Ελ Γκρέκο. 50 εμβληματικές ελληνικές ταινίες επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη σε ένα μεγάλο αναδρομικό αφιέρωμα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
14: Καλό μεσημέρι, το οποίο ξεκινάει αύριο Τετάρτη 16 του μηνός. Είναι το πρόγραμμα προβολών με τίτλο «Σινεμά ξανά», μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί τη σταδιακή μετάβαση προς την φιλοξενία των 31ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα φιλοξενηθούν εδώ στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027. Η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιείται στο Stoa Culture στην Αθήνα με την προβολή της ταινίας «Βαλκανιζατέρ» του Σωτήρη Γκορίτσα, παρουσία των συντελεστών. Η δράση αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες 7 πόλεις στην Ελλάδα, τη Βέρεια, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ταινίες, όπως είπες και εσύ, και μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, καλύπτοντας ένα ευρύ χρονικό φάσμα από το 1953 έως σήμερα. Η επιλογή των ταινιών έχει κατανεμηθεί σε 5 ενότητες υπό την επιμέλεια προσωπικότητων του πολιτιστικού χώρου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η καθηγήτρια Αφροδίτη Νικολαίδου εστιάζει στην εικόνα της πρωτεύουσα εφήβου σα μέσα από τι ταινίε τη δεκαετία του 1990 και του 2000, ενώ ένα αρεογράφο Ευθύμη Φιλίππου, που έχει κάνει και κάποιε ταινίε του Λάνθιμου, το σενάριο, προτείνει οι ρηξικέλευθε καταγραφέ 5 δεκαετιών. Περιλαμβάνονται κλασικά έργα όπω το τελευταίο ψέμα του Μιχάλη Κακογιάννη, ή από το Σικάγο του Σακελάριου, πλάι σε εμπορικά ορόσημα όπω είναι ο άνθρωπο με το γαρίφαλο, η λούφα και παραλλαγή και η πολίτικη κουζίνα. Ακόμη βέβαια και πολύ πρόσφατε εμπορικέ επιτυχίε όπω είναι το Ένα Άλλο Κόσμο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Οι προβολέ πλαισιώνονται και με συζητήσει. Όλο ο κύκλο θα κλείσει με μια ειδική προβολή τη ταινία, το οποίο συνομίλησε τη Θόδωρο Αγγελόπουλου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τιμέ και οι χώροι στην ιστοσελίδα μα αθήνα984.gr.
0: Σε ευχαριστώ, Βάσια. Μαζί μα τώρα ο Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ανδρέα.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίε και κύριοι. Ο Ολυμπιακό βρίσκεται στην τελική ευθεία τη προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την πολωνική Γιαγκελόνια στο πλαίσιο τη πρώτη αγωνιστική για τη League Pace του Europa League. Στις 7 η ώρα αναμένεται να διεξαχθεί η προπόνηση των Ερυθρολεύκων στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι, τελευταία πριν από την αναμέτρηση, και αναμένονται και οι τελικές αποφάσεις του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, του νέου προπονητή της ομάδας, για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Στα μεταγραφικά, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση ενός center for την τελική ευθεία της προετοιμασίας του. Βρίσκεται και ο Όφη για το παιχνίδι με την Χόφενχάιμ, με τον κόσμο της ομάδας μάλιστα να είναι στο πλευρό του Χρήστου Κόντι και των παικτών του. Ήδη έχουν διατεθεί 12.000 εισιτήρια στο βόλεϊ. Η εθνική ομάδα των ανδρών κέρδισε χθες βράδυ τη Σλοβενία με 3-1 σετ και πήρε την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό που διεξάγεται στην Ιταλία. Στις 5 η ώρα, κατευθείαν από την ΕΡΤΙΟ, θα αντιμετωπίσει την Σουηδία. Εάν κερδίσει, προκρίνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό την επόμενη φάση. Στο Στίβο, μια ιστορική απόφαση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία για πρώτη φορά αποφάσισε να αναθέσει τη διεξαγωγή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε χώρα της Αφρικής και συγκεκριμένα στο Ναϊρόμπι της Κένιας το 2009.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
16: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457-7000. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, Βασιλείας Σοφίας σε όλο το μήκος της, Σταδίου και Αλεξάνδρας, αλλά και στην Πειραιώς από Πέτρου Ράλη μέχρι την Ομόνια. Κυκλοφοριακό υπάρχει στη λεωφόρο Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως τη Μεταμόρφωση την Άνοδο, στη Βίκο στο Γαλάτσι, στην Πατησίων κατά διαστήματα από το πεδίο Άρος μέχρι τη Γαλατσίου και τέλος με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα, λεωφόρο Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι και την Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα, καθώς και στη Μεσογείων από Κατεχάκι μέχρι Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι μέχρι τώρα ενημέρωση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε λεκανοπέδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τη τηλεειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Αμέσως μετά, σε ένδειξη τιμή στη μνήμη του εκλειπώντος Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, ο Αθήνα 984 θα μεταδώσει την τελευταία ηχογραφημένη του συνέντευξη στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου από το αρχείο μας στις 14 Νοεμβρίου του 2020.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενώπιον του ανακριτή το ζεύγος των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας ο αρμόδιος τομεάρχης του Πασόκου Ιωάννης Τσίμαρης. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιτάπητος η κατάσταση στο στενό Μπαμπ Αλ-Μάμπεμπ και η στρατηγική θαλάσσια οδός που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Οι Ιρανικές αρχές δημιούργησαν διαδικτυακή πύλη για την καταγγελία Ιρανών επικριτών του καθεστώτος οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, μετέδωσαν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Αμέσως μετά, ο Αθήνα 984 σε ένδειξη τιμή στη μνήμη του εκλειπώντος Σπύρου Χαλβατζή θα μεταδώσει την τελευταία ηχογραφημένη του συνέντευξη στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου από το αρχείο μας στις 14 Νοεμβρίου του 2020.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Σε Εκλάντη Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclandic.gr. Σε συνεργασία με τον Οπανδά.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αθήνα 984.

0: Οι δικοί μας άνθρωποι. Η Δέσποινα Μπαρδάκου πιάνει κουβέντα με πρωταγωνιστές της γειτονιάς και ανακαλύπτει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από τα στούντιο του Αθήνα 984. Όπως κάθε Σάββατο 8 με 9, έτσι και απόψε, ακούτε την εκπομπή «Οι δικοί μας άνθρωποι». Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Κουτούγερας, τις μουσικές επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος και στο μικρόφωνο για μία ολόκληρη ώρα, μαζί με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, θα βρίσκεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστές των Εξοριστέτων Αντιστασιακών 1967-1974, Σπύρος Χαλβατζής. Να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνει να βρίσκεται απόψε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Χαλβατζή.
2: Καλησπέρα σας κυρία Μπαρδάκου.
1: Πριν περάσουμε στη συζήτηση μαζί σας, θα μας επιτρέψετε όπως κάνουμε πάντα να ακούσουμε άλλο ένα μουσικό κομμάτι που θα αποκαλύψει και το θέμα που θα εστιάσουμε απόψε.

0: 84. Και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας, να σας πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη, πριν από 47 ολόκληρα χρόνια, έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτελεί, κατά γενική ομολογία, την κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Σαν σήμερα λοιπόν, οι φοιτητές της Αθήνας καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο φωνάζοντας «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία». Κύριε Χαλβατζή, το μήνυμα επίκαιρο όσο ποτέ, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Επίκαιρο όσο ποτέ. Και βέβαια το Πολυτεχνείο δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία. Mm-hmm. Αλλά ήταν αποτέλεσμα της δράσης όλων των δυνάμεων από την πρώτη μέρα της δικτατορίας. Ήταν πρωτίστως η αντίσταση χιλιάδων αγωνιστών οι οποίοι είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα στις 21 Τετάρτου 1967. Mm-hmm. Στα τέλη Απρίλη του 1967 στη Γιάρο ήμασταν πάνω από 7.000 εξόριστοι που πιαστήκαμε την πρώτη μέρα. Και βεβαίως αργότερα οι φυλακές γέμισαν γιατί αναπτύσσονταν οι αντιδικτατορικοί πάλι, δούλευαν τα στρατοδικεία, καταδίκαζαν αγωνιστές νέους και μεγαλύτερους οι οποίοι πάλευαν ενάντια στη δικτατορία.
0: Κύριε Χαλβατζή, πού ήσασταν όταν μπήκαν οι φοιτητές?
1: Ήμουνα στην Αθήνα, ήμουνα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και μέλος του Γραφείου της Οργάνωσης στην Αθήνα. Και όλο τον καιρό ήμουνα, όλο αυτό το διάστημα του Πολυτεχνείου, ήμουνα έξω από το Πολυτεχνείο, όχι μέσα. Υπήρξαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε η κατάληψη της νομικής, οι κινητοποιήσεις στην τότε ΑΣΟΕ, σε κάποιες άλλες σχολές στην Αθήνα, αλλά και τις μέρες του Πολυτεχνείου υπήρχαν εκδηλώσεις καταλήψεις και στην Πάτρα και στα Γιάννενα και βεβαίως πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Χαλβατζή, η ελληνική κοινωνία τότε ήταν καζάνι που βράζει, έτσι?
1: Ναι, ήταν υπόκοφος αυτός ο βρασμός. Mm-hmm. Ωστόσο, η αντιδικτατορική πάλι, η οποία καθημερινά αναπτύσσονταν όλα αυτά τα χρόνια, αυτή η δουλειά του μυρμηγκιού που λέμε εμείς, έφερνε αποτελέσματα. Και εκείνη την περίοδο, το 1973, υπήρχαν πράγματι πολλές και σοβαρές δραστηριότητες του λαϊκού εργατικού κινήματος και βεβαίως του κινήματος της νεολαίας ενάντια στη δικτατορία. Υπήρξε το 1973 και όλη η ιστορία με το Βέλος, το κίνημα του ναυτικού. Όλα αυτά έδιναν ένα στίγμα, μια κατεύθυνση πάλι ενάντια στη δικτατορία.
0: Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια περισσότερα για το Βέλος, αφού πρώτα πάρουμε άλλη μία μουσική ανάσα.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι με τον κύριο Σπύρο Χαλβατζή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Έναν άνθρωπο που εξορίστηκε, που πάλεψε για να έχουμε εμείς ελευθερία και έναν άνθρωπο που για πολλούς πρέπει κάποια στιγμή όλοι εμείς παλιοί και νεότεροι να του αναγνωρίσουμε αυτή την προσφορά, γιατί χωρίς αυτόν και τους συντρόφους του δεν θα μπορούσαμε να αναπνέουμε ελεύθεροι.
1: Χιλιάδες ήταν οι αγωνιστές που μάχονταν μαζί με αυτούς και εγώ.
0: Για το βέλος θα μας πείτε, ναι, δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, ήταν μία πράξη σε εκείνες τις συνθήκες η οποία έδειχνε και τις διεργασίες που γίνονταν και μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Στρατός, ναυτικό, αεροπορία. Όλοι οι αξιωματικοί, όλοι οι στρατευμένοι δεν σήμαινε ότι υποστήριζαν τη δικτατορία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εκδήλωναν τα αντιδικτατορικά τους αισθήματα.
0: Έτσι.
1: Και εκεί ήταν μια κίνηση η οποία είχε μια σοβαρή, για τις συνθήκες πολύ σοβαρή σηματοδότηση.
0: Κύριε Χαλβατζή, τι σήμαινε εκείνη την εποχή βγαίνω στην παρανομία και τι ήταν αυτό που σας έδινε δύναμη για να αντέξετε σε αυτό το καθεστώς? Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζεις κυνηγημένος, δεν είναι έτσι?
1: Εγώ έμεινα λίγο καιρό κυνηγημένος, γιατί ήμουνα λίγο στα 7 χρόνια της δικτατορίας, ήμουνα ένα χρόνο περίπου ελεύθερος. Τα υπόλοιπα ήταν είτε στην εξορία είτε στο στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αυτές οι συνθήκες.
0: Ποια γεγονότα σημάδεψαν την περίοδο της Χούντας?
1: Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα άρχισε η αντίσταση, ωστόσο σιγά σιγά πάρα πολλά γεγονότα, μικρά ή μεγαλύτερα, κάποια που φαινόντουσαν μικρά αλλά σηματοδοτούσαν αυτήν την κατεύθυνση και έδιναν μια αυτοπεποίθηση, μια αγωνιστική διάθεση σε νέους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονταν στην πάλη. Mm-hmm. Ήταν η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1968, ήταν οι παράνομες οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλων κομμάτων, υπήρξαν και άλλες οργανώσεις και κινήσεις, μικρότερες βέβαια, αλλά είχαν τη δική τους συμβολή στον αντιδικτατορικό αγώνα.
0: Και τη δική τους δυναμική, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το Μικρό Πολυτεχνείο προάγγελος των γεγονότων που ακολούθησαν?
1: Και το Μικρό Πολυτεχνείο και όλες οι δραστηριότητες που εκεί αναπτύχθηκαν είχαν τη δική τους συνεισφορά. Mm-hmm. Ξέρετε, το ποιοτικό άλμα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης και συσσόρευσης μικρών ή μεγάλων γεγονότων. Το Πολυτεχνείο σηματοδότησε κάτι καινούριο. Το Πολυτεχνείο και όλη η αντιδικτατορική πάλι έδειξε ότι ο Νοέμβρης κάπως το κωδικοποίησε αυτό. Ο Νοέμβρης έδειξε ότι αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε πραγματικότητα όταν λαός και νεολαία αποφάσισαν να ξεπεράσουν το φόβο, την ιτοπάθεια, τη λογική του εφικτού που καλλιεργούσαν οι δυνάμεις της δικτατορίας. Mm-hmm. Όταν ο λαός θελήσει και το αποφασίσει, όλα είναι εφικτά. Έτσι. Αυτό έδειξε ο Νοέμβρης.
0: Το λαός ενωμένος ποτέ νικημένος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, δεν είναι έτσι, κύριε Χαλβατζή?
1: Μα ακριβώς, είναι ένα σύνθημα το οποίο αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή και βεβαίως είναι να βλέπει και τον εχθρό και πίσω από τις λεπτομέρειες. Γιατί ξέρετε, στη δικτατορία παλεύαν πάρα πολλές οργανώσεις και δυνάμεις. Υπήρχαν οργανώσεις οι οποίες πάλευαν απλά μαζί με όλους τους άλλους για την ανατροπή της δικτατορίας. Mm-hmm. Και εμείς παλεύαμε για την ανατροπή της δικτατορίας. Ωστόσο, εμείς ως κομμουνιστές και άλλοι ριζοσπάστες δίναμε έναν αγώνα για βαθύτερες αλλαγές. Δεν θέλαμε, όπως άλλες δυνάμεις με τις οποίες παλεύαμε μαζί, να επανέλθει απλά η κατάσταση όπως ήταν πριν από τις 21 Απριλίου του 1967.
0: Έτσι.
1: Τι είχαμε λοιπόν πριν τη δικτατορία? είχαμε το Σύνταγμα του 1952.
0: Mm-hmm.
1: Ένα σύνταγμα αντεργατικό, αντιλαϊκό, αντικομμουνιστικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν εκτός νόμου. Τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου ίσχυαν μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Οι πιο πολλοί αντιδικτατορικοί αγωνιστές παλεύαμε για την κατάργηση όλων αυτών των αντιδημοκρατικών ανελεύθερων μέτρων και νόμων και βέβαια για τη δημιουργία προϋποθέσεων για βαθύτερες αλλαγές.
0: Και για τη μονιμοποίηση εντός και εκτός εισαγωγικών της δημοκρατίας. Δημοκρατία δεν είναι το ζητούμενο.
1: Μα ακριβώς η δημοκρατία, ξέρετε, μιλούμε όλοι γενικώς και αορίστως για τη δημοκρατία. Σήμερα αστική δημοκρατία έχουμε, 45 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Για να δούμε όμως σε κάτω από ποιες συνθήκες σήμερα τιμούμε την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.
0: Και τελικά ο στόχος επετεύχθη εκ του αποτελέσματος.
1: Όχι.
0: Κάτι άλλο έγινε.
1: Μα
0: και κάτι
1: σήμερα,
0: άλλο γίνεται.
1: Σήμερα έχουμε μια νέα κατάσταση. Η πανδημία λόγω χάρη του κορονοϊού, λοιπόν, αξιοποιείται από τις κυρίαρχες δυνάμεις και από την κυβέρνηση και από την εργοδοσία και παίρνονται μέτρα, επιβάλλονται μέτρα μιας άλλης ποιότητας. Σκεφτείτε ότι έχουμε περιορισμούς καθημερινούς. Εμείς βεβαίως δεν μένουμε άπραγοι. Τιμούμε τους αγωνιστές και τους συντρόφους μας που έχασαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι από τις δυνάμεις καταστολής δικτατορίας. Συνεχίζουμε να μεταλαμπαδεύουμε στους νέους και τις νέες της πατρίδας μας τα μηνύματα του Νοέμβρη. Μπορεί να πέρασαν 47 χρόνια από τότε, αλλά τα μηνύματα, τα συνθήματα του Νοέμβρη είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.
0: Διαχρονικά θα έλεγα, κύριε Χαλβατζή.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, κυρία Μπαρδάκου, το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, έξω η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» δεν έπεσαν από τον ουρανό. Έγινε σκληρή ιδεολογική διαπάλη στη Συντονιστική Επιτροπή σε όλες τις συνεδριάσεις της για να καταληφθούν αυτά τα συνθήματα.
0: Και έντονος διάλογος που απουσιάζει.
1: Ακριβώς. Να πούμε τρεις κουβέντες και γι' αυτά έχει τη σημασία.
0: Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό κομμάτι, να πάμε στο δεύτερο
1: γιατί
0: μέρος
1: όχι,
0: για να έχουμε χρόνο να τα πούμε, κύριε Χαλβατζή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενώπιον του ανακριτή το ζεύγος των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης. Την νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιτάπητωση κατάσταση στο στενό Μπαμπελ Μάντεμ και η στρατηγική θαλάσσια οδός που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδειας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.
6: Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Οι δικοί μας άνθρωποι», εδώ στον Αθήνα 984, κοντά μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέτων Εξοριστέτων Αντιστασιακών 1967-1974, Σπύρος Χαλβατζής. Ο κύριος Χαλβατζής, για τους περισσότερους από εμάς, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία. Βέβαια, είναι πολύ σεμνός, όπως κάθε αγωνιστής και κάθε σημαντικός άνθρωπος. Έτσι θέλει να τον αντιμετωπίζουμε, μας έχουν πει σύντροφοί του που τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και επειδή θέλουμε πάρα πολύ να ξεκλειδώσουμε κάποια συρτάρια της ιστορίας για να μάθουμε αλήθειες, θα κάνουμε αυτό που θέλει και αυτό που ορίζει η έννοια του σημαντικού, του αγωνιστή που αγαπάει την πατρίδα χωρίς υπερβολές και χωρίς να το παίζει πατριώτη στα χαρτιά ή στα λόγια. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, κύριε Χαλβατζή, να σας πούμε ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είσαστε εδώ κοντά μας αυτό το βράδυ. Πρώτη μέρα λοιπόν της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
7: Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Η Χούντα εγκαθίδρυσε ένα αυταρχικό, αντιδραστικό, αντικομμουνιστικό καθεστώς.
6: Έδειξε και το δρόμο για κάποια μορφώματα που θέλουν να λέγονται δημοκρατικά κινήματα χωρίς να είναι έτσι.
7: Ναι. Στηρίχθηκε στη βία, στην τρομοκρατία, στα βασανιστήρια, στην περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, στη λογοκρισία, στην απαγόρευση διακίνησης των ιδιών, στις διώξεις, φυλακίσεις και εκτοπίσεις των πολιτικών της αντιπάλων, πολιτών και στρατιωτικών. Απαγόρευσε όλα τα κόμματα. Απαγόρευσε τον τύπο εκτός από αυτούς που, από αυτόν τον τύπο που την λιβάνιζε. Αλλά να γυρίσουμε στα συνθήματα. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
6: Πριν γυρίσουμε στα συνθήματα, ναι, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που προκάλεσε το ψάξιμο λίγο στα κοιτάπια μου και έχει να κάνει με εκείνους που είχαν αντιδικτατορική δράση, τους οποίους και στράτευαν με εισηγήσεις ποιών, των Βρετανιών.
7: Ήταν Βρετανικές επιτροπές, δεν ήταν μόνο οι Βρετάνοι, ήταν οι σύγκριτοι, ήταν οι καθηγητές και ήταν οι μηχανισμοί. Και αν θέλετε, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για την ποσοτική συσσόρευση και η στράτευση των φοιτητών, εδώ ήταν μία σταγόνα από αυτές που ξεχύλιζε το ποτήρι της αγανάκτησης. Η Χούντα νόμιζε με τα μέτρα δήθεν τη φιλελευθεροποίηση που επιχείρησε το 1973 και αυτό κάτω από την πάλη του λαού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, θεώρησε ότι μπορούσε κάτι να κάνει. Επιστράτευσε τους φοιτητές νομίζοντας ότι θα φοβήσει, θα κλονίσει την αγωνιστικότητά των φοιτητών, αλλά αυτό έδειξε ότι λειτουργήσε ως μπούμεραγκ για τη δικτατορία. Πολύ περισσότεροι φοιτητές, σπουδαστές αντιτάχθηκαν σε αυτές τις επιλογές της.
6: Κύριε Χαλβατζή, στο φόβο μας ποντάρουν και πόνταραν ανέκαθεν οι κυβερνώντες, δεν είναι έτσι? Όταν ο λαός αποφασίσει να αγνοήσει το φόβο, να αδιαφορήσει για αυτόν, νομίζω ότι η νίκη θα είναι και πάλι της πλειοψηφίας.
7: Ακριβώς αυτό που λέτε, που σας είπα και προηγούμενα, αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε πραγματικότητα όταν λαός και νεολαία αποφάσισαν να ξεπεράσουν το φόβο.
6: Έτσι.
7: Να ξεπεράσουν την ιτοπάθεια, τη λογική του εφικτού. Αυτά καλλιεργούσαν οι δυνάμεις της δικτατορίας.

0: Κύριε Χαλβατζή, είστε ένας άνθρωπος που έχει φάει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την εξορία με το κουτάλι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε δύο λόγια και κάποια γεγονότα τόσο από την περίοδο της Χούντας, όσο και από την περίοδο που βρισκόσασταν μαζί με χιλιάδες συντρόφους στην εξορία.
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες στην εξορία είναι βασανιστικές. Είναι σκληρές. Να πάρει κανένας υπόψη το ότι στη Γιάρο από τον Απρίλιο του 1967 που ήμασταν 7.000 περίπου εξόριστοι, το νησί είναι άνυδρο, δεν έχει πόσιμο νερό. Νερό έρχονταν με μια υδροφόρα του ναυτικού. Το φαγητό ήταν, το μαγειρεύαμε εμείς οι εξόριστοι στα μαγειρία. Αλλά ήταν πάρα πολύ αδύναμο σε όλες του τις πτυχές. Mm-hmm. Γράμματα παίρναμε μόνο 3 γράμματα το μήνα. Και αυτά δεν ήταν. Το ένα ήταν γράμμα σε φάκελο και τα άλλα 2 ήταν σε δελτάρια.
0: Κύριε Χαλβατζή, είναι αλήθεια ότι προσπάθησαν να πολεμήσουν, να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Νεολαίας, γράφοντας και διάφορα μηνύματα, παραπληροφορώντας μάλιστα τους φοιτητές προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να μην επιτευχθούν κάποιοι στόχοι?
1: Μα πάντα οι δυνάμεις και οι μηχανισμοί της εξουσίας και οι υπηρεσίες πάντα προσπαθούν να δημιουργούν συγχύσεις και να αποπροσανατολίζουν. Αυτό φυσικά αντιμετωπίζεται μέσα από την οργανωμένη πάλη.
0: Απλοί πολίτες, όπως ξέρουμε όλοι από την ιστορία, έκρυψαν φοιτητές, βοήθησαν εσάς που ήσασταν στην παρανομία. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για το κομμάτι αυτό της δράσης και την αποδοχή του κόσμου που έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές τους.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια.
0: Αλήθεια,
1: αλλά έπαιξαν ένα σπουδαίο ρόλο, με την έννοια ότι έκρυψαν αγωνιστές, βοήθησαν τον αγώνα, φύλαξαν ανθρώπους, προστάτεψαν ανθρώπους, ενίσχυσαν οικονομικά ανθρώπους από το υστέρημά τους, αλλά και μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, πολλοί ήσαν αυτοί οι οποίοι άνοιξαν τις πόρτες τους εκεί στο κέντρο της Αθήνας και γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο και στην ευρύτερη περιοχή, που έκρυψαν αγωνιστές οι οποίοι κινδύνευαν όχι απλά να συλληφθούν, κινδύνευε και η ζωή τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και εμείς τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στην κρίσιμη ώρα διάλεξαν θέση. Δεν πήγαν απέναντι, αλλά στάθηκαν από εδώ, κοντά στους κυνηγημένους και τους βοήθησαν.
0: Σταθεροί στις απόψεις τους και στις αξίες τους.
1: Ακριβώς.
0: Το τίμημα ποιο ήταν?
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις που πιάστηκαν τέτοιοι άνθρωποι, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Και έμειναν με το κεφάλι ψηλά. Η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που για διάφορους λόγους, που χωρίς να είναι οργανωμένοι, βοήθησαν.

0: Να πάμε τώρα και στα συνθήματα, να επιστρέψουμε μάλλον στα συνθήματα του Πολυτεχνείου.
1: Έχει μία σημασία, γιατί μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνο οι φασίστες οι οποίοι λένε ότι ήταν ένας μύθος το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο ήταν μία πραγματικότητα. Οι νεκροί του αντιδικτατορικού αγώνα, όπως τους έχουμε καταγράψει εμείς στον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 67-74, τα θύματα, οι νεκροί, είναι πάνω από 150 από την αρχή της δικτατορίας. Από τον πρώτο νεκρό, τον Παναγιώτη Ελλή, που δολοφόνησε ένας ανθιπολοχαγός στον υπόδρομο, μέχρι τους νεκρούς τους τελευταίους του Πολυτεχνείου. Κοιτάξτε να δείτε, αν πάρουμε τα συνθήματα με τη σειρά ψωμί, έχουμε 10 χρόνια τώρα κρίσης. Και τώρα με τον κορονοϊό ακροτηριάστηκαν εργασιακά δικαιώματα. Το πενθήμερο, το οχτάωρο, το σαραντάωρο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Φτάσαμε σε αυτό το κατάπτυστο που πριν από μερικές εβδομάδες ψηφίστηκε, τα 200 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά τα πράγματα συντρίβουν το εισόδημα, τα εργασιακά δικαιώματα.
0: Κύριε Χαλβατζή, συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω κάτι. Πριν κατέβω κάτω στο στούντιο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, την πολύ σημαντική συζήτηση μαζί σας, μου έλεγε ένας συνάδελφος να μεταφέρει στον κύριο Χαλβατζή ότι πέρσι λέγαμε θα πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Τελικά εμείς κάναμε πλάκα και οι κυβερνώντες το πήραν σοβαρά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε σήμερα, πάτε τον τομέα της υγείας, γιατί και εκεί είναι το ψωμί των εργαζομένων. Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται λίγο πριν από το έμφραγμα.
0: Καταραίει.
1: Λείπουν πάνω από 30.000 οργανικές θέσεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλων ειδικοτήτων και έχουμε και κορονοϊό. Όποιος έχει λεφτά μπορεί και με τον κορονοϊό να σωθεί. Αυτός που δεν έχει, και τώρα με όλη αυτή την κατάσταση γίνεται αρχίζει να υποβόσκει η ιδέα της Σουηδίας. Επιλογή των ποιον θα σώσουμε και ποιον θα αφήσουμε.
0: Κάθε φτωχός χειμέρα του, κύριε Χαλβατζή, λέει ο λαός
1: μας. Το δεύτερο σύνθημα, την παιδεία. Εμπορευματοποιείται συνεχώς. Οι ταξικές ανισότητες διευρύνονται. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Και δεν τα λέμε εμείς οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές. Τα λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς. Τώρα με τον κορονοϊό, στα σχολιά, στηβάζουν οι μαθητές στις τάξεις μέχρι και 25-27 παιδιά. Και βεβαίως έχουμε ελάχιστες καθαρίστριες στην εκπαίδευση, οι οποίες τρέχουν οι φουκαριάρες και πρέπει να βάλουν καρούλια στα πόδια. Χρησιμοποιώ τη λέξη φουκαριάρες με την έννοια της καταπίεσης, μην χαρακτηριστεί διαφορετικά. Και φυσικά υπάρχει η προοπτική και η λογική των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια. Αυτό είπαν προχτές. Αλλά άμα δείτε και το σύνθημα ελευθερία, έχουμε νέους νόμους για το περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Ληστεύτηκαν, όπως είπαμε, τα εισοδήματα των εργαζομένων, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα επικουρικά, και τώρα ετοιμάζεται νόμος που θέλει να απαγορέψει τις εργατικές κινητοποιήσεις. Η σημερινή κυβέρνηση θέλει να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Θέλει ουσιαστικά με τα μάτια τα δακρυγόνα να επιβάλλει την τάξη του. Τώρα υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μπορεί να επιτίθεται η κυβέρνηση, η αστική τάξη, όπως εμείς την προσδιορίζουμε, η άρχουσα τάξη. Ωστόσο και το συνδικαλιστικό κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ορθώνει αναμέτωπο και μια αντίσταση. Γιατί κοιτάξτε, είχαμε στο Πολυτεχνείο του 1973 το σύνθημα Εθνική Ανεξαρτησία. Έξω η ΗΠΑ. Παλεύαμε ενάντια στις ξένες βάσεις. Σήμερα η Ελλάδα γέμισε από όλες τις κυβερνήσεις αμερικανοτοϊκές βάσεις. Η Σούδα αναβαθμίζεται σταθερά. Στην Αλεξανδρούπολη τα ελικόπτερα. Η Λάρισα τα ντρόν. Στο Στεφανοβίκιο του Βόλου ελικόπτερα πάλι. Παντού βάσεις. Καταγγέλθηκε ότι στον Άραξο έχουν πυρηνικά όπλα και δεν έχει διαψευστεί. Και ξέρετε, κυρία Μπαρδάκου, οι ξένες βάσεις, εκτός του ότι παραβιάζουν την εθνική ανεξαρτησία, είναι και μαγνήτης ολέθρου σε μια ενδεχόμενη γενικευμένη σύραξη. Και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια η κυβέρνηση και διάφορα κόμματα λένε ότι το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ θα μας σώσουν. Μα αυτοί ευθύνονται για τα δεινά μας και όχι γενικά και αόριστα. Οι επεμβάσεις στον κόσμο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής το επιβεβαιώνει. Αυτές οι στρατιές των απελπισμένων, των κυνηγημένων, των προσφύγων και μεταναστών που είναι πρόσφυγες γιατί καταστρέφονται οι χώρες τους, φοβούνται το λεπίδι των δικτατόρων και παίρνουν των οματιών τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να ζήσουν. Ποιος διακινδυνεύει, παίρνει τα παιδιά του τα μωρά αγκαλιά να περάσει θάλασσες για να μπορέσει να γλιτώσει?
0: Να ολοκληρώσουμε πάλι με το Πολυτεχνείο, γιατί απόψε είναι μια πολύ σημαντική βραδιά. Θέλω λοιπόν να μας πείτε μια ιστορία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από την εποχή, από την περίοδο της εξέγερσης.
1: Κοιτάξτε, οι προσωπικές ιστορίες δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία, αφού όλες εντάσσονται μέσα στη γενικότερη πάλη. Mm-hmm. Να σας πω, μετά το Πολυτεχνείο πιαστήκαμε, ήμασταν στην ασφάλεια με τις ανάλογες συνθήκες και την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1974. Στις 29-30 Δεκέμβρη μας φορτώσαν σε ένα καράβι πολεμικό και μας πήγαν ξανά στη Γιάρο. Ήμασταν 29 τότε και μετά φτάσαμε τους 44. 44 ήταν αυτοί που απολυθήκαμε στις 25 Ιούλη του 1974. Περάσαμε πολύ δύσκολα σε εκείνες τις συνθήκες σφιχτές.
0: Ο φόβος υπήρχε.
1: Όποιος πει ότι δεν φοβάται δεν λέει αλήθεια. Άλλο είναι ο φόβος και άλλο είναι να τον κοιτάς κατάματα και να τον αντιμετωπίζεις. Όταν πιστεύεις κάπου, όταν έχεις μια ιδεολογία, όταν πιστεύεις στην εργατική τάξη, στη δύναμη του λαού, αυτό σου δίνει κουράγιο. Και βλέπεις καθημερινά να μπουμπουκιάζει μια καινούρια αντίσταση, μια πάλι λαϊκή.

0: Θα κλείσουμε λέγοντας ότι ο λαός έχει δύναμη, ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί, να αποδεχτεί αυτή τη δύναμη, να απλώσει το χέρι στο διπλανό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε τα εμπόδια και να έρθει πάλι ξαστεριά.
1: Να μείνουμε όρθιοι και σε αυτές τις συνθήκες, να παλεύουμε για τα καθημερινά μας δικαιώματα, για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας.
0: Έτσι.
1: Να παλεύουμε ενάντια στις βάσεις, να παλεύουμε για καμιά συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Εμείς παλεύουμε για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λέμε ότι για πάρα πολλούς λόγους το Πολυτεχνείο ζει, είναι όρθιο, αντιμάχεται τις επιθέσεις της συκοφάντησης, υπονόμευσης και απαξίωσής του, και το Πολυτεχνείο ζει και εμπνέει τους νέους αγώνες.
0: Και αυτό που μας έδειξε είναι το μεγάλο τροχοπέδι για τα σχέδια των κυβερνώντων, είναι η δύναμη του λαού.
1: Η δύναμη του λαού και η αντίσταση και η οργανωμένη πάλι.
0: Κύριε Χαλβατζή, το ευχαριστώ είναι λίγο. Θα ήθελα πάρα πολύ να συναντηθούμε ραδιοφωνικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες, γιατί είμαι πολύ σίγουρη, είμαστε πολύ σίγουροι ότι κυλάει στο αίμα σας αυτή η επιθυμία.
1: Δεν σταματάει ο αγώνας ποτέ. Από τότε που στάθηκε όρθιος ο άνθρωπος αγωνίζεται. Και θα συνεχίσει και όρθιος να μένει και μάχημος και οργανωμένος.
0: Κυρίες και κύριοι, το Πολυτεχνείο ζει. Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν κοντά μας και με αποδείξεις και με στοιχεία μας απέδειξε ότι δεν είναι το παραμυθάκι που λένε οι φασίστες. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Είναι μια κοινωνική προσφορά εκείνων που έβαλαν μπροστά τις δικές μας ζωές, το μέλλον αυτού του τόπου. Κάποιοι δεν γύρισαν οι περισσότεροι και στις οικογένειές τους, στα σπίτια τους. Και εμείς οφείλουμε αυτό το δώρο να το αξιοποιήσουμε και να συνεχίσουμε αυτούς τους αγώνες. Καλό βράδυ, τα λέμε το άλλο Σάββατο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ηλία Ιατρίδου. Ενώπιον του ανακριτή το ζεύγος των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τη νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας ο αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιτάπητος η κατάσταση στο στενό Bab el Mandeb και η στρατηγική θαλάσσια οδός που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Την ίδια ώρα παραμένει η πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Τις έντονες αντιδράσεις αρκετών πολιτικών κομμάτων προκαλεί δήλωση του αποφυλακισμένου Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου του Κώστα Τσουκαλά αναφέρει ότι ο Άριος Πάγος με αποφάσεις του έχει κρίνει ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια δικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία ούτε να είναι τυπική ηγεσία ενός κόμματος. Προκλητικά είναι τα κροκοδίλια δάκρυα των κομμάτων του συστήματος που τάχα ανησυχούν και αγωνιούν με αυτή την εξέλιξη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα έχουν την ευθύνη για τις τεράστιες καθυστερήσεις στη δίκη που ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια και μάλιστα όχι αμετάκλητα, κάτι που μπορεί να αξιοποιήσει ο εγκληματίας Κασιδιάρης για να επιχειρήσει να είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, αναφερόμενος στην υπόθεση, υποστήριξε ότι τους Κασιδιάριδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, επισημένοντας ότι ο φασισμός δεν αποτελεί διέξοδο για τη δικαιολογημένη οργή των πολιτών και των νέων που βρίσκονται σε απόγνωση. Το ΟΜΑΝ ρημουλκεί δεξαμενόπλιο σε λιμάνι της χώρας, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του, έπειτα από επίθεση, ενώ βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Μουσαντάμπ. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού της χώρας, όμως δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, καταγράφει η ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ξεκίνησαν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές της 31 Ιουλίου του 2026 συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικής έκτασης 4.189 στρεμμάτων, καθώς και παρεμβάσεις σε 10 ρέματα. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι χαιρετίζει πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για μορατόριουμ ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στις επιθέσεις της μιας χώρας στις ενεργειακές υποδομές της άλλης, προσθέτοντας όμως ότι πρέπει να αρθούν οι παράνομες κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας. Οι Ιρανικές αρχές δημιούργησαν διαδικτυακή πύλη για την καταγγελία Ιρανών επικριτών του καθεστώτος, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, μετέδωσαν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

Ξεκινήσαμε δυνατά με τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι, θα είμαστε παρέα με τις συνεντεύξεις μας, τα σχόλιά μας, τις αναλύσεις μας, τις ωραίες μουσικές μας, τις οποίες διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος για να τα αποδώσει μετά του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Απέναντί μου, Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τον ήχο, τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βαρβάρα Βιτζιλέου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας, τα καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι εκεί, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και μας τις μεταφέρουν. 984 on air, μία λέξη, το επανομαζόμενο και set στα αρχαία ελληνικά, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το πιο δημοφιλές, εύκολο, γρήγορο και δωρεάν, αν και δεν υπάρχει ακριβώς δωρεάν, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι δωρεάν, αν αντέχει κανείς τις διαφημίσεις του Viber, 6948-984-984. Για ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, διαφωνίες και συμφωνίες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα την εκπομπή μας. Τα σχόλιά μας θα τα κάνουμε προς το τέλος. Θα ξεκινήσουμε με τη συνέντευξή μας και με ένα από τα θέματα της ημέρας, γιατί το ένα ναι μεν είναι υπόθεση Μοζονάκη και οι δύο γιατροί που απολογούνται στην πρώην σχολή, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, και περιμένουμε εκεί να δούμε τι θα γίνει, θα προφυλακιστούν, θα συνεχιστεί, θα δούμε εν πάση περιπτώσει. Το άλλο θέμα είναι η αναμενόμενη και προαναγγελθήσα και νόμιμη προφανώς αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, του πρώην υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, καταδικασμένου τελεσίδικα για ως ηγετικό στέλεχος

0: εγκληματικής οργάνωσης, νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα θα ρωτήσουμε βέβαια και τον ειδικό μας, δεν ξέρω αν υπάρχει μη εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση, προαναγγέλει κόμμα, τα social media και διάφοροι λογαριασμοί και οι ακροδεξοί έχουν πάρει φωτιά. Ο ίδιος έκανε και μία δήλωση που λέει, δεν είμαι μόνος, λέει, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Εντάξει, Κασιδιάρης τώρα όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, άρα το ζήτημα που έχει προκύψει, που είναι και πολιτικό και νομικό βέβαια, είναι εάν μπορεί με κάποιο τρόπο, φανερά, κρυφά, υπόγεια, ύπουλα όπως τις προηγούμενες εκλογές με τους Σπαρτιάτες που την πάτησε το ελληνικό κράτος. Θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Ακρίτας Καϊδατζής, αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Καϊδατζή, κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Γεια σας κύριε Ιωάννου, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Τώρα, ακούσατε και την εισαγωγή. Είναι μόνο νομικό το θέμα? Να σας ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πριν πάμε στα αμιγώς επιστημονικά της ειδικότητάς σας. Είναι αμιγώς νομικό το θέμα του Κασιδιάρη και κάθε Κασιδιάρη, ή είναι πρωτίστως πολιτικό αλλά και στη συνέχεια και νομικό?
1: Καταρχάς, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που τίθεται, δηλαδή αν έχει τη δυνατότητα ο μόλις αποφυλακιστής υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης να πολιτευθεί, δεν υπάρχει καν νομικό ζήτημα.
0: Τι εννοείται?
1: Η απάντηση του είναι...
0: Ας ξεκινήσουμε από το ειδικό τότε, γιατί έχετε και ένα πολύ ενδιαφέρον, να πούμε, έχετε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών που έχει δημοσιευτεί και στο fsyn.gr. Να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, κύριε Καϊδατζή, αν μου επιτρέπετε. Έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Θέλετε τώρα, επειδή το ραδιόφωνο είναι πιο μέσο, έτσι λίγο πιο άμεσο, να μας εξηγήσετε με απλά λόγια σε εμάς τους μη νομικούς, να καταλάβουμε γιατί ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές?
1: Ναι, καταρχάς λοιπόν σε αυτό το νομικό ερώτημα, η απάντηση είναι αυτονόητη, γιατί προκύπτει με τεράστια σαφήνεια από τον ίδιο τον νόμο.
0: Δηλαδή?
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ανοιχτό ζήτημα. Δεν τίθεται καν ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε κόμμα, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε συνασπισμό κομμάτων, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε συνασπισμό ανεξάρτητων μεμονωμένων. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει αυτό που μπορούσε έτσι κι αλλιώς έως τώρα, δηλαδή να είναι υποψήφιος ως μεμονωμένος ανεξάρτητος.
0: Δηλαδή, για να το καταλαβαίνουμε, εννοείται να είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα γράφει πάνω Κασιδιάρης, χωρίς κόμμα?
1: Χωρίς κόμμα, σε μία εκλογική περιφέρεια.
0: Σε μία.
1: Αυτό μπορούσε να το κάνει έως τώρα ούτως ή άλλως. Έτσι.
0: Άρα, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Το 2023 έγινε αυτή η αρκετά αμφιλεγόμενη, πάντως πρέπει να πούμε, νομοθετική ρύθμιση. Και τι είπε? Είπε ότι δεν σωστερώ τα πολιτικά δικαιώματα, σωστερώ τη δυνατότητα να είσαι υποψήφιος σε ένα συνδυασμό. Συνδυασμό μαζί με άλλους υποψηφίους. Έτσι, είτε είναι συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων ή μεμονωμένων ανεξάρτητων. Μπορείς, παραμένει δυνατότητα, πάντα την είχε αυτή τη δυνατότητα, να είσαι υποψήφιος ως ανεξάρτητος, μεμονωμένος, σε μία εκλογική περιφέρεια, μόνος σου, με το όνομά σου, χωρίς δηλαδή συνδυασμό.
0: Άρα πρακτικά μπορεί δηλαδή στην Α Αθήνα, ας πούμε έτσι, σε μία εκλογική περιφέρεια, να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που θα λέει πάνω Ηλίας Κασιδιάρης. Είναι νόμιμο αυτό?
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως μπορούσε να το κάνει.
0: Αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει ο Άριος Πάγος?
1: Όχι. Αυτό είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα καπιχειρωμένο, το οποίο δεν μπορεί κανένας νόμος και κανένα δικαστήριο να το αμφισβητήσει.
0: Αλλά δεν μπορεί να μπει έτσι στη Βουλή. Μισό, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι.
1: Πρακτικά μιλώντας, mm-hmm. αυτό είναι ένα δώρο ανδώρο, γιατί μεμονωμένος υποψήφιος ανεξάρτητος πρακτικά δεν μπορεί να εκλέγει.
0: Πρέπει να είναι σε μία περιφέρεια, έτσι? Δεν μπορεί να είναι σε κάθε περιφέρεια ένα ψηφοδέλτιο Κασιδιάρη.
1: Επειδή ο εκλογικός μας νόμος προβλέπει ότι για να εκλεγεί κάποιος στη Βουλή πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των ψήφων πανελλαδικά, στην πράξη δεν υπάρχει εκλογική περιφέρεια που να δίνει τόσο μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Εκτός και αν υποθέσουμε ότι στην Α Αθήνα, για παράδειγμα, όλοι οι ψηφοφόροι της Α Αθήνας θα ψηφίσουν αυτόν τον υποψήφιο. Αυτό είναι η πολιτική φαντασία. Άρα πρακτικά δεν μπορεί να εκλεγεί. Μπορεί να είναι υποψήφιος μεμονωμένος ανεξάρτητος και να καταγράψει δυνάμεις αν θέλετε, αλλά πρακτικά δεν έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ήθελα να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που ίσχυε από το 2020. Η αποφυλάκησή του σημερινή δεν αλλάζει σε τίποτα τα πράγματα. Απολύτως τίποτα. Δεν είναι καμία, είναι μια εξέλιξη που δεν έχει καμία εκλογική σημασία. Είναι μια εξέλιξη που έχει να κάνει, που έχει ποινικού δικαίου συνέπειες και σοφρονιστικού δικαίου συνέπειες. Αποφυλακίζεται γιατί νομίμως, όπως όλοι τον αναγνωρίζουν έτσι, τηρήθηκαν οι διαδικασίες, ας πούμε, και οι προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του από την άποψη την ποινική, αλλά οι εκλογικές συνέπειες δεν αλλάζουν, δεν έρονται, δεν
0: μέχρι καβάλλον. Πότε έχει αυτό το εκλογικό φρένο ο Κασιδιάρης?
1: Ο νόμος του 2023 λέει, και το λέει ξεκάθαρα, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι δεν είναι νομικό ζήτημα, είναι λυμένο αυτό το πράγμα, λέει ότι αν κάποιος καταδικαστεί για διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στερείται τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε συνδυασμό, αυτό που λέγαμε πριν, για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή που του επιβλήθηκε, ανεξαρτήτως του αν και πόσο τελικά θα εκτίσει από την ποινή αυτή. Έτσι, αν δηλαδή επιβλήθηκε σε κάποιον ποινή 13 ετών,
0: mm-hmm.
1: για 13 χρόνια δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε συνδυασμό.
0: Δεν τα έχει συμπληρώσει τα 13 χρόνια στη φυλακή?
1: Το 2020, όχι, το 2020 επιβλήθηκε η ποινή.
0: Σε δεύτερο βαθμό.
1: Σε πρώτο βαθμό.
0: Σε πρώτο βαθμό, ναι.
1: Και επιβεβαιώθηκε πρόσφατα σε δεύτερο βαθμό, 13ετής κάθριξη. Με τη συμπλήρωση των 6 ετών σήμερα αποφυλακίστηκε. Αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα την 13ετή στέρηση της δυνατότητας να είναι υποψήφιος σε συνδυασμό.
0: Άρα ο Κασιδιάρης σαν αρχηγός κόμματος, λέτε, βάσει του νόμου μπορεί να κατέβει σαν επικεφαλής κόμματος το 2033 και μετά.
1: Ναι, η μόνη περίπτωση να αλλάξει αυτή η ημερομηνία είναι αν κάνει ανέρεση στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος για οποιονδήποτε λόγο μειώσει τη διάρκεια της ποινής. Αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που αυτή τη στιγμή ξέρουμε είναι ότι ισχύει η κάθεξη που επιβλήθηκε το 2020.
0: Ωραία. Άρα είπαμε τώρα τα σενάρια να είναι ο Κασιδιάρης υποψήφιος με κάποιο τρόπο σε ένα κόμμα. Αυτό εξηγήσατε βάσει του νόμου απαγορεύεται μέχρι το 2033. Είπατε ότι μπορεί νόμιμα να είναι υποψήφιος με ένα ψηφοδέλτιο σε μια περιφέρεια, αλλά έτσι δεν μπορεί να μπει στη Βουλή, μόνο να κάνει έτσι μια δίθεν επίδειξη δύναμης ή να καταγράψει εν πάση περιπτώσει κάποιο ποσοστό. Πάμε τώρα στο σενάριο του 2023, όπου ένα μη κόμμα θα το χαρακτηρίσω εγώ, ή ένα κόμμα βιτρίνα του Κασιδιάρη, όπως απεφάνθη η ίδια η δικαιοσύνη και στις ευρωεκλογές του 24 και σε άλλη περίπτωση, πει τελευταία στιγμή, κάνει μια ανάρτηση στα social media και πει ψηφίστε το κόμμα Αφούφουτος, γιατί αυτό είναι το δικό μου, ή εν πάση περιπτώσει αυτό στηρίζω εγώ. Αυτό πώς μπορεί η ελληνική πολιτεία να τον μπλοκάρει και να μην εκτεθεί, γιατί συγγνώμη, αλλά αυτή είναι τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη. Την προηγούμενη φορά στις εκλογές του 23 εκτέθηκε η ελληνική πολιτεία με τους Σπαρτιάτες.
1: Ακριβώς. Το 2023 έγινε αυτή η τροποποίηση του εκλογικού νόμου και ανάμεσα στα άλλα είπε ότι αυτή η απαγόρευση συμμετοχής κάποιου σε συνδυασμούς επεκτείνεται και στην απαγόρευση της καθόδησης σε εκλογές κόμματος, το οποίο είναι, ας το πούμε, βιτρίνα. Είναι δηλαδή ο μπροστινός αυτού του αφανούς.
0: Μα δεν το ξέραμε. Πού να φανταστούμε το 23 ότι οι Σπαρτιάτες που ήταν ένα δίθεν κόμμα 10 ατόμων, 20, ότι
1: ακριβώς,
0: είναι του Κασιδιάρη. Πού να το ξέρουμε.
1: Αυτό είναι μια πολύ προβληματική για πολλούς λόγους διεύθυνση, κατά τη γνώμη μου και αμφίβολης συνταγματικότητας. Και όταν είχε τεθεί, όταν είχε θεσπιστεί αυτή η ρύθμιση, είχαμε αρκετή αντιδράση και είχαμε εκφράσει τον προβληματισμό μας. Παρ' όλα αυτά, δύο ανατοδικαστήρια και ο Άριος Πάγος και το εκλογοδικείο, το ειδικό ανατοδικαστήριο, έχουν αποφανθεί ότι αυτή η νομοθετική επίθεση δεν είναι αντισταγματική και ισχύει και εφαρμόζεται. Και πράγματι εφαρμόστηκε τη δεύτερη φορά που κατέβηκαν οι Σπαρτιάτες.
0: Στις ευρωεκλογές του 24.
1: Ακριβώς, ναι, mm-hmm. ακριβώς.
0: Όπου τους απαγορεύτηκε η εκλογική κάθοδος.
1: Άρα με αυτό το προηγούμενο, αυτά που λέγαμε πριν ότι δεν μπορεί να είναι ο καταδικασμένος ηγέτης της Χρυσής Αυγής υποψήφιος σε συνδυασμό, επεκτείνεται και σε κόμματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει ως όχημα ή ως βιτρίνα προκειμένου εμέσως να εκπροσωπηθεί στη Βουλή από ένα σχήμα το οποίο θα είναι υποκρυπτόμενος ηγέτης.
0: Αυτό
1: θα αποκλειστεί, αν μπορεί να αποδειχτεί βεβαίως τέτοια σχέση, έτσι.
0: Να κάνω ένα σενάριο, αν μου επιτρέπετε. Εάν δεν πει τίποτα και μια εβδομάδα πριν τις εκλογές πει, κάνει μια πονηρή ανάρτηση και πει εγώ δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα Κιάδας, λέω τώρα ένα όνομα, λοιπόν, αλλά τελικά αποφάσισα να ψηφίσω αυτό, εσείς κάνετε ό,τι νομίζετε. Εκεί τι γίνεται?
1: Εντάξει, όπως είπα και πριν, αυτό είναι μια πολύ προβληματική ρύθμιση, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντα και είναι θέμα απόδειξης, τι μπορεί να αποδειχθεί, να διαπιστώσεις ότι κάποιος είναι ο κρυφός, ο υποκρυπτόμενος, ο από πίσω ηγέτης. Επομένως, είναι καθαρά θέμα του τι στοιχεία μπορούν να προσκομιστούν στον Άριο Πάγο, ο οποίος κρίνει για το αν ένα κόμμα είναι πράγματι αυτό που δείχνει ή υποκρύπτει κάτι άλλο. Είναι θέμα απόδειξης και θέμα πραγματικών στοιχείων που μπορούν να υπάρξουν. Προφανώς και υπάρχουν πολλές δυνατότητες χειραγώγησης του συστήματος αυτού και παράκαμψης των απαγορεύσεων. Γι' αυτό το είδαμε. Και γι' αυτό επιμένω ότι το νομικό πρόβλημα τελικά είναι ανύπαρκτο. Υπάρχει όμως μεγάλο πολιτικό ζήτημα.
0: Εδώ να πάμε τώρα. Εδώ, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι τη συζήτηση, αλλά καλύτερα που ολοκληρώσαμε το νομικό κομμάτι. Οπότε πάμε τώρα στο πολιτικό. Οι κάθε λογής κασιδιάριδες αντιμετωπίζονται μόνο από τον Άριο Πάγο, το εκλογοδικείο, την ποινική νομοθεσία, ή χρειάζονται και άλλα πράγματα για να μην συζητάμε πως δεν θα είναι υποψήφιοι οι κασιδιάριδες?
1: Να σας το πω λίγο πιο απερίφραστο και λίγο πιο ακραία. Δεν είναι δουλειά του Άριου Πάγου ή κανένας δικαστήριο να μας προστατεύει, να μας προστατεύσει από την εξτρεμιστική άκρα δεξιά. Θα προτιμήσω να μην αναφερθώ σε ονόματα, γιατί κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί και μόνο η αναφορά ονομάτων θεωρώ ότι συνιστά πολιτική διαφήμιση. Είναι επικίνδυνη. Εγώ λοιπόν δεν μιλάω με ονόματα, μιλάω για το χώρο αυτό, την εξτρεμιστική άκρα δεξιά, η βίαιη εγκληματική άκρα δεξιά, που είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, και λέω ότι δεν είναι δουλειά των δικαστήριων. Και είναι λάθος να θεωρούμε ότι τα δικαστήρια μπορούν να δώσουν λύση σε τέτοια αμιγώς και κατεξοχήν πολιτικά προβλήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τι μπορούμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια που ο συγκεκριμένος, για τον μιλάμε, έτσι, ήταν έγκλειστος στις φυλακές, είδαμε ότι απολάμβανε μια σκανδαλωδώς προνομιακή μεταχείριση με πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τη φυλακή, άρα και σε επικοινωνίες που απαγορεύεται, χωρίς ποτέ κανείς να ζητήσει το λόγο από το σύστημα εποπτείας των φυλακών, από τον διευθυντή του καταστήματος μέχρι τον Γενικό Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Πώς εξηγείται ότι είχε τέτοια πρόσβαση σε τέτοια προνόμια ένας καταδικασμένος?
0: Είχε επισημανθεί αυτό το θέμα που λέτε και δεν πήραμε ποτέ μια πιστική απάντηση, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς, έτσι. Ήδη τώρα βλέπουμε, και εγώ το βλέπουμε με πολύ...
0: Δηλαδή ρωτούσαμε πώς κάνει, ρε παιδιά, ο Κασιδιάρης αναρτήσει στο Twitter, τι γίνεται, τι σόι κατάδικος είναι, και δεν υπήρχε απάντηση.
1: Από κανένα. Αυτό είναι αντιμετώπιση, πολιτική του προβλήματος. Δεν περιμένουμε να έρθει ένα δικαστήριο και να μας λύσει τα προβλήματα που εμείς οι ίδιοι τα βλέπουμε και αδιαφορούμε. Να σας πω κάτι άλλο. Είδαμε πολύ μεγάλη μου θλίψη σήμερα κανάλια να παρουσιάζουν σαν σοου την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου. Αυτό που κάνουν είναι πολιτική διαφήμιση. Έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα? Εισφέρει κάτι στην ενημέρωση της κοινής γνώμης η πανηγυρική αναμετάδοση του σοου της φιέστας που ο ίδιος και οι φίλοι του έστησαν? Δεν είναι αβαντάρισμα των προσώπων της ιδεολογίας του? Είναι δηλαδή πολλά πράγματα.
0: Σας έχω όμως, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, εδώ, επειδή όντως είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και δεν είμαι σίγουρος προσωπικά ποια είναι η σωστή απάντηση, αλλά μπορώ να σας πω το εξής. Αν δεν αναφέρεις το θέμα, λύνεις το πρόβλημα? Δηλαδή, αν το κρύψεις μηντιακά, επικοινωνιακά και δημοσιογραφικά κάτω από το χαλί, θα σταματήσει να υπάρχει το πρόβλημα του νεοφασισμού και τις δηλαδή, θέλω να πω, ή την προηγούμενη φορά, ας πούμε, από το πουθενά, κάτι δήθεν σπαρτιάτες πήραν 5%, το οποίο για μένα ήταν ένα μεγάλο καμπανάκι για τη δημοκρατία και το δημοκρατικό πολίτευμα, χωρίς καμία ούτε διαφήμιση, ούτε προβολή, ούτε τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω το να δείχνεις ότι η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη είναι ένα θέμα πολιτικό και κοινωνικό, δεν το αναδεικνύει να το συζητάμε όπως εμείς τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή, να σας πω το εξής, εγώ παρατηρώ πάντα και τα σχόλια στις αναρτήσεις, γιατί χωρίς να είναι αντιπροσωπευτικά μιας δίθεν κοινής γνώμης, καταλαβαίνεις όμως ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι σε ηλικία που πιστεύουν ότι ο Κασιδιάρης είναι στη φυλακή για τις ιδέες του. Ότι είναι πολιτικός κρατούμενος. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Και υπάρχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο συγκαλύπτω ένα υπαρκτό πρόβλημα. Όχι, βεβαίως, όχι. Πρέπει να συζητάμε και στο διαφημίζω. Προβάλλω. Προβάλλω εξαιτικά. Προβάλλω περίπου πανηγυρικά. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον εξωτερικό. Αλλά να σας πω το εξής πολύ απλό παράδειγμα. Εδώ και αρκετές μέρες και ο ίδιος ο μόλις αποφυλακιστής και άνθρωποι που τον στηρίζουν διακηρύσουν σε όλους τους τόνους ότι τώρα που αποφυλακίστηκε θα είναι και υποψήφιος στις εκλογές. Τόσες μέρες και ακόμα συζητάμε και δεν έχει βγει επισήμως κάποιος να πει το αυτονόητο, αυτό που σας είπα πριν. Οπότε όμως δεν δίνει τέτοια δυνατότητα για τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Αυτό είναι και λίγο δουλειά της κυβέρνησης και της επιστημονικής κοινότητας, βέβαια, στην οποία ανήκετε κι εσείς.
1: Πολλών παραγόντων. Είναι και των επισήμων φορέων, καταρχάς.
0: Έχουν τοποθετηθεί και όλα τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης σήμερα, έτσι. Όλοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις, το Πασόκ, το Κουκουέ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Το ότι βγαίνει και λέει κάτι που είναι τόσο κραυγαλαία ανυπόστατο και παρόλο γίνεται σπέκουλα και συζήτηση πάνω σε αυτό, είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό προσπαθώ να πω. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα να συζητάμε, να εξηγούμε, να καταδικάζουμε, ας πούμε, αυτόν τον χώρο και την ιδεολογία του, και άλλο πράγμα να αφήνουμε απερίσκεπτα να διακινούνται πληροφορίες που δίνουν, ασφαλμένες πληροφορίες που δίνουν λάθος εντυπώσεις.
0: Γι' αυτό ίσως πρέπει να αναμεταδίδονται οι σωστές πληροφορίες για τον Κασιδιάρη. Έτσι, αυτό είναι και λίγο έτσι, μια έμεση απάντηση και σε αυτό που είπατε πριν, αλλά έχετε δείξει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κύριε Καθηγητά, ξέρω ότι έχετε πιεσμένο χρόνο. Αν μας επιτρέπετε να κάνουμε για 2 λεπτά μια διακοπή, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε αμέσως μετά πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρες Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιτάπητος η κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ και η στρατηγική θαλάσσια οδός που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τον Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Με τις τοποθετήσεις των συνηγορών επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκίνησαν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι χαιρετίζει πρόταση των ΗΠΑ για μορατόριουμ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στις επιθέσεις της μίας χώρας στις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.
4: Και επιστρέφουμε εδώ, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, πάντα ακούτε Αθήνα 984. Συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή. Ξεκινήσαμε από την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και τώρα ουσιαστικά η συζήτηση έχει πάει στο πώς αντιμετωπίζεις πολιτικά και κοινωνικά τα φαινόμενα του νεοφασισμού που δυστυχώς έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στη λεγόμενη Δύση, στις χώρες της Δύσης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες που κυβερνάει ο Τραμπ, από την Ιταλία που κυβερνάει η Μελόνι, από την ακροδεξιά που ανεβαίνει σε πάρα πολλές χώρες και τρεντάρει, ας μου επιτραπεί η έκφραση σε ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Τώρα, κύριε καθηγητά, μας ακούτε, είστε στη γραμμή, έτσι?
5: Ναι, βεβαίως.
4: Άρα, να ρωτήσω κάτι δύσκολο. Η δημοκρατία πρέπει να είναι πάντα φιλελεύθερα αφελής ή κάποιες φορές πρέπει να είναι αυστηρή και μαχόμενη για την προάσπιση της ίδιας της ύπαρξής της?
5: Αυτό είναι ένα ερώτημα αναπάντητο εδώ και αιώνες στην πραγματικότητα όσο έχουμε δημοκρατία. Προφανώς δεν μπορεί να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μπορεί να είναι ούτε αφελής δημοκρατία και άρα ευάλωτη, ούτε όμως μιλταριστική και άρα αυταρχική απέναντι στους άλλους, γιατί δεν ξέρουμε κάθε φορά ποιοι θα χαρακτηριστούν ως άλλοι, ως εχθροί. Εμείς έχουμε, η χώρα μας έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική ιστορία και το 1975 με το Σύνταγμα που έγινε τότε και ισχύει ακόμα και σήμερα, υπάρχει και μια καθόλου εύκολη απόφαση, η οποία όμως αυτή είναι η απόφαση που πήραμε το 1975 με το Σύνταγμα που φτιάξαμε, ότι εμείς δεν είμαστε μια μαχόμενη δημοκρατία με την έννοια που είχε αυτός ο όρος τότε σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Δηλαδή, παρότι προτάθηκε από την τότε πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας του 1974 ένα προστάσιο μηχανισμών απαγόρευσης κομμάτων, σωματείων κλπ. Εν όψη του παρελθόντος που είχαμε τα προηγούμενα 50 χρόνια με την στοχοποίηση ουσιαστικά και την επιτροπή σε εχθρό του μισού ελληνικού πληθυσμού, της αριστεράς, όπως το λέμε έτσι, επειδή έχουμε λοιπόν αυτή την εμπειρία που είναι ακόμα νοπική, είναι και πολύ, πολύ βαριά, πολύ, μια πολύ άσχημη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σας είπα πριν ποιο είναι το πρόβλημα. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που οι εκάστοτε κρατούν θα το χαρακτηρίσουν ως εχθρό. Τώρα μπορεί να συμφωνούμε.
4: Και τι θα συμβεί, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, και τι θα συμβεί αν αυτό που περιγράφετε εσείς ως εξτρεμιστική ακροδεξιά βρεθεί σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης ή και κυβέρνησης, όχι απαραίτητο στην Ελλάδα.
5: Έτσι,
4: εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα για το πώς αν αυτού του είδους η νεοφασιστική ακροδεξιά τύχει να πάρει κάποια στιγμή κάποια εξουσία μικρή ή μεγαλύτερη.
5: Άρα η μόνη λύση, η λύση μάλλον για να αντιμετωπιστεί η ακροδεξιά απειλή είναι απλή και ταυτόχρονα πολύ δύσκολη. Είναι πολιτικές οι πολιτικές. Γιατί και πότε άρχισε να ανεβαίνει η ακροδεξιά? Άρχισε να ανεβαίνει η ακροδεξιά όταν, το λέω σχηματικά, χοντρικά από τη δεκαετία του 90 και μετά, όταν ο πολλής κόσμος και κυρίως οι άνθρωποι που είναι κομμάτι της εργατικής τάξης, γιατί αυτοί που τα φέρνουν δύσκολα απόλυτα, συνειδητοποίησαν ότι είτε ψηφίζουν κόμματα της λεγόμενης κεντροδεξιάς, είτε ψηφίζουν κόμματα της λεγόμενης κεντροαριστεράς, είναι εργατικοί, το S5 του Σρέντερ,
4: τους Γάλλους σοσιαλιστές.
5: Ακριβώς. Βλέπουν τις ίδιες πολιτικές λιτότητες. Αυτό είναι η αιτία της ακροδεξιάς. Αν λοιπόν δεν αλλάξουν οι πολιτικές.
4: Αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και πολιτική αυτοκτονία της συστημικής σοσιαλδημοκρατίας, έτσι.
5: Ακριβώς. Αν λοιπόν δεν υπάρχει μια πραγματική εναλλακτική, προοδευτική, δημοκρατική εναλλακτική στην νεοφιλελεύθερη συνέντευξη που έχει επικρατήσει, σε μεγάλο φάσμα του πολιτικού χώρου, φοβάμαι ότι αυτά που πριν λίγο είπα θα τα δούμε και σε εμάς κάποια στιγμή.
4: Μα γι' αυτό ήταν το αντεπιχείρημά μου σε αυτό που είπατε, γιατί είχε μια αιχμή για τα μέσα ενημέρωση. Εγώ, χωρίς να θέλω να κάνω το συνήγορο των μέσων, αλλά θέλω να πω ότι εάν, ας πούμε, π.χ. ο Κασιδιάρης μπει πάλι στη Βουλή με κάποιο φερετζέ 5% ή πάρει 10% ή δεν ξέρω εγώ και παραπάνω, δηλαδή το να μην αναφερόμαστε σε αυτόν, με το επιχείρημα το οποίο το ακούω, να μην τον διαφημίζουμε, να μην τον προβάλλουμε, θέλω να πω, δεν αλλάζει την ουσία των πραγμάτων το να κρυβόμαστε, ας πούμε, από την πραγματικότητα.
5: Ακριβώς.
4: Αυτή ήταν η ένστασή μου, δηλαδή, σε αυτό που καλόπιστα προφανώς είπατε.
5: Θα μπορέσει να έχει μια κυβέρνηση η οποία θα επιτρέψει στον κόσμο να ζει μια αξιοπρέπεια και να μην έχουμε το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών. Αυτοί δηλαδή να εργάζονται και να έχουν δουλειές, αλλά να μην τους φτάνουν τα εισοδήματα τους και να ζήσουν. Αν το καταφέρουμε αυτό, διώχνουμε την κίνδυνο της ακροδεξιάς.
4: Ναι, αυτό είναι όμως αυτό που λέτε. Θα πρέπει τα κόμματα, τα λεγόμενα προοδευτικά, κεντροαριστερά, αριστερά, ή εν πάση περιπτώσει όπως θέλει να. Αυτό προσδιορίζεται ο καθένας, θα πρέπει να πείσουν τον κόσμο ότι αυτά αποτελούν μια εναλλακτική προοδευτική λύση διακυβέρνησης, πραγματικά φιλολαϊκή. Όσο δεν το καταφέρουν αυτό, τόσο αφήνεις κενό, αυτό είναι το πραγματικό κενό, έτσι, τόσο αφήνεις κενό σε θεωρίες ενωμοσίας, σε ακροδεξιούς, σε φασίστες, σε ανθρώπους που απλοποιούν τα πράγματα και λένε για όλα αυτά είναι οι ξένοι, οι ΛΟΑΤΚΙ, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια.
5: Τα είπατε καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να τα πω εγώ, προς υπογράφω μέχρι και ρεάς. Έτσι είναι.
4: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τα λέμε και τα σχολιάζουμε, άλλοι είναι υπεύθυνοι να πείσουν τον κόσμο. Έτσι, εμείς δεν είμαστε υποψήφοι.
5: Τα λέμε με την ελπίδα να τα ακούσουμε.
4: Για εκλογές, έτσι. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, ξέρω ότι δεν έχετε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.

ξεκινήθηκε από την ιστορία του Κασιδιάρη που αποφυλακίστηκε σήμερα και διάφορους εκεί πέρα γραφικούς, ακροδεξιούς, φασισταριά και διάφορα τέτοια είδη. Ένας είχε τυλίξει μια ελληνική σημαία σε ένα σκύλο και, πάση περιπτώσει, λούμπεν εικόνες, αλλά δυστυχώς εξαιρετικά προβληματικές, όπως συζητήσαμε και με τον σημερινό μας καλεσμένο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα καθημερινότητας που έχει ένα ενδιαφέρον. Μπορεί να μην είναι ακριβώς πολιτική, αλλά έχουμε πει όλα πολιτικά είναι τελικά τα ζητήματα. Υπάρχει μια καινούρια έρευνα από το, γιατί εξετάζει και μια σχετική νομοθετική ρύθμιση, το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια έκθεση του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για το, την επιδείνωση έτσι, των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία. Δηλαδή, με πιο απλά ελληνικά, η Ελλάδα είναι πάλι σε πολύ κακή θέση. Τίτλος είναι «Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη σε εργασιακό άγχος, κατάθλιψη και στρες». Άλλη μια πρωτιά. Κλιβερή και καθαρή πρωτιά, βέβαια, έτσι. Οι άλλοι υπολείπονται αρκετά από εμάς. Είμαστε στο, να δούμε μερικά στοιχεία έτσι, που έχουν έναν ενδιαφέρον. Το 57% των εργαζομένων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας. Τώρα αυτό, ειδικά σε κάποιες δουλειές του ιδιωτικού τομέα, είναι και πάρα πολύ έντονο. Μπορεί να είναι άνθρωποι που εργάζονται π.χ. στις λεγόμενες ελεγκτικές. Μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με μεγάλο όγκο εξυπηρέτησης πελατών. Μπορεί να είναι άνθρωποι που πιέζονται για να μεγαλώσουν ή για να αυξήσουν την παραγωγή κάπου ή που κυνηγούν, για να πούμε και τα δικά μας, ας πούμε, στο κομμάτι των μέσων ενημέρωσης που καταγράφουν και αναμεταδίδουν την επικαιρότητα. 57% λοιπόν αντιμετωπίζει υπερβολικό φόρτο εργασίας. Το 49% των εργαζομένων βιώνει στρες, κατάθλιψη ή άγχος λόγω της εργασίας του, και ειδικά αν το συγκρίνεις με το 29% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δηλαδή 49% στην Ελλάδα στρες, κατάθλιψη και άγχος λόγω δουλειάς, 29% ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Αν αυτό δεν είναι ανησυχητικό, τώρα από εκεί και πέρα είναι στοιχεία και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Την πεντάδα λοιπόν συμπληρώνουν Φιλανδία, Πολωνία, Κύπρος και Ισπανία. Δηλαδή είμαστε πρώτοι εμείς με 49% πρωτάθλημα, παντοτινό, 45% η Φιλανδία. Αυτό, από την αλήθεια, δεν το περίμενα. Τους περίμενα λίγο πιο ήρεμους εκεί, τους Σκανδιναβούς. 41% η Κύπρος, αδέρφια μας Κύπροι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. 41% η Πολωνία, 40% η Ισπανία. Μετά οι υπόλοιποι είναι από 35% και κάτω, δηλαδή 35% Εστονία και ακολουθεί Πορτογαλία, Βέλγιο, Κροατία, Ουγγαρία, Λετωνία, Ολλανδία κτλ. Αυτά είναι τα στατιστικά, αλλά είναι αλλιώς βέβαια να τα βιώνει κάποιος στην καθημερινότητά του και είναι αλλιώς να διαβάζει και αριθμούς και στατιστικά.

άλλα εντυπωσιακά, με αρνητικό τρόπο βέβαια, στοιχεία είναι ότι σχεδόν 7 στους 10 εργαζόμενους φοβούνται περισσότερο από όλους τις αρνητικές συνέπειες που θα επέφερε η αποκάλυψη ενός προβλήματος ψυχικής υγείας στην καριέρα τους. Δηλαδή, να μάθουν στη δουλειά, παραδείγματος χάρη, ότι έχεις κατάθλιψη, παραδείγματος χάρη. 3 στους 10 δεν έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική ή ψυχολογική υποστήριξη. Καλά, αυτό τώρα για τις εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα ακούγεται σχεδόν πολυτέλεια, ενώ είναι προφανώς απολύτως απαραίτητο για μερίδα εργαζομένων, έτσι.

Γιατί καλοί πανηγυρισμοί ότι αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, ότι αυξάνεται ο μέσος μισθός. Τώρα, γιατί πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι ο μέσος μισθός είναι 1.100 ευρώ το μήνα καθαρά και τι καλά που πάμε. Τώρα, να μας υποδείξει κάποιον από τα στελέχη της κυβέρνησης ή του κυβερνώντος κόμματος, και αυτό δεν είναι λαϊκισμός, να μας υποδείξει κάποιους που ζουν με τον μέσο μισθό, όχι τον κατώτατο, τον μέσο μισθό των 1.100 ευρώ, για να μας δείξουν ότι ζει μια χαρά, ότι κάνει ζωάρα με 1.100 ευρώ, ακόμη και αν είναι δύο μισθοί των 1.100 ευρώ σε ένα νοικοκυριό, και ειδικά αν έχουν και παιδιά. Και από εκεί και πέρα το συζητάμε κατά πόσον θα πρέπει να πανηγυρίζουμε δήθεν για όλες αυτές τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών, που προφανώς, okay, θετικές είναι ονομαστικά, αλλά εάν την αύξηση την τρώει η ακρίβεια, και ακρίβεια όχι με μια έννοια απροσδιοριστή, ακρίβεια είναι το 2 ευρώ βενζίνης στο βενζινάδικο, είναι τα 50 ευρώ που θες να γεμίσεις μια σακούλα σούπερ μάρκετ, ενώ ήθελες 35, λέω τώρα ένα παράδειγμα, για τα αντίστοιχα πράγματα πριν 5 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η ακρίβεια που σου τρώει το μισθό. Άρα, αν αυξάνεται ο μισθός 50 ευρώ το μήνα, αλλά έχουν αυξηθεί, θες 50 ευρώ παραπάνω για βενζίνη και 150 παραπάνω για σούπερ μάρκετ, τότε μάλλον η αύξηση δεν αλλάζει και πολύ το πραγματικό σου εισόδημα και την ποιότητα της ζωής σου.

γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως τον Πρωθυπουργό, να μας λέει ότι το 2028 θα φτάσει και 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Μικτά, μην τρελαίνεστε, έτσι, μικτά 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός, δηλαδή γύρω στα 850 καθαρά, το περίπου όπως το υπολογίζουμε, ανάλογα τώρα και την ηλικία και το αν έχεις παιδιά και το αν είσαι νέος εργαζόμενος και τα λοιπά, γιατί έχει αποκλίσεις όλο αυτό, χώρια της τριετίες, λέμε, είναι επαρκές αυτό. Και όσο ζήτημα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, που είναι σημαντική, το έχουμε ξαναπεί νομίζω από αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό αν ο 25άρης θα παίρνει 750 ή 800 ευρώ. Είναι και αυτό σημαντικό. Όμως, το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι ο πραγματικός μέσος μισθός και κυρίως για τους ανθρώπους μέσης ηλικίας. Δηλαδή, ο εργαζόμενος που είναι 50 χρονών και παίρνει νόμιμα 1000 ευρώ το μήνα καθαρά, αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν μπορεί στην Ελλάδα σήμερα το 2026 με τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που υπάρχουν εκεί έξω να είναι νόμιμο να παίρνει κάποιος τα 50 του 1000 ευρώ καθαρά. Τι γίνεται αυτό? Δεν μπορεί να το αποδεχόμαστε αυτό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι ακόμη οι μη μπλοκαρισμένες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που σε διάφορους κλάδους της οικονομίας θα μπορούσαν να είχαν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις, ειδικά σε κλάδους που έχουν εμφανή κερδοφορία και έχουν αφήσει πολύ πίσω τους την οικονομική κρίση και τη δεκαετία των μνημονίων, λοιπόν, να έχουν μισθούς πολύ μεγαλύτερους από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εκτός αν κάποιος θεωρεί ότι το να παίρνει νόμιμα ένας άνθρωπος με 25 χρόνια προϋπηρεσία 1000 ευρώ καθαρά ή 1100, αν αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό, τότε να μην έχουμε απορίες για το πόσο κόσμος στρέφεται μερικές φορές στα άκρα και ψηφίζει πράγματα που για άλλους φαίνονται αδιανόητα.

Και βέβαια τα ζητήματα αυτά δεν λύνονται ούτε με δηλώσεις υπουργών. Ακόμη περιμένουμε να καταλάβουμε ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το δίμηνο επίδομα ανεργίας που πρότεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μας είπε ότι τον διαστρεβλώσαμε κιόλας, γιατί δεν είπε δίμηνο επίδομα ανεργίας, λέει, αλλά εννοούσε μετά να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας, δηλαδή σε επιδοτούμενη θέση απασχόλησης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το επιχείρημα ήταν ότι έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά η ανεργία. Όποιος θέλει να δουλέψει, δουλεύει. Όποιος δεν δουλεύει, είναι τεμπέλης, κατά την δεξιούλικη άποψη αυτή. Τα ίδια ο Βορύδης τα είπε πιο όμα. Και άρα, σύμφωνα με αυτή την νεοφιλελεύθερη δεξιούλικη άποψη, όποιος είναι άνεργος σημαίνει ότι δεν θέλει να δουλεύει, άρα είναι τεμπέλης, άρα θέλει να τον θρέφει το κράτος με επιδόματα, το κράτος που τα έσοδα το οποίο προέρχονται από τους φόρους των υπολείπων, άρα οι υπόλοιποι ταΐζουν τον τεμπέλη. Αυτή είναι η δεξιά νεοφιλελεύθερη αντίληψη, πως το είπε ωραία ο Βορύδης, λέει, σου πρόκειται, λέει, τον κόσμο να παίρνουν συνολικά, λέει, 1000 ευρώ το μήνα από επιδόματα και να κάθονται, έτσι. Είναι η γνωστή αντίληψη, αν δεν έχεις λεφτά ψόφα, δεν λέω ότι το λένε οι υπουργοί, έτσι, είναι η γνωστή νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Τα έχουμε ακούσει από τον Τζίμερο, από διάφορους άλλους διαπρίσιους κήρυκες του νεοφιλελευθερισμού. Αν δεν έχεις λεφτά ψόφα, όποιος πετυχημένος είναι αυτός που έχει κάνει λεφτά, άσχετα αν είναι από απευθείας αναθέσεις, από δουλειές με το δημόσιο όταν κυβερνάει το κόμμα του, το οποίο υποστηρίζει, από διάφορες λαμογίες σαν αυτές που βλέπουμε κατά καιρούς στην επικαιρότητα όπως αυτές τις μέρες, μαύρα λεφτά, βιλάρες, πολυτελή SUV και μαύρο χρήμα που πάει σύννεφο. Λοιπόν, αυτό είναι να είσαι επιτυχημένος σήμερα. Οπότε, αν δεν έχεις καλή δουλειά ή αν δεν βγάζεις λεφτά, εσύ φταίς που είσαι φτωχός, εσύ φταίς γιατί είσαι τεμπέλης αν δεν έχεις δουλειά, ή αν δεν έχεις καλή δουλειά και παίρνεις λίγα λεφτά, πάλι φταίς γιατί είσαι ανίκανος που δεν μπορείς να βρεις καλύτερη δουλειά. Και γενικά είπαμε, η νοοτροπία είναι, αν δεν έχεις λεφτά, ψόφα. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν κατά βάση αυτό, έτσι, και πολλοί από αυτούς είναι και στην κυβέρνηση. Δεν λέω ότι είναι όλοι, έτσι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πραγματικά το πιστεύουν, άσχετα αν δεν το εξωτερικεύουν τόσο ομά και τόσο κοινικά, γιατί ξέρουν ότι θα εξοργήσει κόσμο. Αλλά εδώ ήδη έχουν εξοργιστεί με όσα είπε ο Μαρινάκης, ο οποίος έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Μόνο που αν είχε εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ ή ο εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς ή του Κουκουέ, δεν ξέρω εγώ, και έλεγε τέτοια πράγματα, θα παίζανε το φάνη και θα λέγανε αυτή είναι η άποψη του κόμματος. Τώρα μας κοροϊδεύετε, ποια προσωπική άποψη.

Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στη δημοσιογραφική παραγωγή Βαρβάρα Βιτζιλέου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδας με την Άννη Αγγελοπούλου και αμέσως μετά έτοιμη, ετοιμοπόλεμη, αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στη Φλόρινα, δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο όρος Ντέβα στις Πρέσπες. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιτάπητος η κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάντεπ και η στρατηγική θαλάσσια οδός που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια η τιμή του Brent. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αλλάζουμε θέμα. Τις έντονες αντιδράσεις αρκετών πολιτικών κομμάτων προκάλεσε η προαναγγελία δημιουργίας νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το χαρακτήρισε, του αποφυλακισμένου Ηλία Κασιδιάρη. Ο Άριος Πάγος με αποφάσεις του έχει κρίνει ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία ούτε να είναι τυπική ηγεσία ενός κόμματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκλητικά είναι τα κροκοδίλια δάκρυα των κομμάτων του συστήματος που τα ανησυχούν και αγωνιούν με αυτή την εξέλιξη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Χαρακτηριστικά βλασφημίας αποκτά η αποφυλάκηση Κασιδιάρη τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, ανέφερε μιλώντας στη Βουλή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Προσωπική χαρακτηρίζει Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα, ο οποίος μιλώντας στην Αυτεμπορική TV τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα εφόσον το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα. Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο κύριος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου μεταξύ των Χούθη και των κυβερνητικών δυνάμεων στη Δυτική Ιεμένη, ανακοίνωσε σήμερα η ύπατη αρμοστία των ΗΕ για τους πρόστιγες. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμεχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Στην Τουρκία, οι αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, τόνισαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο τώρα στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει Γεράσιμος Ανδρέατος Παπαδημητρίου, μουσική και στίχους στο συγκεκριμένο τραγούδι. Γεράσιμος Ανδρέατος, ο οποίος απόψε τραγούδα στο Καλλιμάρμαρο. Είναι μια μεγάλη συναυλία. Είναι μια συναυλία με ανθρωπιστικό σκοπό στο Καλλιμάρμαρο. Την οργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Υπάρχει μια συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει ένα τίτλο η συναυλία. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Η είσοδος για εσάς που θέλετε να βρεθείτε απόψε στο Καλλιμάρμαρο είναι ελεύθερη. Πολλοί και καλοί τραγουδιστές επί σκηνής και θα λέγαμε από διαφορετικούς χώρους, αν είστε από αυτούς που βάζετε έτσι σε κουτάκια τους καλλιτέχνες. Επί σκηνής λοιπόν θα βρεθούν Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Ελένη Δήμου, ο Δώρος Δημοσθένους, η Βίκη Καραζόγλου, η Πέννη Μπαλτατζή, Μαριάννα Πάπα Μακαρίου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, ο Μέμος Μπεγνής, η Σοφία Παπάζογλου, ο Βασίλης Κουλάς, ο Μπάμπης Τσέρτος, αλλά και ο Γιώργης Χριστοδούλου. Μάλιστα για τη συγκεκριμένη βραδιά, για απόψε τα μέσα μεταφοράς έχουν ανακοινώσει παράταση στο ωράριό τους, ώστε να εξυπηρετηθεί το κοινό που θα βρίσκεται στο Καλλιμάρμαρο. Αθήνα, 9.84 ακούτε, 11 λεπτά είμαστε μετά τις 5. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Clogs, Buena Vista. Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τους ήχους μας, μαζί με τους Coldplay βέβαια, Buena Vista. Βασίλης Γεωργίου στους ήχους, Nick Libbe επιλέγει τραγούδια. Κινηματογράφος και μία είδηση από τον κινηματογράφο για το ελληνικό box office, εκεί όπου η Οδύσσια ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Έγινε η εμπορικότερη ξενόγλωση ταινία της 20ετίας. Άλλη μια ταινία η οποία έτσι είχε σπάσει αυτό το ρεκόρ είναι η 300. Είχε κυκλοφορήσει αυτή η ταινία το 2007. Μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα για την Οδύσσια.

Σαντάνα και Σιλ, και αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων στις δημόσιες, στις δημοτικές, στις παιδικές βιβλιοθήκες. Υπάρχει μια έρευνα του ΟΣΔΕΛ, έχει πολύ έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία. Αποτυπώνουν και τη δυναμική του δημόσιου δανεισμού, αποτυπώνουν και τις αναγνωστικές προτιμήσεις του κοινού. Και όσον αφορά σε βιβλία και συγγραφείς, δεν θέλω να σας κουράσω με νούμερα. Όποιος μπει στον ΟΣΔΕΛ μπορεί να δει αναλυτικά τα στοιχεία. Αύριο θα έχουμε έτσι και μία κουβέντα πάνω σε αυτό, οπότε μπορούμε να δούμε τι ακριβώς ισχύει για την Ελλάδα και τους αναγνώστες. Όσον αφορά όμως τη λίστα με τα 50 βιβλία με τους περισσότερους δανεισμούς στην Ελλάδα, η Λένα Μαντά, η συγγραφέας, αποτελεί την πιο αγαπητή έτσι του αναγνωστικού κοινού στις βιβλιοθήκες. Στα 50 πρώτα είναι στις 5 πρώτες θέσεις της κατάταξης και έχει συνολικά 16 θέσεις μέσα στην 50, δηλαδή 16 από τα βιβλία στα 50 είναι της Λένας Μαντά και 38 βιβλία στα πρώτα 50 είναι των εκδόσεων Ψυχογιός. Όσον αφορά στους Έλληνες συγγραφείς με τους περισσότερους δανεισμούς στην Ελλάδα, πρωταγωνιστούν Ευγένιος Τριβιζάς, Λένα Μαντά, Ρένα Ρώση Ζαΐρη. Η Χρυσίδα Δημουλίδου είναι 10 έτσι η πρώτη που δίνει η λίστα αυτή που δίνει ο ΟΣΔΕΛ. Η Μαρία Τζιρίτα, η Πασχαλία Τραυλού, ο Γιάννης Καλπούζος, η Γιόλαντα Τζορώνη, η Γεωργιάδη, ο Μένιος Αγγελαρόπουλος, ο οποίος βέβαια είναι και συγγραφέας πλέον, μάλιστα τα Μαύρα Πουκάμισα θα κάνουν και πρεμιέρα στο Μέγκα που είναι από το βιβλίο του. Και η Σόφη Θεοδωρίδου συμπληρώνει τη δεκάδα. Είναι μια πολύ ωραία έτσι έρευνα με στοιχεία από τον ΟΣΔΕΛ. Αν μπείτε στο site θα τα βρείτε, αύριο θα τα συζητήσουμε και εδώ στον 984. Αυτή είναι η Eurythmics.

Έχουμε και εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου. Αυτή τη βδομάδα είναι σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο εδώ στην Αθήνα, στο Δίπυλον. Ξεκινάμε έργο του Περικλήμος Χολιδάκη, Αγγέλικα Νίκλη Σολομού, η Διάφανη. Σκηνοθετεί η Μαρίνα Βρόντι. Η ηθοποιία αφηγούνται τη ζωή της μητέρας του Διονύσιου Σολομού στην παράσταση αυτή. Αύριο κάνει η πρεμιέρα, αύριο παρουσιάζεται και ακολουθεί ακόμα ένα έργο από την Κύπρο. Είναι ένα έργο του Μιχάλη Παπαδόπουλου, το «Ποια Ευρώπη». Η σκηνοθεσία είναι του Νεοκλή Νεοκλέους, παρουσιάζεται στις 18.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή απολογία των δύο ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Σπύρου Χαλβατζή στο προαύλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων πίσω από το Πάρκο της Ελευθερίας. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το στενό Bab el-Mandeb. Η κατάσταση στο στρατηγικό στενό επιτάπητος στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τον Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ξεκίνησαν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές της 31ης Ιουλίου 2026, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του μετρό και τραμ και σήμερα 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο προχωράει η στασή. Λεπτομέρειες στο athina984.gr. Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, η μία της άλλης παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είναι ο Ρόμπι Ουίλιαμς. Αναζητούμε τι έχουμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε στην Αθήνα. Τι υπάρχει από παραστάσεις, τι υπάρχει από συναυλίες. Πάμε να συναντήσουμε μία κυρία που η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με μία παράσταση που κράτησε συντροφιά εδώ στην Αθήνα, στους Αθηναίους, στους επισκέπτες της πόλης. Η κυρία Ναταλία Δραγούμη είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Πώς ήταν αλήθεια αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα, στο Άλσος?
1: Από τα καλύτερα καλοκαίρια στην Αθήνα, όπως το είπατε. Ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το καλοκαίρι. Είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η παράσταση τελειώνει 3 Οκτωβρίου. Αρκετός κόσμος, επειδή κάναμε το σταμάτημα τον Αύγουστο, νομίζουν ότι έχουμε τελειώσει. Εξακολουθεί να τρέχει η παράσταση του αγοριού απέναντι. Είναι μια πολύ διασκεδαστική παράσταση, σαν να λέμε ένα θερινό σινεμαδάκι. Με ωραία τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, με μια πολύ ωραία πλοκή σαν παλιά ελληνική ταινία των Ρέπα Παπαθανασίου που έχουν κάνει και τη σκηνοθεσία. Με πολλούς πρωταγωνιστές, πολλά τραγούδια, χορούς, μπαλέτα, πολύ ωραία ορχήστρα, ό,τι καλύτερο.
0: Μια παράσταση έτσι με αγαπημένους ηθοποιούς, αυτό που είπατε κυρία Δραγούμη, για τα βράδια μας. Θα πάτε έως και αρχές Οκτώβρη, ο καιρός άλλωστε. Έως 3 λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ο καιρός από ό,τι μαθαίνουμε θα κρατήσει έτσι ωραία τα βράδια τα επόμενα.
1: Οπωσδήποτε όμως θα φέρετε ένα μπουφανάκι, γιατί ακόμα και με κάψωνα, ειλικρινά, εγώ δεν το περίμενα, που φοράω και ρούχα πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και εκεί, επειδή έχει δροσιά στο Άλσος, το χρειάζεσαι το, ακόμα και τότε το χρειάζεσαι το ζυπουνάκι. Οπότε τώρα που έχει λίγο πιο δροσιά, οπωσδήποτε το βράδυ, γιατί μπορεί να είναι λόγος να φύγει κάποιος και να χάσει ένα ωραίο θέαμα.
0: Ναι. Μιας και λέτε ότι φοράτε πολλά ρούχα, μιλήστε μας για το ρόλο σας. Τι κάνει αυτή η γυναίκα?
1: 15 ρούχα. 15 ρούχα. Και μερικές φορές θα κάνω και με μαγικό τρόπο και δεν καταλαβαίνω πως έχω το χρόνο να τα αλλάζω. Είμαι μια γυναίκα, ας πούμε, που φέρνει την Αμερική στην νησιώτικη Ελλάδα του 60, η οποία ήταν πάρα πολύ πίσω και πολύ σε σχέση με την Αμερική, πίσω με την καλή έννοια. Ήταν η Ελλάδα, ήταν ακόμα αθώα, αγνή, όχι εμβολιασμένη από τη Δύση και την Αμερική. Οι άνθρωποι, υπήρχε το φλερτ, ήταν ας πούμε μια μικρή κοινωνία έτσι πολύ, θα έλεγα, αυθεντική. Και εγώ φέρνω αυτό το στίγμα της Αμερικής. Το ξανθό μαλλί, το ξύπνιο μάτι με τους άντρες, τις επενδύσεις, το πιο σημαντικό, τις οικονομικές επενδύσεις, τα λεφτά, τα στρας, τα γκλίτερ, τα τακούνια, τους χορούς, το crazy girl, και κάνω άνω κάτω το νησί. Και έχει και πολλές ανατροπές.
0: Αυτό είναι το αγόριο απέναντι, με λίγα λόγια, γιατί η παράσταση πραγματικά επιφυλάσσει έτσι πολλά για εκείνους που θα έρθουν.
1: Ναι, αυτό έχει πολλές ανατροπές η παράσταση.
0: Ναι. Στο θέατρο Άλσος.
1: Ναι, στο θέατρο Άλσος. Αλλά αυτό το καλοκαίρι είχε πολλά πράγματα για μένα, όπως έκανα το «Ό,τι μένει ανθρώπινο» με το «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Εντελώς διαφορετικό και πραγματικά κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο.
1: Ιδιαίτερο, εναλλακτικό, ναι. Το οποίο είχε να κάνει με κάτι παρτιτούρες του πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου ήταν μουσικολόγος πολύ γνωστός στον χώρο του. Με πολλές μελέτες, βιβλία, ποίηματα και πολλά άλλα, και πάνω απ' όλα δάσκαλος. Αλλά ήταν η παράσταση σε σχέση με αυτό, το κάναμε στο Αρχαίο Δίον. Και τώρα από πέρσι έχουμε ξεκινήσει με τον Νίκο το Γρέγο, τη Σωτηρία Αγγέλου και τον μαέστρο μας τον Πέτρο Καπέλα και μια πολύ ωραία ορχήστρα, μια ορχήστρα με ρεμπέτικα, αλλά δεν είναι μόνο μια απλή ρεμπέτικη κομπανία, ας πούμε. Γιατί έχει ένα θεατρικό χαρακτήρα, καθότι εγώ έχω αναλάβει και το στήσιμο, τη σκηνοθεσία θα έλεγα, αλλά και τα κείμενα, τις ιστορίες ανάμεσα στα τραγούδια. Όπου υπάρχουν κάποια ποίηματα, υπάρχουν κάποιες ιστορίες για κάποια τραγούδια, υπάρχουν κάποια αποσπάσματα του Χατζηδάκη από μια διάλεξη που έκανε, τη γνωστή διάλεξη που έκανε για το ρεμπέτικο, και γενικά υπάρχει μια, ας πούμε, ιστορία του ρεμπέτικου από τότε μέχρι μέχρι την πορεία του, τέλος πάντων.
0: Μια παράσταση και... την οποία πότε βλέπουμε, κυρία Δραγούμα, έχετε και απόψε, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σήμερα έχουμε στο Περιστέρι.
0: Στο Περιστέρι, ναι.
1: Ναι, έχετε μπροστά, θα σας πω τώρα.
0: Βλέπω ότι 20 έχετε στους Αγίους Αναργύρους, 20 Σεπτέμβρη, ναι. 23 ναι. στην Παιανία, 27 ναι. στο Κερατσίνι, να τα λέμε όποιοι μας ακούν έτσι, να σημειώνουν και τις γειτονιές που βρίσκονται κοντά τους, 28 ναι. στο Ήλιον και πάτε και ναι. Οκτώβρη.
1: Ναι, έχουμε και κάτι τον Οκτώβριο.
0: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, 12 Οκτωβρίου διαβάζω.
1: Ναι. Σωστά.
0: Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο, αυτά έχω εγώ.
1: Σωστά.
0: Εσείς σίγουρα παραπάνω.
1: Από τη φετινή σεζόν την ξεκινήσαμε από τη Φρυνίχου στο Θέατρο Τέχνης, του Θέατρου Τέχνης, σε έναν μουσικό Μάιο, που, στα πλαίσια ενός μουσικού Μαΐου που οργάνωσε το Θέατρο Τέχνης, και ήταν σε εσωτερικό χώρο που ήταν, ξέρετε, κάπως διαφορετικό. Και γενικά είναι μια παράσταση που είναι παρεΐστικη, έρχεται ο κόσμος να ακούσει πολύ ωραία τραγούδια και γνωστά, όπου ξέρουν και τα λόγια γιατί σιγοτραγουδούν, και είναι μια γλυκιά βραδιά, θα έλεγα, με τραγούδια και με κάποιες ιστοριούλες. Μην φανταστείτε ότι είναι διαλέξεις ανάμεσα και δεν είναι φιλολογική βραδιά με την ιστορία της μουσικής. Είναι βασικά τραγούδια με κάποιες μικρές ιστοριούλες που λέω εγώ.
0: Από το Crazy Girl στο ρεμπέτικο, κυρία Δραγούμη.
1: Ακριβώς,
0: αυτό το,
1: αυτό το φθινόπωρο. Στο ρεμπέτικο, ναι. Από το Μπλέσσα πίσω στο ρεμπέτικο.
0: Από τη μία λοιπόν το χωριό απέναντι στο θέατρο Άλσος.
1: Στο Άλσος τραγουδάω κιόλας. Τραγουδάω τρία τραγούδια του Μπλέσσα. Ενώ στο ρεμπέτικο τραγουδάνε οι άλλοι που σας είπα.
0: Εναρχή ρεμπέτικο απόψε λοιπόν στο Περιστέρι και στις 20 στους Αγίους Αναργύρους. Τα υπόλοιπα μπορεί.
1: Οπωσδήποτε, Μπουφανάκι, πάλι θα το πω, ως μαμά. Όχι, γιατί το έχουμε πάθει, την έχουμε ναι, πάθει. Ναι. Να μην μπορεί να σταθεί ο κόσμος στο κρύο και εγώ. Θα πάρω μέχρι και εγώ, παρόλο που φοράω κουστούμι εποχής, θα πάρω κάτι από πάνω που ακόμα και να μην ταιριάζει.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι κάτι που ίσως δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζουμε ότι είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Μην επεκταθούμε στα του χειμώνα.
1: Όχι, μόνο ότι κάνω πρόβες. Δεν μπορώ να μην το πω.
0: Ωραία.
1: Ότι θα είναι σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη,
0: ναι,
1: στο Θέατρο
0: είναι
1: Βρετάνια.
0: Σπουδαίο. Άντε πείτε τα τώρα αφού τα αρχίσατε.
1: Ωραία, να πω. Δεν μπορώ να μην το πω.
0: Ναι.
1: Ότι θα είμαι την ιδέα της χρονιάς. Εν τω μεταξύ τελειώνω 3 Οκτωβρίου, τελειώνω το Άλσος, 8 Οκτωβρίου.
0: 8 αρχίζεται, ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ αστεία φάρσα, με όλη την έννοια της φάρσας, της παλιάς γαλλικής φάρσας, όπως λέμε Φεϊντό, όπως να πούμε το Φεϊντό ή το Λαμπίς, αλλά είναι σύμφωνη. Το έργο είναι γραμμένο τώρα, αλλά έχει αυτή τη φόρμα που λέμε πόρτα κλείνει, πόρτα ανοίγει, άλλα μιλάμε μαζί, αλλά άλλα εννοούμε.
0: Άλλα καταλαβαίνουμε.
1: Άλλος νομίζουμε ότι είναι μια που, εντάξει, κάνουμε πρόβες, θεωρώ ότι άμα πετύχει θα είναι πάρα πολύ αστεία.
0: Εκεί είσαστε και τέσσερις ηθοποιοί που είμαστε πολύ αγαπημένοι.
1: Ακριβώς, είμαστε ο Άιξος Σακελαρίου, η Σοφία Δογιατζάκη και ο Θανάσο Κουλαμπάς.
0: Και η Ναταλία Δραγούμη.
1: Και εγώ, ναι. Συνοθεσία είναι του Κωνσταντίνου, και επίσης θα κάνω και μία, ας τα πω του χειμώνα τώρα, μία χριστουγεννιάτικη σταχτοπούτα, που είναι αυτές οι μεγάλες παραγωγές, τα musical που είναι χριστουγεννιάτικα για όλη την οικογένεια.
0: Τι ωραίο.
1: Μόνο αυτό μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά σίγουρα δεν θα κάνω τη σταθοπούτα.
0: Για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, κυρία Δραγούμη.
1: Ναι.
0: Ναταλία Δραγούμη, Εναρχή ρεμπέτικο, οι παραστάσεις που αν πει κάποιος στο διαδίκτυο μπορεί να βρει έτσι μία γειτονιά που να είναι κοντά του και να απολαύσει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια. Και εσάς στη σκηνή με τα κείμενα και τις ιστορίες τις οποίες λέτε ενδιάμεσα. Και βέβαια του Αγοριού απέναντι, Θέατρο Άλσος, έως 3 Οκτώβρη. Ναταλία Δραγούμη, ευχαριστώ.
1: Να τονίσω ότι το Άλσος είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Όποιος θέλει στο Μορ μπαίνει, κλείνει εισιτήρια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια και καλό χειμώνα, δεν ξέρω να πω, σε εσάς και ό,τι
0: θέλετε.
1: Κάνετε. Και σε όλους τους ακροατές, να σταματήσει να έχουμε μόνο καλά νέα.
0: Ναι, μόνο.
1: Να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.

Ασθενή Μίνα και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζει στην Αθήνα τέσσερις παραγωγές, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Φεστιβάλ Φιλίππων, γίνονται σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Στις 18 την Παρασκευή, για ένα τρίμερο, θα κάνουν πρεμιέρα εδώ στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής «Ο σεισμός στη Χιλή» του Κλάις. Τη σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Σταυρόπουλου. Βλέπει τη ζωή ενός φυλακισμένου, καταδικασμένου σε θάνατο, να ανατρέπεται αναπάντεχα. Και υπάρχουν και οι μεσοτυχίες ή μικρή προσευχή. Είναι τη Εύα Οικονόμου Βαμβακά. Είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό έργο. Μας φέρνει έτσι αντιμέτωπους με το μέσα μας. Διπεθέ Καβάλας, Φεστιβάλ Φιλίππων, έρχονται Αθήνα. Εθνική Λυρική Σκηνή από Παρασκευή για ένα τριήμερο.

Διονύσης Τσακνής, Κάτσι Μιχαίη. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Μετά τις 6 μαζί μας Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωίδης. Φινάλε με ένα τραγούδι έτσι πολύ αγαπημένο. Ένα τραγούδι και για εκείνους που δεν γνωρίζουν τον καλλιτέχνη και τα κομμάτια του.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγους των ιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ισόβιας κάθειρξης. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους, προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιτάπητος η κατάσταση στο στρατηγικό στενό. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και οι υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Τις έντονες αντιδράσεις αρκετών πολιτικών κομμάτων προκάλεσε η προαναγγελία δημιουργίας νέου ισχυρού εθνικού κόμματος του αποφυλακισμένου Ηλία Κασιδιάρη. Ο Άριος Πάγος με αποφάσεις του έχει κρίνει ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία ούτε τυπική ενός κόμματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκλητικά είναι τα κροκοδίλια δάκρυα των κομμάτων του συστήματος που τάχαν ησυχούν και αγωνιούν με αυτή την εξέλιξη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Χαρακτηριστικά βλασφημίας αποκτά η αποφυλάκηση Κασιδιάρη τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, ανέφερε μιλώντας στη Βουλή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Αλλάζουμε θέμα. Προσωπική χαρακτηρίζει Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα, ο οποίος μιλώντας στην Αυτεμπορική TV τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα. Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο κ. Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντας καλύτερα να ρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα. Απόλυτα ικανοποιημένος με την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς να τερματίσει οριστικά την έρευνα, εμφανίζεται ο ιδρυτής της Intellexa Tal Dilian σε αποκλειστική δήλωσή του στον Αλφα Κύπρου. Η νέα τοποθέτηση του Ισραηλινού επιχειρηματία θεωρείται έμεση απάντηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο οποίος απέκλεισε την πιθανότητα διαλόγου λέγοντας «Δεν έχω πρόθεση να μπω σε τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος». Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου αποφάσισε η Ολομαλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνοντας το πράσινο φως στις αρμόδιες ελληνικές αρχές να συνεχίσουν την ποινική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά καταγγελίες περιπλαστών ή εικονικών υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη της Φωνής της Λογικής. Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του μετρό και τραμ και σήμερα 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμα Στάδιο, προχωράει η στασή. Λεπτομέρειες στο αθήνα984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Στην Τουρκία, οι αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας στη συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Τόνισαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζηιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: 84.

0: Ναι, χαμογελάει ο ήλιος.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι ο καιρός ακόμα. Νομίζω ότι είναι, έχει λίγο, θυμίζει ακόμα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι τώρα όπου, λίγο πριν τελείωσε το καλοκαίρι, υπάρχει μια κουφόβραση, δεν είναι ακόμα κανονικό φθινόπωρο.
0: Διαφορετικός ο συναισθηματικός
1: να μας προειδεάζει, κόσμος. Να μας προειδεάζει για χειμώνα δηλαδή ακόμα.
0: Καλά, η μελαγχολία δεν συνδέεται με το χειμώνα απαραίτητα. Συνδέεται μόνο με την ψυχολογική διάθεση των ανθρώπων.
1: Ναι, και ούτως ή άλλως η μελαγχολία συνδέεται πολύ συχνά με την άνοιξη. Όπως ξέρουμε, διότι υπάρχει...
0: αυτή η αναγέννηση, ο τοκετός.
1: Όχι, υπάρχει η αιρινή κατάθλιψη, η οποία είναι, πώς να σου πω, αρκετά διαδεδομένη και αναγνωρισμένη.
0: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς ο καιρός επηρεάζει τη διάθεσή μας. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που δεν το είχα για πρώτο, από μόνο του μπήκε πρώτο, δεν ξέρω πώς, στο σύστημα. Αλλά δεν είναι ατέριαστο. Είναι ο Chris Rea, αναγνωρίσιμη η φωνή του, από το 1987. Ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτό το άλμπουμ.
1: Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Ο Βασίλης Γεωργίου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου και η Λίλιαν Ξύλου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100 η Πέμη Παναγωπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber με μηνύματα στο 6948-984-984. Η επικαιρότητα εξακολουθεί βεβαίως να κυριαρχείται από την υπόθεση Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί βρίσκονται στον ανακριτή και καταθέτουν και θα πάει μέχρι πολύ αργά κατά πάσα πιθανότητα αυτή η ιστορία. Οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι όλο και περισσότερες, αλλά καλό είναι να είμαστε αρκετά συγκρατημένοι, έτσι, γιατί ακούς διαφόρους να περιγράφουν τις λεπτομέρειες σαν να ήταν μπροστά, έτσι. Είναι ένα δύσκολο ανακριτικό έργο αυτό, το οποίο θα το φέρουν εις πέρας, φαντάζομαι, οι ανακριτικές αρχές. Η ώρα, πότε ήρθε, πότε πήγε, ποιος ήταν μέσα, γιατί άργησε το ένα, γιατί άργησε το άλλο. Είναι, η γενική εικόνα είναι ότι ό,τι μπορούσε να είναι λάθος σε αυτή την ιστορία, είναι λάθος, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί δικαστικά.
0: Υπάρχει ακόμα και αλληλογραφία με πανεπιστήμιο στο οποίο έχει πάει γιατρός ή που έχει εμφανίσει ως πτυχίο ένα πανεπιστήμιο της Χαβάης. Υπάρχει σχετική αλληλογραφία, δημοσιογραφική έρευνα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, το τι δίνει, τι πτυχία είναι, αναγνωρισμένα κλπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι η έρευνα η δημοσιογραφική... πάει και σε άλλους τομείς.
1: Και νομίζω ότι
0: που έχουν μεν συνάφη, αλλά που δεν αφορούν στα πραγματικά περιστατικά.
1: Είναι ιδιαίτερα δύσκολο το ανακριτικό έργο, το έργο του ανακριτού ή της ανακρίτριας. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το συναισθηματικό βάρος το οποίο έρχεται μαζί με αυτή την ιστορία. Οι κατηγορούμενοι είναι κατηγορούμενοι, δεν υπάρχει εμφόλια, και κατηγορούμενοι για σοβαρό αδίκημα, έχουν ήδη δικαστεί στην κοινή γνώμη και σε κάποια μίντια, δεν λέω σε όλα, αλλά και στα μίντια, και είναι δύσκολη η δουλειά της ανακρίτριας ή του ανακριτού να αποφύγει αυτόν τον επηρεασμό, να μην επιτρέψει μάλλον σε αυτό το γενικότερο κλίμα να επηρεάσει την κρίση της ή την κρίση του.
0: Περισσότερο νομίζω αυτό θα έχει επίδραση στην δίκη, όταν γίνει δίκη και εφόσον γίνει δίκη γι' αυτό το γεγονός. Ο ανακριτής νομίζω είναι πιο αποστασιοποιημένος, δεν ξέρω. Επειδή κοιτάζει τα πραγματικά περιστατικά, δηλαδή αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, η αλήθεια.
1: Πάντως πάνε, το πιθανότερο είναι ότι πάνε για προφυλάκηση οι δύο γιατροί, το ζεύγος των ιατρών. Είχαμε βέβαια και συνεχίζουμε να έχουμε πολιτική επικαιρότητα παράλληλα. Η πολιτική επικαιρότητα έχει να κάνει με τον απόϊχο της ΔΕΘ, των επισκέψεων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχει να κάνει και με διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες. Όπως ας πούμε, το ένα το συζητήσαμε χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε μια εκτός πολιτικής γραμμής της Νέας Δημοκρατίας άποψη σχετικά με το επίδομα ανεργίας και την διάρκεια χορήγησής του. Επέμεινε σήμερα, άρα δεν είναι εντελώς αθώο το περιστατικό. Δεν είναι ότι έρθει, έτσι του κατέβηκε, βγήκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης.

0: και είπε μια χαρά ιδέα είναι αυτή, δεν είμαστε κομμουνιστές εμείς. Τα έχει λίγο μπερδεμένα στο μυαλό του. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Και είχαμε και όμως και ένα περιστατικό μέσα στο Πασόκ. Ο βουλευτής του Πασόκ, Απόστολος Πάνας, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας του κόμματός του, του Πασόκ, με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον αυτό έρθει πρώτο κόμμα. Δηλαδή, καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές, γίνεται το πεδίο κάπως, πώς να το πω, ναρκοπαίδιο, γιατί οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές, ακόμη και οι υπουργοί, έχουν στο μυαλό τους την επανεκλογή τους, έτσι. Ή στην περίπτωση του Παύλου Μαρινάκη, πήγα να πω Βαγγέλη Μαρινάκη, τέλος πάντων, στην περίπτωση του Παύλου Μαρινάκη, την εκλογή του, έτσι, και την πρώτη εκλογή του στην περιφέρεια, στην Β' Αθηνών, την πρώην Β' Αθηνών, στα Βόρεια, όπου είναι αντιπαλός του βεβαίως και η αρμόδια υπουργός εργασίας, η οποία η κυρία Νίκη Κεραμέσου βγήκε, τον διέψευσε κτλ. Για όσους αρέσκονται στη μικροπολιτική, θα είναι ωραία περίοδος. Αναρωτιέμαι αν είναι ωραία περίοδος για τους πολιτικούς αναλυτές και τους δημοσκόπους, και γι' αυτό μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Τράπαλη. Προσπαθήσαμε χτες να μιλήσουμε, αλλά κάτι έτυχε και τον χάσαμε. Είναι πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής των ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, και από ό,τι φαίνεται, επειδή χθες για κάποιους λόγους τα σήματα δεν ξέρω, δεν είναι να μας βοηθήσανε, σήμερα πάντως η επικαιρότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται. Οπότε,
0: εσείς τι καταλαβαίνετε, ανέφερα τώρα με αφορμή τους ισχυρισμούς, μάλλον τη θέση, αυτή την πρωτοβουλία του Παύλου Μαρινάκη, αλλά και όσα είπε ο Απόστολος Πάνας.
1: Τον οποίο εγώ δεν γνώριζα, δηλαδή με δίνει μια ευκαιρία να τον γνωρίσουμε.
0: Πώς δουλεύει, ναι, ότι όλα αυτά εντάσσονται σε μια προεκλογική δραστηριότητα. Να, η συνάδελφος Έλληνα Χατζιωάννου δεν είχε ακουστά τον Απόστολο Πάνα, τώρα τον εγνώρισε. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κύριου Μαρινάκη, πρέπει να είμαστε, γιατί είπατε για τις εκλογές του Βόρειου τομέα. Ο Βόρειος τομέας είναι ο κατεξοχήν τομέας των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έχει δύο πολύ βαριά χαρτιά, έτσι. Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτοί οι δύο θα παλέψουν για την πρώτη θέση. Και για τη δεύτερη, λογικά, η Κεραμέως με τον Μαρινάκη, λογικά, για τη δεύτερη. Γι' αυτό εμένα πάνε...
2: Για την τρίτη.
0: Για την τρίτη, με συγχωρείτε, ναι, για την τρίτη θέση, ναι.
2: Είναι ακόμα και άλλη, είναι ο κύριος Κερίδης. Είναι γενικά μια δυνατή περιφέρεια που έχει αρκετούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Παχανάσης, για παράδειγμα, ήταν που έχει τελέσει. Γενικά έχουμε πάρα πολλούς. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που είπατε.
1: Και αρκετούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι από τις καλές περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας. Για να το πούμε διαφορετικά, όσο ποσοστό και αν πάρει η Νέα Δημοκρατία, σε κάθε περίπτωση θα είναι από τα ψηλά της. Δηλαδή σίγουρα στην Αττική φαίνεται να είναι το ψηλότερο δυνατό προσδοκόμενο ποσοστό.
0: Εκεί και στην πρώτη Αθηνών. Στα δυτικά είναι χαμηλά, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, και είναι απόλυτα λογικό αυτό. Δηλαδή αν τη χωρίζαμε την παλιά Β' Αθήνας, δηλαδή Βόρειος, Νότιος, Δυτικός, η σειρά είναι ακριβώς όπως σας είπα, με το Νότιο πιο κοντινά στο Βόρειο τομέα παρά στα Δυτικά, που προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα ήταν από τα χαμηλά της. Και είναι απόλυτα λογικό, δηλαδή ακόμα και τελευταία φορά που βγήκε πρώτη, με τόσο μεγάλες διαφορές, είχε πάρει, νομίζω, αν δεν κάνω γύρω στο 35%. Προφανώς κάτω από το ποσοστό το πανελλαδικό. Ενώ ας πούμε στο Βόρειο είχε πάρει πολύ παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι η ΔΕΘ αυτό ανέδειξε. Είναι ξεκάθαρο. Τελείωσε η ΔΕΘ. Τελείωσαν τουλάχιστον όσον αφορά τα τρία κόμματα. Δηλαδή την ΕΛΑΣ που δεν έκανε ακριβώς παρουσία στη ΔΕΘ. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι εκεί ο κ. Τσίπρας μίλησε δύο φορές ξεχωριστά. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη και να έχουμε και μια ολοκληρωμένη πρώτη δημοσκοπική εικόνα, αφού έχουν τελειώσει όλοι.
0: Σε κάθε μέχρι περίπτωση... να έχετε αυτή την εικόνα την επιστημονική, διαισθητικά θα λέγατε ότι από όσα έγιναν στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι στιγμής, και τα βασικά έγιναν, δηλαδή τα τρία μεγάλα κόμματα έτσι όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, έκαναν ό,τι είχαν να κάνουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα λέγατε ότι από όσα έχουν γίνει, υπάρχουν κάποια τα οποία οδηγούν στο να κινηθεί κάπως η βελόνα?
2: Νομίζω ότι η ΔΕΘ γενικά δεν ανατρέπει τάσεις. Και νομίζω δεν είναι μόνο αυτό. Ιστορικά απλά τις κάνει καθαρότερες, επιβεβαιώνει το τι συμβαίνει μέχρι στιγμής. Πολύ δύσκολα θα είχαμε κάποια αλλαγή τάσης τώρα. Το μοναδικό το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι πάντα όταν έχουμε ΔΕΘ, η μηδιακή αποτύπωση είναι μακράν η πιο ισχυρή από κάθε άλλη περίοδο. Δηλαδή μας θυμίζει προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά εννοούμε ότι αν για παράδειγμα η ερθογραφία είναι συνολικά, λέμε ένα νούμερο α, όταν υπάρχει ΔΕΘ είναι 3α, πολλές φορές και 4α. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι αυξημένο το ενδιαφέρον των πολιτών να δούνε...
0: Είναι αυξημένη, αυξημένη προσφορά. Το αν είναι αυξημένη ζήτηση δεν το πολύ ξέρουμε, αλλά είναι λογικά...
2: Είναι αυξημένη αρθογραφία, άρα εκ των πραγμάτων μπορούν οι πολίτες να δούνε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άμεσα στοιχεία και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δουν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, αλλά αν οι παροχές τις οποίες εξαγγέλει εκάστοτε η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση εξήγηλε, μια που βρισκόμαστε και σε προεκλογικό έτος ούτως ή άλλως, εξήγηλε κάποιες παροχές. Αν αυτές, όπως λέτε, δεν έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα ή στις τάσεις του εκλογικού σώματος, τότε γιατί κάνουν τον κόπο να ασχολούνται τόσο πολύ?
2: Γιατί υπάρχει ένας χρονικός μεταβολισμός ο οποίος έχει άμεση σχέση με το τι λέει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε σε ένα χρονικό διάστημα α το τι θα αποδώσει, το τι θα κόψει, τι θα αναειδεύει. Ξαναλέμε όμως ότι αυτό θα είναι μια πολύ μικρή διαφοροποίηση εάν υπάρξει στο κομμάτι των γενικότερων τάσεων. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις θέσεις, όσον αφορά τους χώρους πιθανά, δηλαδή είτε τον φιλελεύθερο χώρο που εκφράζεται από όφια από τη Νέα Δημοκρατία, είτε τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που εκφράζεται από τα κόμματα της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ και κάποια πιο μικρά, είτε αντίστοιχα, γιατί περιμένουμε να τελειώσει και ολοκληρωμένα η ΔΕΘ, την αυξανόμενη τάση που υπάρχει δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι έχουμε καλή σεζόν, καλή προεκλογική σεζόν. Επειδή είπατε στην αρχή κατά πόσο να σημαίνει
0: καλή, τι θα βρει κύριε Τράπαλη, καλή για εσάς που κάνετε αυτή τη δουλειά, καλή για τους πολίτες, καλή για τους υποψηφίους.
2: Σίγουρα είναι η αρχή μιας πολύ μακράς προεκλογικής περίοδου. Κανείς δεν ξέρει το τέρμα της, δεν ξέρει πότε θα είναι ήταν οι εκλογές. Ήδη είχαμε μπει με όρους προεκλογικής περίοδου, ακόμα και οι δηλώσεις του κ. Μαρινάκη έχουν άμεση σχέση με την προεκλογική περίοδο, γιατί χωρίς να κρίνουμε σε πρώτη φάση το τι είπε, ήταν σίγουρα μια διαφοροποίηση σε σχέση με τον ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου, και πιο πολύ είδαμε έναν υποψήφιο βουλευτή του Βορείου Τομέα, ο οποίος προφανώς έχει μια άποψη και μπορεί να την πει, παρά την θέση που θα μπορούσε επίσημα να εκφράσει η Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι ότι αν συνδυάσουμε και τα δύο θέματα, μπορούμε να πούμε ότι σε πολύ σκληρές εποχές που θα είναι δύσκολη η εκλογή τόσων πολλών βουλευτών από ένα κόμμα, δηλαδή αυτό που είδαμε την προηγούμενη εκλογική διαδικασία νομίζω δεν θα ξαναγίνει, έχει σημασία και η εκλογή προφανώς, αλλά και η θέση. Γιατί η θέση μπορεί να παίξει ρόλο στην όποια επόμενη μέρα του κόμματος Νέα Δημοκρατίας, για παράδειγμα, και προφανώς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά μιλάμε κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία που έχει πάρα πολύ κόσμο, και το λογικό είναι, εάν τα ποσοστά αυτά επιβεβαιωθούν και στην κάλπη τα σημερινά, ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον το 1/5 των βουλευτών, μπορεί και παραπάνω, γιατί θα έχουμε και νέους βουλευτές, δεν θα επανεκλέγουν.
0: Ναι, απλώς τώρα, επειδή λέτε για τη θέση και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, εμείς οι πολίτες καλούμεθα να καταλάβουμε ποια είναι η θέση. Είναι η θέση αυτή που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έστω όχι με την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου, την οποία ο αντιπρόεδρος του κόμματος Άδωνης Γεωργιάδης επικροτεί, την διατύπωση της οποίας ο Πρωθυπουργός επιτρέπει, ή είναι η θέση του κόμματος, η θέση της αρμόδιας υπουργού, η οποία βγήκε ανοιχτά και είπε στον ανθυποψήφιό της ότι κοίτα να δεις, μπορεί να είσαι νομικός, αλλά εδώ πέρα είσαι εντελώς φάουλ, διότι αυτό δεν είναι ασφαλιστικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό επίδομα. Ως εκ τούτου δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εμείς στην πραγματικότητα δοκιμές γίνονται, έτσι.
1: Να το προχωρήσω λίγο περισσότερο. Αν ο κύριος Μαρινάκης κατέβαινε στο δυτικό τομέα, θα έκανε μια τέτοια δήλωση?
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες.
2: Σωστό αυτό. Μια σωστή παρατήρηση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με εικασίες, με τίποτα.
1: Προφανώς.
2: Αλλά θα απαντήσουμε με βάση το δεδομένο ότι ο κύριος Μαρινάκης κατεβαίνει στο βόρειο τομέα. Άρα κατεβαίνει σε έναν προνομιακό τομέα για τη Νέα Δημοκρατία. με τελείως διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά από τον δυτικό τομέα. Δηλαδή ειδικά ο βόρειος και ο δυτικός τομέας νομίζω είναι εντός Αττικής η πιο, αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ιδεολογικό βαρόμετρο, ο ένας είναι σαφώς προς το πιο συντηρητικό δεξιό κοινό, το πιο φιλελεύθερο, καθένας μπορεί να το ορίσει με όποιον άξονα θέλει. Στον αντίποδα είναι ο δυτικός τομέας. Ακόμα δηλαδή και από τις έρευνες τις οποίες κάνουμε βλέπουμε ότι στο δυτικό τομέα είναι από τις λίγες περιοχές Αττικής που οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως κεντροαριστεροί είναι σαφώς παραπάνω από τους υπόλοιπους, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει ανατροπή, γιατί όπως έχουμε δει υπάρχει μια πολυδιάσπαση της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ενώ στον βόρειο τομέα υπάρχει ακριβώς η αντίθετη ανάγνωση, όπου βλέπουμε τους αυτοπροσδιοριζόμενους ως κέντρο δεξιούς να είναι πολύ παραπάνω.
0: Νομίζω... Το Πασόκ πώς το βλέπετε μετά τη ΔΕΘ?
2: Αυτό είναι, απλά είναι διαφορετικό σε αυτό ότι λέγαμε. Νομίζω ότι το Πασόκ προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, να βρει, να τονίσει το πρόγραμμά του που φαίνεται κατά το ίδιο ότι είναι το σημαντικότερο όπλο του σε αυτή την προεκλογική διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει. Το ζήτημα είναι αν αυτό φτάνει, γιατί με όλες τις μελέτες οποίες κάνουμε και εμείς και προφανώς και οι υπόλοιπες εταιρείες, θα δούμε ότι το πρόγραμμα, και αν θέλετε προσωπική άποψη, και δυστυχώς είναι αυτό το οποίο επιλέγουν οι πολίτες πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλα ζητήματα, σε σχέση με την υπερψήφιση ή καταψήφιση κυβέρνηση κατά τα δικά τους κριτήρια, σε σχέση με το πρόσωπο του επικεφαλής για παράδειγμα, ή τις προσωπικές σχέσεις με διάφορους υποψηφίους. Και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προβάλλει αυτό ως κυρίαρχο, ανεξάρτητα αν κάποιος το κρίνει θετικά, αρνητικά κ.ο.κ. Αλλά το ζήτημα είναι, για να μπορέσει να περάσει το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη φάση, πρέπει να δείξει πώς είναι ικανό να το εφαρμόσει. Ότι έχει τους ανθρώπους, να πείσει βασικά ότι έχει τους ανθρώπους, οι οποίοι την επόμενη μέρα μπορεί να είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν τη χώρα. Αυτό το οποίο βλέπαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν το 2009, που το ένα ή το άλλο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, πάλευαν σε αυτό το κομμάτι, αφού είχαν λυμμένα όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα ότι το 2015 κέρδισε ο Τσίπρας, επειδή το πρόγραμμά του συμπυκνωνόταν σε μία φράση. Γιατί νομίζω έτσι πολύ γενικά αντιλαμβάνεται ο μέσος ψηφοφόρος, το εκλογικό σώμα, τα προγράμματα. Δεν κάθεται κανείς να διαβάσει 70 σελίδες πρόγραμμα ή 100 σελίδες πρόγραμμα. Ποιο είναι λοιπόν η βασική συνισταμένη του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015? Θα τελειώσω τα μνημόνια. Το 2019 το βασικό νόημα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας ήταν θα μειώσω τους φόρους. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το βασικό θα ήταν ενδεχομένως θα αντιμετωπίσω την ακρίβεια, και δεν βλέπω κάποιο κόμμα να έχει μια πιστική να μπορεί να το ισχυριστεί αυτό το πράγμα πιστικά.
2: Γι' αυτό και δεν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει ξεχωρίσει από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Από την άλλη μεριά, και το 2015 και το 2019, ενώ έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, μπορούμε να πούμε ότι η ΔΕΘ ήρθε απλά να επιβεβαιώσει τις στάσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα ήταν καθαρά πρώτος, ενώ ξεκίναγε ο Σεπτέμβρης του 2015. Αντίστοιχα, η Νέα Δημοκρατία από τις πρώτες μέρες εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε πάρει κεφάλι. Δηλαδή, η ΔΕΘ ουσιαστικά απλά ερχόταν να επιβεβαιώσει την κυριαρχία το 2015 του Αλέξη Τσίπρα και του, το 2014 συγγνώμη ακριβώς, του Αλέξη Τσίπρα και το 2019 του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι είπαν εκεί πέρα ήταν αυτό το οποίο άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα. Όπως για παράδειγμα πούμε και άλλες ΔΕΘ. Δηλαδή και πιο πριν του Γιώργου Παπανδρέου για παράδειγμα, πιο πριν του Κώστα Καραμαλή.
0: Μην το πείτε τώρα του Γιώργου Παπανδρέου, αφήστε το. Ναι. Το ξέρουμε όλοι. Και έχει γυρίσει εναντίον του, γι' αυτό λέω μην το πείτε. Έτσι, το λεφτά υπάρχουν, χρησιμοποιείται πλέον ως κωδικός εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι δεν είναι?
2: Το οποίο φυσικά, άμα δούμε όλη τη φράση, ήταν κυρίως ένα επικοινωνιακό λάθος. Και εδώ μπορούμε να σταθούμε και επαγγελματικά και να πούμε πολλές φορές ότι μπορεί κάποιος να θέλει να εκφράσει το οτιδήποτε, αλλά πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τα λόγια του, γιατί μιλάμε πλέον για μια εποχή που και η κάθε φράση μετράει. Πόσο δε μάλλον ενός υποψηφίου πρωθυπουργού. Η φράση του κ. Παπανδρέου είναι δεδομένη, την θυμόμαστε όλοι. Απλά επειδή εκφράστηκε τόσο, δεν θα λέγαμε ακραία, αλλά θα λέγαμε
0: επιγραμματικά
2: αυτή η φράση, ακριβώς χάθηκε όλο το υπόλοιπο νόημα.
1: Και κλείνοντας, απλώς να πω ότι ο κύριος Τσίπρας το 19 είχε έναν μόνον εχθρό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν εκείνος έλεγε τι θα κάνει για τη χώρα. Και δεν ξέρω αν αυτό του στήχησε. Δηλαδή είχε επιλέξει μια προσωπική επίθεση χωρίς να μιλάει για τα υπόλοιπα.
0: Ενώ το Πασόκ τώρα αναγκαστικά κάνει διμέτωπο. Ναι. Έτσι. Κύριε Τράπολη,
2: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τράπολη.
2: Καλό
0: σας απόγευμα. Ο Γιώργος Τράπαλης είναι πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Και έχουμε και κάποια σχόλια από ακροατές, ένα εκ των οποίων θα σας πω με την αδειά σου, Έλενα, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, με την Άνση Αγγελοπούλου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή απολογία του ζεύγους των ιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο ιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των φιλοειρανών αντερτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το στενό Bab el-Mandeb. Η κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό επιτάπητο στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνει την ψηφιοποίηση εγγράφων κοινωνικής ασφάλισης, την απλούστευση της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας μετρό και τραμ και σήμερα 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Λεπτομέρειες στο athena984.gr. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν σήμερα Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολλανδία σχετικά με λογισμικό υποκλοπής, το οποίο όπως ισχυρίζονται χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος. Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, προβλέπονται για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

0: Η ώρα είναι 36, πάει 37 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Radio City. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Γεωργίου. Στην δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Και στα μικρόφωνα του σταθμού η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης. Ακούσαμε λοιπόν και τον Πεπίνο Ντικάπρη τελικά από το... αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Σεπτέμβρη. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Μελαγχολία επέλεξε την επιλογή, την έκανε η Έλενα. Η Έλενα Χατζιωάννου λοιπόν επέλεξε να παίξει σήμερα. Είναι αρκετά μελαγχολική ώστε να επιλέξει να παίξει σήμερα τον Πεπίνο Ντικάπρη και το Μελαγχολία.
1: Είναι μελαγχολική μέρα, όχι εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, ένας ακροατής, είπα πριν ότι επειδή κάναμε αυτή την πολιτική κουβέντα με τον Γιώργο Τράπαλη από την Good Affairs και συζητήσαμε εκτεταμένα για τις παρεκκλήσεις από την κεντρική γραμμή και τις διάφορες δοκιμές που γίνονται με αφορμή την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, πρόταση την οποία την υπέβαλε όχι με την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά ως προσωπική άποψη. Είπαμε ότι αυτά είναι τώρα, αφού πάμε προς τις κάλπες, αρχίζουν τα μαχαιρώματα, έτσι. Και είπε η Έλενα ότι αναρωτιέται αν, ποια είναι η πρόταση. Η πρόταση είναι να κόβεται το επίδομα ανεργίας στο δεύτερο μήνα και όχι να μην προχωράει παραπέρα στον τρίτο.
1: Και τον στήριξε και ο Βορύδης, έτσι.
0: Ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης. Αυτό το έχω χάσει.
1: Είδες.
0: Λοιπόν, και συζητήσαμε... Το λέω για όσους τώρα συντονίστηκαν. Συζητήσαμε για το γεγονός ότι ο κ. Μαρινάκης είναι υποψήφιος στα βόρεια της Αθήνας, στη βόρεια περιφέρεια της Αθήνας, που είναι μια περιφέρεια εξαιρετικά ευνοϊκή για την Νέα Δημοκρατία. Και είπε η Έλενα Χατζιωάννου, πολύ εύστοχα κατά την άποψή μου,
1: Δεν είναι πολιτική αναλήτρια.
0: Ναι, αλλά αναρωτήθηκε.
1: Ένας μέσος πολίτης.
0: Αναρωτήθηκε αν ο κύριος Μαρινάκης θα υπέβαλε την ίδια προσωπική πρόταση, θα την έβαζε στο δημόσιο διάλογο, αν αντί για να είναι υποψήφιος στα βόρεια της Αθήνας ήταν στα δυτικά της Αθήνας, όπου ας πούμε, αν μη τι άλλο, οι άνεργοι είναι πολύ περισσότεροι. Και ένας ακροατής...
1: Είχα μιλόμιστη.
0: Ναι, καλά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ένας από τους ακροατές συγχαίρει την Έλενα Χατζιωάννου.
1: Όλα αυτά τα είπες για...
0: Ναι. Συμφωνεί απολύτως με το σχόλιο. Συμφωνεί ότι ο κ. Μαρινάκης έδωσε το στίγμα του στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Αν ήταν υποψήφιος σε μπας κλάς περιφέρεια, θα έκανε τουμπεκί. Εννοεί ότι το τουμπεκί ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Έτσι.
1: Δεν θα το έλεγα έτσι.
0: Εσύ δεν θα το έλεγε, το λέει ο ακροατής μας. Λοιπόν, τελείωσε η πολιτικολογία αρκετά. Να πούμε κάτι πιο ανθρώπινο.
1: Ναι, με αφορμή μία έκθεση...
0: Κάτι πιο πολιτισμένο εννοώ. Και η πολιτική είναι, ανθρώπινη είναι, αλλά κάτι πιο πολιτισμένο.
1: Είναι θέμα του πολιτισμού και συνδέεται και με τον χώρο το δικό μας, τον επαγγελματικό, την ΕΣΥΕΑ, διότι μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη και μάλιστα εγκαινιάζεται από την κυρία Κεραμέως, από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επειδή την αναφέραμε πριν.
0: Τι πάει κανείς να γιάσει τώρα και δεν.
1: Εγκαινιάζεται, δεν το ήξερε ο Πάνος, πρέπει να σας πω. Εγκαινιάζεται στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ, στη Βιβλιοθήκη Δημήτρης Πουρνάρας. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Όποι ζούνε, η τέχνη είναι η ίδια η ζωή. Ιστορίες στο τετράγωνο, ανοιχτά βιβλία». Οι όποι ζούνε, νομίζω περισσότεροι την γνωρίζετε το έργο της, έφυγε πριν από 18 χρόνια από την ζωή. Ήταν μια πρωτοπόρος καλλιτέχνηδα της αφαιρετικής τέχνης στην Ελλάδα. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε, γεννήθηκε στην Αίγυπτο από μια μεγάλη οικογένεια, σημαντική οικογένεια, με ένα πλούσιο έργο, όχι καλλιτεχνικό. Και οι πρώτες της εκθέσεις γίνανε στο εξωτερικό, διότι η γυναίκα καλλιτέχνης την εποχή του 60 δεν μπορούσε να δρασκελίσει το κατόφλι των γκαλερί ή των χώρων όπου γίνονταν εκθέσεις. Ήταν πολύ ανδροκρατούμενος ο χώρος Και νομίζω ότι όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι που την γνωρίσαμε, είχαμε συνομιλήσει μαζί της, ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα των εικαστικών. Και όσοι κάναμε πολιτιστικό ρεπορτάζ, τη συναντούσαμε πολύ συχνά. Είμαστε χαρούμενοι που κάποια έργα της θα εκτεθούν και με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο μορφωτικό, στη βιβλιοθήκη Δημήτρης Πουρνάρας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ. Η ΕΣΥΑ βρίσκεται Ακαδημίας 20.
0: Και Βουκουρεστή Γωνία.
1: Και Βουκουρεστή Γωνία, ναι.
0: Από την πάνω μεριά.
1: Στο αριστερό μας χέρι, ναι. Ανεβαίνοντας
0: την
1: Ακαδημίας. 5η 17 Σεπτεμβρίου λοιπόν στις 9.30 είναι τα εγκαίνια της έκθεσης και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πέτρο Ζούνη. Είναι ο ένας από τους δύο γιους της Όπης Ζούνη. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Και πρέπει να πω πριν να τον καλησπερίσω ότι η οικογένεια της Όπης Ζούνη φροντίζει πάρα πολύ από τότε που έφυγε την ανάδειξη του έργου της χορηγώντας η ίδια, αν δεν κάνω λάθος, τα λέω σωστά, κύριε Ζούνη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την ωραία εισαγωγή που κάνατε.
1: Να είστε καλά. Φροντίζετε το έργο της, το έργο, ναι, της με δικά σας φυσικά, με δικά σας, ναι, έξοδα. Πολύ μεγάλο, ναι, όνομα, όχι, των εικαστικών η Όπη Ζούνη, και πολύ ιδιαίτερα τα έργα της. Έτσι είχε ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν, αυτό το γεωμετρικό περιβάλλον, τα γεωμετρικά σχήματα, ναι, τα οποία φιλοτεχνούσε. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, και ζωή η ίδια, δηλαδή μια πορεία ζωής που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζούνη?
2: Ναι, βεβαίως, η πορεία ζωής της είχε σχεδόν 45 χρόνια μια εικαστική πορεία στο χώρο. Έκανε 70, πάνω από 70 ατομικές εκθέσεις και πάνω από 450 συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις και εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην Biennale της Αλεξάνδρειας, στην Biennale του Σάο Πάολο, σε εκθέσεις εξέθεσε όπως στην Αμβέρσα το 1987, στο Μουσείο της Γενέβης το 1979, δηλαδή παρουσίες πολύ πολύ σημαντικές, αλλά και η ίδια έγραψε σε περιοδικά τέχνης όπως το Λεωνάρντο το 1986, που ελάχιστοι Έλληνες έχουνε. Είχε ένα ιδιαίτερο στίγμα στη γεωμετρική τέχνη και προσπάθησε, και η έκθεση που επιχειρεί, που γίνεται τώρα στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής της ΕΣΥΑ, συγγνώμη, στη βιβλιοθήκη Δημήτρης Πουρνάρας, Γιώτα Πουρνάρας, προσπαθεί να διερευνήσει κάποια έργα. Έχει μια σειρά έργων, ιστορίες στο τετράγωνο, ανοιχτά βιβλία, που είναι μια σειρά που παρουσίασε από το 2000, και παράλληλα επιχειρεί, παρουσιάζονται για πρώτη φορά αντικείμενα δικά της, επιστολές που είχε λάβει και είχε στείλει η ίδια, και εικονογραφίες βιβλίων εξοφύλων από το 2000 και μετά, 2009 και μετά.
1: Ο πατέρας σας αρχικά ήταν πάντα δίπλα της,
2: ναι, βεβαίως,
1: έτσι,
2: ναι,
1: και την στήριξε, και μετά εσείς τα παιδιά της, και φροντίζετε το έργο της να είναι ζωντανό καθώς, ναι, τα χρόνια, ναι, κυλούν. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τη μητέρα σας, η οποία γεννήθηκε στο Κάιρο, έτσι δεν είναι, στην Αίγυπτο.
2: Γεννήθηκε στο Κάιρο το 1941. Προέρχονταν από, όπως είπατε στην εισαγωγή που άκουσα και πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, προέρχονταν από μια μεγάλη οικογένεια ομογενών Ελλήνων εξ Αιγύπτου, Αιγυπτιωτών, πράγματι με μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα. Για να πούμε πολύ συγκεκριμένα, ο παππούς της, Ηλιανός Αρπάκης, και ο πατέρας της, Ιωάννος Αρπάκης, ήξαν μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, παρασημοφορημένοι με τη μεγαλύτερη διάκριση που δίνει το ελληνικό κράτος, το μεγαλόστραβο του τάγματος του Σωτήρος, και η σημαντικότερη δωρεά τους ήταν το 1938, ανταποκρίθηκαν σε ένα κάλεσμα της τότε νεοσύστατης πολεμικής αεροπορίας και δώρισαν δύο πολεμικά αεροπλάνα, τα καλύτερα της εμποκής, για την ενίσχυση εθνικής άμυνας. Τα αεροπλάνα αυτά πολέμησαν στο Ελληνοτανικό πόλεμο το 1940-1941 και στην σημαντική μάχη του Ελ Αλαμέιν που συνέτριψε τις ναζιστικές δυνάμεις του Ρόμελ.
1: Mm-hmm. Κυρία Ζουμή, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Ένα άνθρωπος που έμεινε μόνο σε αυτό το ιστορικό, σε αυτή την στην οικογενειακή ιστορία, αλλά προσπάθησε το όνομα, να ξεκινήσει με το όνομα Ζούνη μια δική της δύσκολη καλλιτεχνική πορεία, χωρίς να επαναπαυθεί σε τίτλους ή καταγωγή.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να πει κανείς. Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα.
1: Όχι, με το όνομα του συζύγου της, του πατέρα το σας, τον οποίο παντρεύτηκε το 1965. Σωστά το θυμάμαι.
2: Ναι, σωστά, σωστά το θυμάστε. Ναι, όλη η ιστορία της έχει και η βιογραφία της έχει δημοσιοποιηθεί. Πολλά πράγματα είναι ανοιχτά. Και είναι και η ίδια ενδιαφερόταν πολλά έργα να είναι δημόσια και να υπάρχουν, και τα δύο σημαντικό δημόσιο έργο που έχει γίνει, που δεν πρόλαβε δυστυχώς να το δει, να τοποθετείται, είναι η δικαστική πλαισίωση του σταθμού μετρό στο Εγάλαιο το 2008.
1: Mm-hmm.
2: 2009 τοποθετήθηκε. Ίσως πρόλαβε να δει μόνο την εγκατάσταση μιας πολύ μεγάλου γλυπτικού έργου, μιας κολόνας γλυπτικής στα εκδοτήρια, αλλά δεν πρόλαβε να δει τα δύο τελευταία έργα που υπάρχουν στις αποβάθρες του σταθμού του Εγάλαιο.
1: Κυρία Ζούνη, προφανώς εσείς και ο αδελφός σας θυμάστε την μητέρα σας να δημιουργεί. Πώς ήταν η καθημερινότητα στο σπίτι? Είχε το δικό της ατελιέ? Νομίζω το σπίτι σας είναι στην Πεντέλη, έτσι δεν είναι?
2: Στην Πεντέλη, ναι. Ναι, είχε το δικό της χώρο, το δικό της εργαστήριο.
1: Είχε ορίζοντα, φαντάζομαι, από εκεί όπου είναι το σπίτι σας. Δηλαδή έβλεπε...
2: Ναι, μπορούσε να δει, να είχε θέα. Αλλά δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν απομονωμένος, δηλαδή ήταν... κοινωνικός, την ενδιέφερε και μες στην οικογένεια κλειστή, γι' αυτό πολλά πράγματα και μοιράστηκε και με την οικογένειά της, αλλά και με φίλους της και με ανθρώπους. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται και δύο έργα άλλων καλλιτεχνών. Το ένα είναι το έργο που είναι στην προσωπική της συλλογή της Λίλας της Παπούλα, της ζωγράφου και δικαστικού, η οποία, για την οποία έγραψε και σχετικά το τελευταίο, ένα από τα δύο τελευταία κείμενα πριν φύγει από τη ζωή, δηλαδή του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 2008, γιατί δυστυχώς εκείνη απεβίωσε το Δεκέμβριο του 2008 μετά από μια μακρά νοσηλεία δίμηνη στο νοσοκομείο.
1: Η περιπέτεια με την υγεία της ήταν πολλά χρόνια και αισθάνομαι από αυτά που έχω διαβάσει ότι η τέχνη ήταν αυτή που την παρέτεινε τη ζωή της, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι, μπορεί να το πει κανείς αυτό. Mm-hmm. Πάντως ήταν μια περίοδο πολύ δημιουργική, αντιμετώπισε ένα...
1: Με αυτή την έννοια το λέω, ότι ήταν μια περίοδος δημιουργική και αυτό ουσιαστικά την έβλεπε την έκανε να βλέπει και πολύ θετικά τη ζωή, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Μια αισιοδοξία, αυτό εννοώ.
2: Ναι, ήταν ένας άνθρωπος θετικός και αισιόδοξος από εξ αρχής, σε όλη τη ζωή, παρόλες τις δυσκολίες, γιατί... Κοιτάξτε, πέρα από τα τελευταία χρόνια και το πρόβλημα που είχε πρόβλημα του με καρκίνο που πολέμησε για 12 χρόνια, από την αρχή ως παιδί αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα, γιατί ήταν μεν από μια μεγάλη οικογένεια, αλλά δυστυχώς από πολύ νωρίς βίωσε, και αυτό έχει μια ανατροπή στη ζωή της, την απώλεια των γονιών της. Στα 4 χάνει τη μητέρα της και στα 9, στα 4 χάνει τον πατέρα της και στα 9 τη μητέρα της. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ζει κάποιες δύσκολες καταστάσεις όπου τις αντιμετωπίζει, και πράγματι η τέχνη γίνεται συμπαραστάτης. Ή αυτό που είπε πολύ εύστοχα σε μια συνέντευξη τηλεοπτική που είχε δώσει ο Άρης Σκιαδόπουλος στη σειρά Δόμη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, της ΕΡΤ, είπε ότι υιοθετήθηκε από την τέχνη. Έχασε
1: τους γονείς της, δημιούργησε οικογένεια.
2: Ναι, από την τέχνη, mm-hmm. από παιδί και μετά.
1: Και επίσης βλέπω ότι την επιμέλεια της έκθεσης την έχει η Νικολένα Καλαϊτζάκη Ζούνη, η οποία είναι η γυναίκα του αδελφού σας. Δηλαδή είναι, είναι όλη η οικογενειακή υπόθεση της στήριξης και της προβολής του έργου της.
2: Όχι, δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο μια οικογενειακή υπόθεση. Είναι, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων.
1: Προφανώς, εγώ το λέω, ξέρετε, επειδή μιλούσαμε για την οικογένεια.
2: Όχι. Mm-hmm. Υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, μια ομάδα έκθεσης, που σε εξαιρετική συνεργασία και με το μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ, και εδώ υπάρχουν συντελεστές, η Κατερίνα Ελιμπεροπούλου που είναι συντονίστρια, εγώ συμμετέχω στο συντονισμό επίσης μαζί της, mm-hmm. Η Νικολένα η Καλαϊτζάκη Ζούνη είναι επίσης επιμελήτρια της έκθεσης, αλλά και πολλοί άνθρωποι που είναι μέσα και στο μορφωτικό ίδρυμα και διαμορφώνουν, δηλαδή ξέρετε όλοι έχουμε κάποιους ρόλους. Και εδώ θα δανειστώ και την έκφραση για την έκθεση, επιτρέψτε μου, γιατί είναι mm-hmm. και κάτι που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, ως διδάσκον την πολιτική διαχείριση και θέματα οργάνωσης εκθέσεων. Θα δανειστώ μια έκφραση που είπε ένας ο αείμνηστος Δημήτρης Κωνστάντιος, διευθυντής του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου στην Αθήνα, ότι οι μεγάλες εκθέσεις γίνονται από δυνατές ομάδες έκθεσης.
1: Προφανώς. Εγώ μίλησα απλώς
2: ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ναι. Εγώ μίλησα απλώς για την επιμελήτρια της έκθεσης και όχι για την ομάδα που είχε την οργάνωση της έκθεσης. Δηλαδή είναι απόσταση, θεωρητήρια και κλπ.
2: Επίσης, ναι, κοιτάξτε, και γίνεται και μία πολύ και εξαιρετική δουλειά.
1: Mm-hmm. Επίσης θα κυκλοφορήσει και κατάλογος, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει και κατάλογος mm-hmm. και πραγματικά θεωρώ θα το ανακαλύψετε και εσείς αλλά και οι ακροατές σας και το κοινό όταν πάει. Πραγματικά πιστεύω δεν θα το αφήσει αδιάφορο. Θα το βοηθήσει και πραγματικά πιστεύω ότι ο επισκέπτης εκεί θα δει τολμώ να πω, τη δυνατή και ζωντανή αλήθεια που εκπέμπει αυτή η έκθεση. Mm-hmm.
1: Και να σταθώ και εγώ στην εργασία που κάνει στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ η συνάδελφος η Κατερίνα Λιμπεροπούλου, γιατί είναι πολύ δραστήρια και φροντίζει πολύ στο να αναδεικνύονται θέματα πολιτισμού, όπως στην προκειμένη περίπτωση ένα μέρος του έργου της μητέρας σας, που από ό,τι κατάλαβα έχει πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος που έχει στηθεί η έκθεση. Οπότε την Πέμπτη, που είναι τα εγγένεια στις 7.30 στη βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕΑ Δημήτρης Πουρνάρας, στην ΕΣΥΕΑ, το κτίριο της ΕΣΥΕΑ βρίσκεται Ακαδημίας 20, θα δούμε και πώς κάνουν διάλογο τα έργα με το λόγο. Είμαστε και δημοσιογράφοι άλλωστε. Της Όπης Ζούνη, που ήταν πολύ αγαπητή στη δική μου τη γενιά, γιατί εμείς και τη γνωρίσαμε, όπως έλεγα και στην αρχή, και είχαμε κουβεντιάσει πολύ μαζί της.
2: Έχετε δίκιο, και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο, αν δεν καταχρώμα το χρόνο σας.
1: Απλώς τελειώνει ο χρόνος μας, αυτό είναι.
2: Ναι, απλώς λίγο αν θέλετε, πάρα πολύ λίγο. Επίσης είναι, όπως ανέφερα, το έργο της Λίλας της Παπούλα, που ήταν φίλη της και γράψε το τελευταίο κείμενο, η μητέρα μου, με τίτλο «Ένα έργο ποιητικό», που είχε μπει σε ένα κατάλογο της έκθεσης που είχε κάνει το Μάτιο 2009 στο σπίτι της Κύπρου. Και επίσης υπάρχει έργο που είχε φιλοτεχνήσει για εκείνη ο Σεζάρ, γνωστός Γάλλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς. Και επίσης υπάρχει ένα εικαστικό βίντεο που προβάλλεται, βίντεο μοντάζ της καλλιτέχνητας και συναδέλφου της Εύας της Στεφανή.
1: Ναι, είναι εξαιρετική η Εύα Στεφανή σε αυτού του είδους. Ναι, σε αυτού του είδους της ταινίας τεκμηρίωσης. Κύριε Ζούνη, σας ευχαριστώ πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε
2: καλά,
1: για τη μητέρα σας, την Όπη Ζούνη.
2: Μπορεί κανείς να δει πάρα πολλά πράγματα και θα είναι ενδιαφέρον, και το λόγο να πω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποιος να την επισκεφθεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ναι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Πέτρος Ζούνης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Είναι ο πρωτότοκος γιος, ο μεγάλος γιος της Όπη Ζούνη. Δύο αγόρια είχε, που φροντίζει όλη η οικογένεια μαζί με τον πατέρα τους, τον σύζυγό της, τον Αλέκο Ζούνη, φροντίζουν το να υπάρχει το έργο της, το να εκτίθεται το έργο της με δικά τους έξοδα, μιας πολύ σημαντικής καλλιτέχνηδος του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Έφυγε πολύ νέα από τη ζωή, δυστυχώς, αλλά το έργο της είναι πολύ πλούσιο και στο δημόσιο χώρο και σε ιδιωτικές συλλογές φυσικά υπάρχει. Και νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η έκθεση που εγκαινιάζεται την Πέμπτη στις 7.30 από την Νίκη Κεραμέως.
0: Μας κυνηγάει η Νίκη Κεραμέως. Μα την κυνηγάμε.
1: Στη βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕ. Επίσης η βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένας χώρος που αξίζει με όποια ευκαιρία σας δοθεί να τον δείτε. Η βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕ, Δημήτρης Πουρνάρας, θα διαρκέσει ως τις 29 Οκτωβρίου του 26. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Όπη Ζούνη, η τέχνη είναι η ίδια η ζωή, ιστορίες στο τετράγωνο, ανοιχτά βιβλία». Είναι μεγάλος ο τίτλος της έκθεσης. Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, έτσι ολοκληρώνεται αυτό το Radio City, το σημερινό Radio City. Πόσο έχουμε, 15 Σεπτεμβρίου, πάει και ο Σεπτέμβρης. Όχι πάει, αλλά ετοιμάζεται να πάει. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Βασίλης Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Βαρβάρα Βιτζηλαίου και η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθεί όλη η επικαιρότητα, πλούσια επικαιρότητα
1: πολύ
0: σήμερα,
1: πλούσια, ναι,
0: και από την Ελλάδα και από τον κόσμο. Ο Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 με το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Νάτος, ο Κώστας Ράπτης είναι έτοιμος. Γεια σας από μας. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Βασίλης Γεωργίου στη διεύθυνση του ήχου. Βαρβάρα Βεντζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές, από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και φαντάζομαι μπορούμε πια να πούμε καλό φθινόπωρο μετά τη σημερινή μεταστροφή του καιρού. Είναι ήδη 15 Σεπτεμβρίου. 258η ημέρα του έτους 2026. Και στο αγαπημένο μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, η 29η του μηνός Φρουκτιδόρ του έτους 234. Η Δευτέρα του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η Τετάρτη του Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και η 24η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Να τη χαιρόμαστε και να τις ευχηθούμε και περαστικά, γιατί είναι κάπως ευπαθής τελευταία. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Είναι επίσης η ημέρα κατά την οποία γιορτάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους από την Ισπανία, σαν σήμερα το 1826, η Κωνσταρίκα, το Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα και η Νικαράγουα, όλες μαζί. Και στη Μεγάλη Βρετανία μνημονεύουν τη μάχη της Αγγλίας. Στο ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Βυσαρίωνος του Α και Βυσαρίωνος του Β των Εν Λαρίση. Αλλά και Νικήτα του Γότθο και των Συναυτό. Ενώ η Καθολική Εκκλησία τιμά την Παναγία των Πόνων, ψάλλοντας τον ύμνο «Stabat Mater Dolorosa», που υπήρξε πηγή έμπνευσης βέβαια για πάρα πολλούς συνθέτες.

0: Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με τα νεότερα από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καθώς συνεχίζεται ενώπιον των ανακριτή η απολογία του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται πλέον με αναβαθμισμένη κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας προσφέρει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Μίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα Κώστα. Από τη μία το μεσημέρι που έχουν οδηγηθεί εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη απολογία της γιατρού. Έχει συμπληρώσει περισσότερες από 5 ώρες στο ανακριτικό γραφείο απαντώντας τις ερωτήσεις που τις θέτει ο δικαστικός λειτουργός με βάση το αναβαθμισμένο, όπως είπες και εσύ, κατηγορητήριο που περιλαμβάνει την πράξη της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ερωτήσεις που αφορούν όλα όσα έγιναν από την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο, ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και άρχισαν οι πρώτες επιπλοκές και τα προβλήματα που, όπως έδειξαν οι τελευταίες ψηφιακές αναλύσεις, το μηχάνημα χτύπησε μάλιστα 3 συναγερμούς αρκετή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ από τους κατηγορούμενους. Όλα αυτά ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν τον δικαστικό λειτουργό στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, αξιολογώντας πράξεις και παραλήψεις των κατηγορουμένων, και για όλα αυτά εξακολουθεί να δίνει τις δικές της απαντήσεις. Θα ακολουθήσει η απολογία του κατηγορούμενου 55χρονου παθολόγου και αμέσως μετά η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, που όπως όλα δείχνουν, με βάση το πώς έχει εξελιχθεί η ανακριτική διαδικασία, μάλλον θα μας πάρει μεσάνυχτα εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, μέχρι να πληροφορηθούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Και έχει ενδιαφέρον, καθώς το αδίκημα που αντιμετωπίζουν πλέον έχει, προβλέπεται με βάση τον ποινικό μας κώδικα, και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι ποιες θα είναι οι απαντήσεις που θα δώσουν οι κατηγορούμενοι.
0: Προσωρινή κράτηση, γιατί πρόκειται για κατηγορία που επισύρει και ποινή ισόβιας κάθριξης.
1: Πρόκειται για κατηγορία που επισύρει και ποινή ισόβιας κάθριξης, όπως πολύ σωστά αναφέρει. Και γι' αυτόν το λόγο θα έχει πολύ ενδιαφέρον ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση που θα επιφυλάξει η δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι όλα έγιναν νόμιμα και ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη δεν οφείλεται σε δικές τους πράξεις ή παραλήψεις. Μένει να δούμε βέβαια και να μάθουμε πώς δικαιολογούν όλα αυτά που συνέβησαν και κυρίως τι απαντούν με βάση τις ψηφιακές αναλύσεις και τα ευρήματα. Να σου πω εδώ ότι σε κάθε περίπτωση στις επόμενες μέρες πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας θα παίξουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται. Και μάλιστα, αν κριθεί ότι από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ανάγκη για την διερεύνηση της υπόθεσης να κληθούν να δώσουν συμπληρωματική απολογία, οι κατηγορούμενοι γιατροί θα ξαναβρεθούν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Και εν αναμονή της απόφασης λοιπόν της δικαιοσύνης, να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή, όπως είναι γνωστό, η οικογένεια του τραγουδιστή έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, έχει ορίσει μάλιστα και δικό της τεχνικό σύμβουλο ώστε να είναι παρόν σε όλες τις ιατροδικαστικές διαδικασίες για να συντάξει το δικό του πόρισμα, και τις επόμενες μέρες ο δικαστικός λειτουργός θα καλέσει ως μάρτυρες και την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Καλή δύναμη λοιπόν σήμερα σε όλους τους συνδικαστικούς συντάκτες. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια ένα βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στο φόντο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ ανά λίτρο, με αποτέλεσμα την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Περισσότερα από αυτού θα μας πει ο Θάνος Πασχάλης. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα Κώστα. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι απομένει μόλις ένας μήνας για να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για φέτος και όπως όλα δείχνουν, οι επιδοτήσεις που την περασμένη χειμερινή σεζόν 2025-2026 ήταν ύψους 270 εκατομμύρια ευρώ και χορηγήθηκαν σε περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές για χρήση πετρελαίου θέρμανσης αλλά και για χρήση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, για θέρμανση δηλαδή, μάλλον θα μοιάζουν χαμηλές οι επιδοτήσεις αυτές για τα νοικοκυριά, εάν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμείνουν σε δυσθεώρητα ύψη, λαμβάνοντας υπόψη, όπως και εσύ ανέφερες, ότι ήδη το αργό Brent της Βόρειας Θάλασσας και το αμερικανικό αργό ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εξαιτίας όλων αυτών είναι ήδη έκδηλη η ανησυχία στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η επιδότηση στους δικαιούχους θα πρέπει τώρα να αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως θυμόμαστε όλοι, άνοιξε πέρυσι με τιμή 1,06 ευρώ ανά λίτρο, ούτε 1,1 ευρώ το λίτρο, ενώ τώρα, εάν άνοιγε η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων σήμερα, η τιμή εκείνης θα ήταν 1,9 ευρώ το λίτρο, ίσως και 2 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή μιλάμε για αύξηση 70 έως 90%. Η τιμή εκείνης θα ήταν 1,9 ευρώ το λίτρο, ίσως και 2 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή μιλάμε για αύξηση 70 έως 90%.

0: Και σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει ένα διαθέσιμο περιθώριο, ένα μαξιλάρι περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ από το υπερπλεώνασμα του 2025 για να αυξηθεί, για να δοθεί δηλαδή και να αυξηθεί έτσι πιθανόν η επιδότηση στο ντίζελ θέρμανσης για τους δικαιούχους και να συνεχιστεί από την άλλη και η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στα πετρέλαιο κίνησης που η μέση τιμή του σήμερα αναφέρομαι ξεπέρασε ήδη τα 2 ευρώ ένα λίτρο όπως και η βενζίνη. Και αυτό όλα αυτά προκειμένου να περιοριστούν οι ανατιμήσεις στην αγορά εξαιτίας του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή εξαιτίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τώρα, η πίεση προς την κυβέρνηση για νέο πακέτο αυξημένης επιδότησης λόγω του επερχόμενου ακριβότερου χειμώνα έχει να κάνει καταρχάς με αυξήσεις στη μέση χόντρη εμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, από την άλλη που επηρεάζει τους οικιακούς ή εμπορικούς λογαριασμούς ρεύματος, και κατά δεύτερον αφορά και την τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει ήδη αυξημένη τιμή στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως έκτισε χθες στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Εμπορίας Συναλλαγών στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Με βάση λοιπόν τις σημερινές τιμές, τις τελευταίες τιμές, η επιβάρυνση στο φυσικό αέριο σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τουλάχιστον το 40%. Το ακριβό αέριο μεταφέρεται αναπόφευκτα κόστος, όπως είναι γνωστό, και στην ηλεκτροπαραγωγή, άρα και στους λογαριασμούς, οικιακούς λογαριασμούς ή εμπορικούς λογαριασμούς ρεύματος. Πάντως, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Φιαρακάκης, δήλωσε στον Αντένα πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή, είπε, θυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην Αγγλία. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε κοντά στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα. Όπως είναι επόμενο να το αναφέρουμε στον Κώστα, η άνοδος της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου θα επηρεάσει και την επιδότηση, την αντίστοιχη επιδότηση που λαμβάνουν οι καταναλωτές, οι οποίοι επιδοτούνται λόγω χρήσης ρεύματος και φυσικού αερίου για τη θέρμανση και αυτή η χειμερινή σεζόν. Τώρα, τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά είναι τρία. Ακούει καταρχάς τους παράγοντες αγοράς καυσίμων, οι οποίοι προτείνουν. Τι προτείνουν? Προτείνουν απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, όπως ισχύει σήμερα, για το πετρέλαιο κίνησης, να ισχύσει κάτι αντίστοιχο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γεγονός όμως που φαίνεται πως απορρίπτεται, καθώς αυτό οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και στους έχοντες. Δεύτερον, πιθανή είναι η αναπροσαρμογή της επιδότησης, αυτό που αναφέραμε και πριν, με αναπροσαρμογή φέτος των εισοδηματικών κριτηρίων ή των συντελεστών που λαμβάνονται υπόψη για τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, όπου εκεί η επιδότηση είναι πολύ μεγαλύτερη, και αυτό προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική και ουσιαστική για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται βέβαια περισσότερο. Και τέλος υπάρχει και το σενάριο που να καλυφθεί κατά ένα μέρος το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από τα δύο δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια, την ελληνική ενέργεια και τη Motor Oil, και στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έγινε για λίγους όμως μήνες με το ντίζελ κίνησης. Κώστα.
1: Πάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των φίλων Ιρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Η κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό πρόκειται να τεθεί επιτάπητος στην έκτακτη συνεδρίαση που θα έχει απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Και για όλα αυτά περισσότερα θα μας πει ο στρατιωτικός μας συντάκτης Χρήστος Καπούτσης. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα Κώστα. Η Μέση Ανατολή δεν βρίσκεται πλέον απλώς σε πόλεμο. Βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο μιας μεγάλης γεωπολιτικής και ενεργειακής ασφυξίας. Η σύγκρουση ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν διευρύνεται και μεταφέρεται πλέον σε δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, ενεργειακά περάσματα. Τα στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμ, στον Περσικό κόλπο και στον κόλπο του Άντεν. Αντίστοιχα, στα στενά του Ορμούζ για την παράθεση Ουάσιγκτον Τεχεράνης απειλεί τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου οι Χούθοι, σύμμαχοι του Ιράν, προελάβουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Κατέλαβαν τη Μόκα, το Περίμ και τα στρατηγικά νησιά Χανής, αποκτώντας πλέον πολύ μεγάλη δυνατότητα ελέγχου και απειλής της ναυσιπλοείας προς το Μπαμπ ελ Μαντέμ. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη στρατηγική εικόνα. Η Τεχεράνη και η περιφερειακή συμμαχή της πιέζουν ταυτόχρονα

0: δύο διαφορετικές πύλες της παγκόσμιας ενέργειας. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή. Η επίθεση στην κρίσιμη πετρελαϊκή υποδομή της οδήγησε στο κλείσιμο του αγωγού East-West, που αποτελεί εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάπτοντας το Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία απειλεί με στρατιωτικά μέσα εναντίον των Χούθη της Ιεμένης. Οι αγορές, όπως είπαμε, αντιδρούν, ήταν αναμενόμενο αυτό. Το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια, οι κάποιες προβλέψεις το ανεβάζουν στο 108, ενώ το ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος αυξάνεται και μαζί του αυξάνεται και ο πληθωρισμός, ο πληθωριστικός κίνδυνος. Και αυτό σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως και για την Ελλάδα. Ακριβότερη βενζίνη, ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια και νέα πίεση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γιατί όταν απειλούνται ταυτόχρονα οι θαλάσσιες αρτηρίες της ενέργειας, η στρατιωτική σύγκρουση μετατρέπεται τι, σε οικονομικό όπλο. Το κόστος φτάνει στην Ευρώπη και τελικά στην αντλία του πρατηρίου, στο λογαριασμό της ενέργειας και στον οικογενειακό προϋπολογισμό του Ευρωπαίου πολίτη, άρα και του Έλληνα πολίτη. Το κρίσιμο πλέον δεν είναι ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο, ποιος θα κερδίσει στο στρατιωτικό πεδίο. Το κρίσιμο είναι αν ο πόλεμος θα μετατρέψει δύο στρατηγικά θαλάσσια περάσματα σε όπλα γεωπολιτικού εκβιασμού. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε απλώς για ένα περιφερειακό πόλεμο, θα μιλάμε για κρίση της παγκόσμιας οικονομίας και της ενεργειακής ασφάλειας. Και εδώ η κατάσταση πια είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Και η ουσία πια είναι ότι Ορμούς, Μπάμπελ Μαμπέμ, Σαουδική Αραβία, πετρέλαιο, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, δεν είναι 6 διαφορετικές ειδήσεις, είναι 6 κρίκοι της ίδιας γεωπολιτικής αλυσίδας. Και η Ελλάδα, βεβαίως ως χώρα της Ανατολής Μεσογείου, με μεγάλη ναυτιλία, λιμάνια, ενεργειακές υποδομές και αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο, δεν μπορεί να θεωρεί ότι αυτή η κρίση αφορά μόνο τους άλλους. Είναι σαφές ότι είναι και η Ελλάδα μέσα. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Είναι η στρατηγική. Όσο περισσότερο απειλούνται ενεργειακοί και εμπορικοί θαλάσσιοι δρόμοι, τόσο αυξάνεται η γεωπολιτική αξία της Ελλάδας. Η Κρήτη, η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, τα νησά του Αιγαίου, λιμάνια, συνολικά η Ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος, τα λιμάνια της Κύπρου, αεροπορικές βάσεις στην Κύπρο, η Ανατολική Μεσόγειος αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική αξία. Αυτό όμως είναι και ευκαιρία βέβαια, αλλά και κίνδυνος. Ευκαιρία γιατί η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει το ρόλο της ως ενεργειακός, ναυτιλιακός και στρατηγικός κόμβος. Κίνδυνος γιατί όσο αυξάνεται η γεωπολιτική της αξία, αυξάνεται και η έκθεσή της στις συνέπειες μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης. Ενεργειακές αναταράξεις, πιέσεις, στις θαλάσσιες μεταφορές, υβριδικές απειλές και στρατιωτικές αλληλοεπιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί τελικά ο πόλεμος μπορεί να ξεκινά από τον Ορμούζ και τον Μπάμπελ Μαντέμ, αλλά οι οικονομικές και γεωπολιτικές του συνέπειες μπορούν να φτάσουν και φτάνουν πολύ γρήγορα μέχρι την Ελλάδα. Και τότε, Κώστα, η γεωγραφία πάβει να είναι πλεονέκτημα από μόνη της. Γίνεται ευθύνη.
1: Έτσι είναι, Χριστό. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία δημιουργίας νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε, από τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε σήμερα με έκτηση της ποινής του εν μέσω φιέστας των οπαδών του. Και για το πώς αντιδρά καταρχήν η κυβερνητική πλευρά, ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Απόστολη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Αυτό το οποίο λένε από την κυβέρνηση και τον σε συμμαχία κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Βαρδάκης είναι το αν ένα κόμμα με μπροστινό τον κ. Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές. Δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Τονίζει ωστόσο ότι από την πλευρά της η κυβέρνηση έχει κάνει τις κινήσεις σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου. Έχουν γίνει δύο νομοθετικές παρεμβάσεις για το αν μπορεί ένα κόμμα να γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο. Εάν ο αρχηγός του, ο τύπης ή ο εν της πράγμας ο αρχηγός του είναι καταδικασμένος για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα. Επίσης αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι ότι το κρίσιμο είναι αυτό το αν θα κατέβει ουσιαστικά και όχι το αν μπορεί να κατέβει μόνος του σε μια εκλογική περιφέρεια, γιατί εκεί θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% επί του συνόλου των ψήφων, που όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης σήμερα, αν θεωρήσουμε ότι ψηφίζουν πάλι περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες, είναι περίπου 150.000 ψήφοι σε μια εκλογική περιφέρεια. Άρα αυτό είναι κάτι που παρέλκει να το κάνουμε ως συζήτηση, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά.
1: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, Στέλλα.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, ο κύριος Δουδονής, εμφανίστηκε απολύτως βέβαιος ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στις προσεχείς εκλογές, ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής, επιμένοντας ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο μπλοκάρει ρητός ενδεχόμενη εκλογική του κάθοδο με όλους τους τρόπους. Μάλιστα, αναρωτήθηκε ο κ. Δοντονής για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο ντόρος στα μέσα ενημέρωσης. Έρχεστε να βάλετε στο δημόσιο διάλογο το αυγό του φιδιού. Αναρωτήθηκε, είναι εκ πονηρού αυτό που συμβαίνει. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος, τελεία και παύλα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η πρόεδρος του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρία Ρένα Δούρου, σχολίασε ότι η αποφυλάκηση Κασιδιάρη έρχεται τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα και αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, υπογραμμίζοντας πως όσο το ακριβό κομμάτι της ακροδεξιάς θεριεύει στην Ευρώπη, τόσο διαπιστώνουμε την ανάγκη της ευρύτερης ανασύνταξης των προοδευτικών αντιφασιστικών δυνάμεων. Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι πρόσωπα όπως ο εγκληματίας ναζιστής Κασιδιάρης εμφανίζονται ως αντισυστημικά, ενώ φουσκώνουν από το ίδιο το σύστημα και στη συνέχεια αξιοποιούνται για να τσουβαλιάζονται μαζί με τις ριζοσπαστικές και αγωνιστικές δυνάμεις. Κώστα.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα το σχόλιο του κυρίου Λευτέρη Παπαγιαννάκη, διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τον οποίο καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ποιο σκέλος του σχολιασμού πιστεύετε ότι βαραίνει περισσότερο, το νομικό ή το πολιτικό?
4: Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει αυτό που τον βολεύει και όλοι θα βρουν για όλα τα γούστα, θεωρώ. Πάντως, επειδή το νομικό και το πολιτικό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το πολιτικό θα το κάνουν οι πολιτικοί, τα κόμματα, αυτοί που ενδιαφέρονται να κάνουν πολιτικό σχολιασμό κτλ. Το νομικό ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη, η οποία ήδη έχει αποφανθεί. Υπάρχει μια καταδίκη. Υπάρχει μια διαδικασία που ακόμα.
1: Η καταδίκη έχει και συγκεκριμένες συνέπειες για το δικαίωμα του εκλέγεστε του κυρίου Κασιδιάρη.
4: Βεβαίως. Οι συνταγματολόγοι ήδη λένε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κόμμα και με βάση τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου
1: μέχρι το 2033.
4: Βεβαίως, να ολοκληρωθεί η ποινή του. Δεν είναι επειδή αποφυλακίστηκε, όπως λέει ο ίδιος, βγαίνει καθαρός άσπυλος και αμόλυντος. Αυτά είναι επικοινωνιακά τερτύπια που καλό θα είναι αυτοί που τα αναπαράγουν να τα αναλύουν και να τα παρουσιάζουν στο σύνολό τους. Δηλαδή, όταν παίρνουμε το δελτίο τύπου της δικηγόρου του ή του ιδίου όταν αποφυλακίζεται κτλ., καλό είναι να βάζουμε όλη την οπτική. Και όχι μόνο αυτό που λέει εκείνος, γιατί δεν είναι ότι δεν είναι η άποψή του, είναι λάθος επί της αρχής να το βάζουμε έτσι, χωρίς να βάζουμε και το υπόλοιπο. Εκείνος λέει αυτό, στην πραγματικότητα όμως ο Άρης Πάγος με τις αποφάσεις του κτλ. Είναι αυτό. Λείπει δηλαδή το υπόλοιπο και μας θυμίζει αρκετά πράγματα από την προηγούμενη φορά που την έχουμε ξαναπατήσει. Με την ιστορία με τη Χρυσή Αυγή, με την ωρεοποίηση, με την να το κάνουμε πιο ανθρώπινο, να παρουσιάσουμε το προφίλ κτλ. Τα έχουμε δει όλα αυτά.
1: Και εκβάλαμε σε συζήτηση για θέματα δημοσιογραφικής διοντολογίας.
4: Ναι.
1: Το σημερινό σοου και τον τρόπο της κάλυψής του. Σχολιάζαμε.
4: Κοιτάξτε, θυμάμαι όταν είχα εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο στην Αθήνα. Και επειδή ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι αυτοί που είχαμε εκλεγεί, ήμασταν στην Τεχνόπολη, πηγαίναμε να δώσουμε τον όρκο ή τέλος πάντων ο καθένας ό,τι είχε επιλέξει και τα λοιπά, τον πολιτικό, τον θρησκευτικό, έφτασε ο Κασιδιάρης σιδηροδέσμιος με μια κλούβα και εκεί που υπήρχαν κάμερες και κοιτάγαν ποιοι είναι οι νέοι, γιατί ήμασταν και κάποιοι, ήμασταν πολύ νέοι και καινούργοι και τα λοιπά, ένα σχόλιο, φύγαν όλοι και πήγαν και στήθηκαν μπροστά στον Κασιδιάρη. Μου θύμισε αυτό ακριβώς που βίωσα εγώ, γιατί το φέρω ως προσωπική εμπειρία, το οποίο είχαμε μείνει λίγο, δεν θέλω να πω τι, αλλά είχαμε μείνει με ανοιχτό το στόμα κάποιοι. Και λέγαμε δεν γίνεται, παιδιά, αυτό είναι, δεν γίνεται, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Γίνεται το ίδιο πράγμα ξανά και θα ξαναβρεθούμε δυστυχώς προεκπλήξεων κάποιοι και θα λέμε α, δεν το περιμέναμε κτλ. Και επίσης, επειδή ήθελα να το προσθέσω πριν, είδα και με έκπληξη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ερωτώμενος, δεν είμαι πολύ σίγουρος τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει. Λάθος. Έπρεπε να είναι εντελώς σίγουρος για το τι μπορεί να κάνει και στις Καστιδιάς και τι δεν μπορεί να κάνει. Τι να κάνουμε. Είναι ένας καταδικασμένος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έτσι, μάλλον συμμετέχει στην οργάνωση και στην αρχηγική ομάδα και είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να εκφράζει υπουργός κυβέρνησης αμφιβολίες. Δεν επιτρέπεται. Ειδικά στη θέση που βρίσκεται ο συγκεκριμένος υπουργός, που δεν είναι άπειρος, είναι εξαιρετικά έμπειρος, πολλά χρόνια στην ίδια θέση από διάφορα κόμματα, σε διάφορες χρονικές περιόδους κτλ. Κτλ. Και να επέρεται μόνο για την ιστορία με την τρομοκρατία και την 17 Νοέμβρη και στα άλλα να εκφράζει κάποιες αμφιβολίες διότι δεν... Αυτό... Όχι. Όχι. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτή την ιστορία. Δεν επιτρέπεται να είμαστε τόσο... Πώς να το πω... να δείχνουμε ότι το έχουμε ξεχάσει. Δεν γίνεται. Θα τιμωρηθεί η δημοκρατία μας, αν το αφήσουμε έτσι.
1: Είναι θέμα βελτηρίας ή είναι θέμα...
4: επιλογής.
1: Πολιτικής ιδιοτέλειας.
4: Ναι, η σκοπιμότητα. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν όλα αυτά. Έτσι, υπάρχουν όλα αυτά. Στην πολιτική συζήτηση δυστυχώς, μάλλον το δυστυχώς ταιριάζει σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά στην πολιτική συζήτηση επιτρέπονται πολλά πράγματα. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν επιτρέπεται. Το να το κάνεις είτε επίτηδες είτε δεν ξέρεις. Δηλαδή και τα δύο είναι εξίσου προβληματικά για μένα. Αν δεν ξέρεις ρώτα, αν το κάνεις επίτηδες φύγε. Δεν επιτρέπεται. Και αν γίνεται επίτηδες, γιατί υπάρχει κάποια είδους σκοπιμότητα για να υπάρξει ένα κλείσιμο ματιού για να λίγο να κοντράρουμε το Σαμαρά, ο οποίος ο ίδιος κτλ. Δηλαδή να δημιουργήσουμε την ακροδεξιά πολυκατοικία ζητήματα. Όχι. Όχι στο όνομα της δημοκρατίας και της κοινωνίας η οποία έχει υποφέρει από τους φασίστες ναζιστές, τους οποίους με πολύ μεγάλο κόπο σπρώχτηκε η κυβέρνηση τότε και φτάσαμε στη δολοφονία του Παύλου Φίσα και του Σαχδάτου Λουκμάν για να υπάρξει δράση. Και αποδείχθηκε ότι υπήρχαν υποθέσεις στα συρτάρια, ενοποιήθηκαν τα κατηγορητήρια κτλ. Με μεγάλη καθυστέρηση. Τεράστια καθυστέρηση και δεν το έχουμε συζητήσει σοβαρά αυτά. Ναι, να αναγνωρίσουμε ποιος πήρε την πρωτοβουλία. Ναι, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Όχι όμως.
1: Και με ένα μεγάλο κενό ό,τι αφορά την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, που έχει να κάνει με τις πηγές χρηματοδότησής της.
4: Βεβαίως, οι πηγές χρηματοδότησης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν με κάποιο τρόπο. Θυμίζω, υπάρχουν κάποια άγνωστοι αστυνομικοί που δίναν στοιχεία, κάποια πρόσωπα τα οποία. Υπήρχε. Δεν ήταν. Και επίσης υπάρχουν και συμφέροντα από τη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι γενικώς ένα κόμμα το οποίο προέκυψε έτσι εν κενό. Βεβαίως υπάρχουν λόγοι, πολιτικοί, να τους συζητήσουμε, κοινωνικοί, όλα αυτά, ναι, αλλά υπήρχε και σπρόξιμο. Δεν είναι αθώα η παρουσία της Χρυσής Αυγής στην περίοδο εκείνη την οποία εμφανίστηκε. Και το κόστος ήταν τεράστιο.
1: Και στην περίοδο στην οποία ανατινασόταν το προηγούμενο πολιτικό σκηνικό λόγω μνημονίων.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Το οποίο, θέλω να πω, παρακολουθούσε και το σύστημα αυτό που γινόντουσαν με λίγο ανοιχτό το στόμα και δεν παρενέβησαν. Δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ακόμα μαλώνουμε για το ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Να βάλω ένα. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας ότι υπάρχει μια σειρά γεγονότων τα οποία μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Και αφήνουμε πάλι κενά και εμφανίζεται πάλι αυτός ο τύπος, βγαίνοντας από τη φυλακή με όλες τις κάμερες. Φαντάζεστε μια εικόνα όπου θα ήταν μόνος του με αυτούς οι οποίοι θα τον υποδέχονταν και κανένας άλλος. Κανένα δημοσιογράφος, καμία αναφορά, τίποτα.
1: Υπάρχει ωστόσο και αποτυπώνεται και δημοσκοπικά και με άλλους τρόπους ένα μήνυμα ακροατηρίου που διατηρεί αυτού του τύπου η μαχητική ακροδεξιά.
4: Φυσικά.
1: Πώς θα το ερμηνεύσουμε μέχρι σήμερα αυτό.
4: Εγώ μπορώ να το...
1: Και σε μια διεθνή συγκυρία που ίσως και να την ερμηνεύει περισσότερο.
4: Βεβαίως. Αυτό που διαπιστώνω εγώ τουλάχιστον και λαμβάνοντας υπόψη μου και την διεθνή εμπειρία είναι ότι λείπει το περιεχόμενο στην πολιτική ανάλυση. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις ιδεολογίες μόνο στο δρόμο, μόνο με μαχητική παρουσία κτλ. Χρειάζονται και θέσεις και χρειάζεται να... Πώς να το πω, να μην είμαστε ντροπαλοί σε σχέση με την κριτική μας. Δηλαδή αυτό που έγινε στη Γερμανία, το να το ρίχνουμε μόνο στη μετανάστευση είναι μια μονόπλευρη προσέγγιση. Λείπουν πάρα πολλά στοιχεία. Λείπει η αποτυχία του προηγούμενου πολιτικού, του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος να φέρει την πρώην Ανατολική Γερμανία στο επίπεδο της δυτικής. Όλα αυτά, οι αποτυχίες της πολιτικής. Και λείπουν ακόμα και τα επιχειρήματα τα πολιτικά και το περιεχόμενο στην πολιτική συζήτηση. Το να ρίχνουμε αναθέματα δεν λέει κάτι στο βάθος χρόνου. γιατί θα αναγκαστούμε πάλι να κατέβουμε στον δρόμο και θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Θα ξανακατέβουμε στον δρόμο και θα ξαναπολεμήσουμε για τη δημοκρατία. Αλλά πρέπει να βάλουμε και άλλα στοιχεία. Και οι άνθρωποι που στηρίζουν τον Κασιδιάρη πρέπει να καταλάβουμε γιατί το στηρίζουν. Πρώτον, δεν δικαιολογούνται. Μετά από αυτά που έχουν γίνει, δεν έχουν καμία δικαιολογία. Δεν είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν είναι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι άνθρωποι
1: δεν είναι οι οποίοι,
4: τέλος πάντων, όχι, ξέρουν, πια γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι ο Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, έχει ναζιστικές ιδέες, ντύθηκε και αναλόγως. Βλέπετε ότι ευτυχώς υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι τα παρατηρούν και αυτά. Έβαλε το αγαπημένο πόλο των Proud Boys της Αμερικής, που είναι ένα γνωστό ναζιστικό ακροδεξιό γκρουπ. Ευτυχώς ξέρουμε πολλά περισσότερα πια. Δεν δικαιολογούνται οι άνθρωποι αυτοί που συνεχίζουν να το στηρίζουν. Δεν είναι αθώοι, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί κανείς δεν είναι ποινικά διοκόμενος, αλλά δεν είναι αθώοι, δεν είναι τυχαίοι. Είναι πολύ συνειδητά με τον συγκεκριμένο καταδικασμένο εγκληματία, για τους λόγους που εκείνοι ξέρουν, αλλά πρέπει εμείς να το αντιληφθούμε και να το καταλάβουμε και να βάλουμε πολλά στοιχεία σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ήταν ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες Λευτέρης Παπαγιαννάκης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 1984 και τον Κώστα Ράπτη. Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σχετικά με τις προσωπικές ιδέες, αρχικά του κύριου Παύλου Μαρινάκη και κατόπιν και του κύριου Βορύδη, για περιορισμό του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών. Μάλιστα, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή ατζέντα και ετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας μέσα στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επικαλούνται τις δηλώσεις πέρα του κ. Μαρινάκη που είπε να μειωθεί ο χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες και του κ. Βορύδη που έκανε λόγο για εξορθολογισμό του επιδόματος και του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος είπε ότι είναι κάτι που ζητάει η αγορά μια τέτοια κίνηση, αλλά και του Βασίλειου Οικονόμου που επιχειρηματολόγησε υποστηρίζοντας πως το επίδομα ανεργίας δεν είναι το άγιο δισκοπότηρο. Μετά από αυτές τις δηλώσεις το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα το εφαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο το επόμενο διάστημα και μέσα σε αυτή την κατάσταση και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή που καλεί την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της κυβέρνησης και αν προτίθεται να αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Η εικόνα αυτή δημιουργεί πολλά ερωτήματα, σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χριστίδης, για τις προθέσεις της κυβέρνησης και την κρυφή ατζέντα. Μάλιστα κάνει λόγο για σχέδιο περιορισμού της διάρκειας ή του ύψους του επιδόματος, καθώς και ότι υπάρχει σχέδιο να μειωθούν γενικότερα οι κοινωνικές παροχές προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και για όλα αυτά καλεί την αρμόδια Υπουργό να απαντήσει στη Βουλή. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τώρα πώς τοποθετείται επ' αυτών η Ελλάς. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγεννης έχει το λόγο. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση σήμερα με τους εργαζομένους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, δηλαδή τους εργαζομένους του πρώην ΟΑΕΒ, όπου εκεί έστειλε μήνυμα ότι πρέπει να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν πρόκειται, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς για προσωπική άποψη, Μαρινάκη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κύριος Μαρινάκης, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας το θέμα που άνοιξε με τις επίμαχες, μέσα από τις επίμαχες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Τσίπρας επέριψε ευθύνες στον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη για αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει, είπε, σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν, πρόσθεσε, και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος και ο κύριος Βορύδης που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενεοδορία, είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή, παρακρατείται από το μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μην βρίσκεται σε δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας. Τέλος, ο πρόεδρος της Ελλάς κάλεσε την κυβέρνηση, αντί να αναζητά αντικοινωνικό εξορθολογισμό στα επιδόματα ανεργίας, να προβεί σε κάτι τέτοιο αλλά σε άλλο πεδίο. Όπως χαρακτηριστικά είπε, στις απευθείας αναθέσεις, στους λυσούς διαγωνισμούς, στις πατάλεις, στις μίζες, στη διαφθορά, εκεί χρειάζεται, ανέφερε επιγόντως, εξορθολογισμός και όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές προστασίας, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους. Κώστα.
0: Γιώργο Κατσίγεννη, σε ευχαριστώ πολύ. Την ίδια ώρα, έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Και ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Δημήτρη Κωστάκο, μας ακούς. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας του κοινωνικού κράτους, 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά, δηλαδή 608 ευρώ μεικτά, επιβεβαιώνοντας ότι στη χώρα μας υπάρχει το φαινόμενο του φτωχού εργαζόμενου που αποτελεί παράδοξο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, 4.627 θέσεις πλήρους εργασίας μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης. τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο, οι απολύσεις υπερέβησαν κατά περίπου 13.800 τις προσλήψεις, στοιχείο δύσκολο ερμηνεύσιμο καθώς κυρίως εν μέσω τουριστικής περιόδου για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025, φέτος οι προσλήψεις ήταν λιγότερες κατά 7.880. Για καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης με εργαζόμενους κάτω από το όριο της φτώχειας, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, προσθέτοντας ότι η μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά τουλάχιστον 254.000 από το Σεπτέμβριο του 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2025 και η έκρηξη της μερικής απασχόλησης είναι αρνητικά ποιοτικά ευρήματα τα οποία διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. Την ίδια ώρα, Κώστα, και να κλείσουμε με αυτό, αύξηση κατά σχεδόν 19,5% κατέγραψε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, φτάνοντας στις 46.368.
0: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Σε άλλες εξελίξεις. Απόλυτα ικανοποιημένος με την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς να τερματίσει οριστικά την έρευνα, εμφανίζεται ο ιδρυτής της Entelex Atal Dillian σε αποκλειστική δήλωσή του στον Αλφα Κύπρου. Η νέα τοποθέτηση του Ισραηλινού επιχειρηματία θεωρείται έμεση απάντηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο οποίος απέκλεισε την πιθανότητα διαλόγου, λέγοντας: «Δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος». Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνοντας το πράσινο φως στις αρμόδιες ελληνικές αρχές να συνεχίσουν την ποινική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά καταγγελίες περί πλαστών ή εικονικών υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη της Φωνής Λογικής. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της εμπιστικής επίθεσης που είχε στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου και εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί εισοδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Η αστυνομία έχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει καθαρά το πώς συνέβη η εμπριστική επίθεση, όπου φαίνεται καθαρά ένα άτομο, χωρίς να έχει μάλιστα καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να πλησιάζει το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, να κρατάει στα χέρια του κάτι που μοιάζει σαν βόμβα μολότοφ, να βάζει φωτιά με έναν αναπτήρα στο φυτίλι, να το πούμε έτσι, σε ένα κομμάτι πανί, και να το ακουμπάει κάτω από το αυτοκίνητο του, κάτω από το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, και να πιάνει φωτιά. Μάλιστα, πιθανότητα να έχει τραυματιστεί ο συγκεκριμένος δράστης, διότι υπάρχει μεγάλη ανάφλεξη του έφλεκτου υλικού. Στη συνέχεια του βλέπουμε να τρέπεται σε φυγή. Αυτό που τους μάρτυρες αναφέρουν ότι στο σημείο ήταν και άλλα ένα με δύο άτομα, τα οποία μάλλον ήταν η συνεργή του και κρατούσαν θύλες εκείνη την στιγμή. Η φωτιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Καταστράφηκε ολοκληρώς στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Επίσης, δύο μηχανές δικές του υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές. Ενώ πολύ σοβαρές ζημιές υπέστη και η πιλωτή της πολυκατοικίας. Ο αντιδήμαρχος, ο κ. Κωνσταντίνος Πίτσιος, αναφέρθηκε στο περιστατικό, έκανε και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα. Ήταν αυτός μάλιστα που ειδοποίησε την πυροσβεστική και την αστυνομία. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως είπε, οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν οι δράσεις και να διευκρινιστούν ποια ήταν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης. Στις 4 τα ξημερώματα, Κώστα, είχαμε άλλη μια φωτιά σε πολυκατοικία, σε πιλωτή πολυκατοικία, αυτή τη φορά στο Γαλάτι, στην οδό Ήρας, και εκεί εξετάστηκε αν πρόκειται για εμπριστική επίθεση. Και εκεί η φωτιά προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Μάλιστα, χρειάστηκε τρεις ένοικοι της πολυκατοικίας για προληπτικούς λόγους να μεταφερθούν στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Πολύ μεγάλες οι ζημιές. Μάλλον δεν φαίνεται και από τα πρώτα στοιχεία να υπάρχει εμπριστική επίθεση. Πιθανότητα από μια βλάβη σε ένα μηχανάκι να εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία πήρε μεγάλες διαστάσεις στην πιλωτή, όπου κάηκαν και εκεί αυτοκίνητα.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. σε ένα κρίσιμο ερώτημα με το οποίο πολύ λίγοι καταπιάνονται. Σαν να ήταν η κρισιμότητα του ζητήματος η αντίστροφη αντανάκλαση της μειωμένης ενασχόλησης με αυτό. Και το ερώτημα είναι γιατί ερημώνει η ελληνική περιφέρεια. Καταπιάνεται δε με αυτό η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα του Σόλομον στο νέο επεισόδιο του Σόλομον Unreported που μόλις κυκλοφόρησε. Με αυτοψία σε ορεινά χωριά των Ιωαννίνων και στη Βόρεια Χίο. Αυτοργή του ρεπορτάζ η Ηλιάνα Παπαγγελή και ο Σταύρος Μαλιχούδης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
5: Καλησπέρα και ευχαριστώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χώρο για άλλη μια φορά.
0: Βόρεια Αχίος, Ήπειρος. Είναι χώροι που όμως εκτός από την ερήμωση είδατε και προσπάθειες ανάταξης, αντίστασης.
5: Ακριβώς, και στις δύο περιοχές. Η αρχική εικόνα είναι αυτό που περιέψε, έτσι, εγκατάλειψης. Αλλά χωριά που αδειάζουν, υποδομές που κλείνουν, σχολεία που δεν λειτουργούν. Αλλά και στις δύο περιοχές συναντήσαμε, και αυτό καταγράψαμε και προσπαθήσαμε να καταγράψουμε, προσπάθειες νέων ανθρώπων, οι οποίοι πονάνε τον τόπο τους. Κάποιοι και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι από εκεί, έχουν μεταβεί εκεί πέρα, έχουν μετακομίσει εκεί πέρα και προσπαθούν ουσιαστικά να κάνουν αυτό που το κράτος δεν κάνει, δηλαδή να δημιουργήσουν πάλι μια κοινότητα στην οποία να υπάρχει ζωή, να υπάρχει δραστηριότητα, να έρθουν κοντά οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν ουσιαστικά μέσα από δράσεις και στην Ήπειρο και στη Βόρεια Χίο να ξαναζωντανέψουν τον τόπο τους στο βαθμό που μπορούν φυσικά.
0: Τι είναι αυτό που δημιουργεί μια κοινότητα? Καταρχήν ο πληθυσμός. Και αν πιστέψουμε τα στοιχεία της Ελστάτ, η Ήπειρος έχασε σχεδόν το 1/20 του πληθυσμού της σε μια δεκαετία ανάμεσα στις δύο τελευταίες απογραφές, με τους νέους ειδικότερα όμως να μειώνεται κατά 25%. Ένα άλλο στοιχείο που σε συγκροτεί σε κοινότητα είναι το να υπάρχει ένα ορισμένο δίκτυο σχολείων, ταχυδρομείων, δομών υγείας, που και στις δύο περιοχές που επισκεφθήκατε έχουν παραμεληθεί.
5: Σωστά.
0: Με αποτέλεσμα να εντείνεται η αίσθηση της εγκατάλειψης.
5: Σωστά. Και υπάρχει και ένα άλλο ένας παράγοντας, πολύ βασικός και ίσως τον προσπερνάμε, που είναι ένα σημείο συνάντησης της κοινότητας. Στο Καλοχώριο Ανίνων, που ήταν η πρώτη περιοχή που εξετάσαμε, είναι περίπου 30-35 λεπτά από τα Ιωάννινα. Ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο, δίπλα στον ποταμό Καλαμά, καταπράσινο, με πολλούς τους ανθρώπους. Υπήρχε ένα καφενείο, το κοινοτικό καφενείο, το οποίο το είχαν φτιάξει άνθρωποι του χωριού, με τα χέρια τους, με τις δυνάμεις τους, με τα χρήματά τους, το οποίο παρέμενε κλειστό. Οπότε η πρώτη δράση που έκαναν μια τοπική κινσέπ, οικοτοπία από ανθρώπους της περιοχής και των Ιωαννίνων, ήταν να ανοίξουν και πάλι το καφενείο, ώστε να υπάρχει ένας τόπος συνάντησης. Οι άνθρωποι που το πρωί μπορεί να είναι εκεί πέρα και εργάζονται να πεταχθούν το μεσημέρι, το απόγευμα, να πιούν το καφέ, το τσίπουρό τους, να αλληλεπιδράσουν, να συζητήσουν. Αυτό είναι το σημείο συνάντησης της κοινότητας. Όταν μιλάμε τώρα
0: σχολείο,
5: για υποδομές.
0: Αυτά τα χωριά εδώ και καιρό δεν έχουν δικό τους.
5: Σωστά, σωστά.
0: Και παπά δικό τους δεν έχουν πλέον. Ήταν και η εκκλησία ένας πόλος κοινωνικοποίησης. Άμα κλείσει και το καφενείο, πραγματικά είναι θανατική καταδίκη.
5: Ναι, είναι πραγματικά το πρώτο σημείο συνάντησης και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινότητα χωρίς ένα κοινό, ένα τόπο της κοινότητας, ένα τόπο που ερχόμαστε μαζί. Στη Βόρεια Αχαιό η διαφορά είναι ότι αρχικά, να πω και κάτι εμπειρικό τελείως, ότι τη στιγμή που οδηγούσαμε με τη συνάδελφό μου την Ινάντη Παπαγγελή στα χωριά της Βόρειας Χίου, νομίζω ότι ήμασταν στον δρόμο για περίπου μια μισή ώρα και κυριολεκτικά δεν είχαμε συναντήσει άλλο αυτοκίνητο. Το οποίο είναι, υπάρχουν και άλλες περιοχές που συζητάμε ότι υπάρχει ερήμωση του πληθυσμού, αλλά δεν το έχω ξαναδεί, ας πούμε, για μια μισή ώρα να οδηγάς και να μην έχεις συναντήσει άνθρωπο.
0: Ναι, μιλάμε για 19 οικισμούς με λιγότερους από 300 κατοίκους αθρηστικά.
5: Σωστά, σωστά. Και όταν πήγαμε στο Άγιο Γάλλας, που είναι ίσως το πιο απομακρυσμένο σημείο, νομίζω ότι από τα Καρδάμιλα χρειαστούκαμε περίπου 2 ώρες για να πάμε, μιλάμε για λιγότερους από 10 κατοίκους εκεί πέρα. Εκεί υπάρχει μια διαφορά στα Καρδάμιλα, ότι επειδή είναι, νομίζω είναι και ευρύτερα γνωστό, είναι χωριό από το οποίο κατάγονται πάρα πολλοί Έλληνες εφοπλιστές, δηλαδή μιλάμε για περιουσίες δισεκατομμυρίων, έχουν προσπαθήσει οι ίδιοι να βοηθήσουν τον τόπο τους. Οπότε αυτό που σε ένα βαθμό στην Ήπειρο γίνεται καθαρά από την κοινότητα, από τις προσπάθειες των ανθρώπων. Στα Καρδάμιλα τουλάχιστον υπάρχει μια διαφορά, ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στη ζωή τους με πάρα πολλά χρήματα και δώσαν ένα μέρος εξ αυτών ώστε να μην έχει σβήσει τελείως το νησί, το χωριό.
0: Αυτό στα βορειοδυτικά της Χίου, στα Καρδάμιλα, στα στο βορειοανατολικό, στα Καρδάμιλα, στο βορειοδυτικό, ώστε να μανεί, όπως λέγεται όλη αυτή η περιοχή εκεί που επλήγει και από τις πυρκαγιές. Αντιστοιχούν πόσοι γιατροί για πόσα χωριά, αναρωτιέμαι.
5: Δεν το έχω ευχαριστώ αυτό. Δεν το έχω ευχαριστώ.
0: Ίσως ένας αγροτικός για 19 χωριά.
5: Ίσως.
0: Και μόνο από αυτό να ξεκινήσουμε, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της εγκατάλειψης.
5: Ναι. Είναι μια εικόνα η οποία δεν... Εντάξει, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να καταγραφεί και δημοσιογραφικά. Σε επίπεδο κυβέρνησης έχει υπάρξει μια πρωτοβουλία που το αναφέρουμε και στο podcast, η οποία ξεκίνησε πέρυσι με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ουσιαστικά ένα κίνητρο 10.000 ευρώ για κάποιον. Πέρυσι ξεκίνησε από χωριά του Εύρου. Σε ρεπορτάζ διαβάσαμε ότι συμμετείχαν δύο άνθρωποι, δηλαδή κατάφερε το πρόγραμμα να προσελκύσει δύο ανθρώπους. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό φέτος γίνεται μια προσπάθεια. Συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, Σέρες και πολύ πολύ πρόσφατα μπήκε μέσα και η Ήπειρος, αλλά χωρίς να περιλαμβάνονται τα Ιωάννινα, δηλαδή ο Δημοσιονίδων. Απλά και εκεί πέρα η εικόνα που δίνεται είναι ότι τα 10.000 μπορεί να ακούγονται, δεν ξέρω, ίσως μια πρόσχερη βοήθεια για μια οικογένεια ή για έναν άνθρωπο που είναι μόνος του. Αλλά όταν υπάρχει όλη η εικόνα που συζητήσαμε προηγουμένως, της έλλειψης υποδομών, σχολείων, ταχυδρομείων, τράπεζας κτλ., δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά κίνητρο ώστε να σκεφτεί κάποιος να πάει να χτίσει τη ζωή του σε ένα τόπο. Δεν νομίζω ότι τα 10.000 υπαρκούν.
0: Και κυρίως χρειάζεται μια μόνιμη πηγή εισοδήματος.
5: Σωστά.
0: Ποιος ανοίγει δουλειές.
5: Αυτό είναι το κομμάτι που μας είπαν οι περισσότεροι. Δηλαδή, okay, θα πάρεις 10.000 ευρώ, θα βοηθηθείς για ένα διάστημα. Άμα μιλάμε για μια οικογένεια, εντάξει, το ποσό νομίζω ότι είναι ισχνό, υποτυπώδες. Πώς θα εργαστείς, σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Δηλαδή, βλέπουμε και στο κείμενο, στην παρουσίαση του προγράμματος, υπάρχει το χρηματικό, το βοήθημα, ένα κίνητρο. Το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε εκεί πέρα, είναι λίγο βγάλτε άκρη μόνοι σας.
0: Τώρα, στην αισιόδοξη όψη των πραγμάτων, τι είδους πρωτοβουλίες ανέλαβαν άνθρωποι σαν αυτοί που στο Καλοχώρι αποφάσισαν να πάρουν το μέλλον του χωριού στα χέρια τους?
5: Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει είναι ότι κάνουν σημαντικές προσπάθειες να πάρουν κτίσματα, σπίτια του χωριού, τα οποία μπορεί να είναι ακατοίκητα, μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι στην Αμερική, στο εξωτερικό, στην Αθήνα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, και με δική τους προσπάθεια και με δικά τους έξοδα να τα ανακαινήσουν ώστε να μπορούν να κατοικήσουν και άνθρωποι. Και στο Καλοχώρι υπάρχει ένα ζευγάρι, το οποίο είναι και ας πούμε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του εγχειρήματος εκεί πέρα.
0: Που δεν είναι εντόπιοι.
5: Ακριβώς, δεν είναι, είναι και οι δύο από χώρες της Ευρώπης και μετακόμισαν εκεί με πάρα πολύ προσωπικό κόπο των ανθρώπων της κοινότητας. Μένουν εκεί και μάλιστα η κοπέλα είχε αναλάβει και το καφενείο που είπαμε, το κέντρο της κοινότητας. Τέτοιες προσπάθειες γίνονται και στη Βόρεια Χίο, στο Πιτιός. Οπότε είναι το πρώτο πράγμα είναι αυτό, να προσπαθήσουμε πάλι να φτιάξουμε κάποια σπίτια στα οποία να μπορούν οι άνθρωποι να μείνουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές περιβαλλοντικές δράσεις, υπάρχουν γλέδια που γίνονται ώστε να έρθουν και άλλοι άνθρωποι από το χωριό, καθαρισμοί, ειδικά στο Καλοχώρι έχουν δώσει πάρα πολύ φροντίδα σε όλο αυτό το πράγμα. Και είναι, ξαναλέω, με τις προσπάθειες έτσι ανθρώπων που μπορεί την ημέρα να εργάζονται και το απόγευμα να αφιερώσουν προσωπικό χρόνο για να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ας ευχηθούμε ότι θα λειτουργήσει ένας μιμητισμός σε αυτού του τύπου της προσπάθειας.
5: Μακάρι, μακάρι.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Σταύρο Μαλιχούδη του Σόλωμον. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 94.

0: Η διεθνή επικαιρότητα. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρζουλα Φοντερλάιν, τη συμπεριφορά της Ρωσίας σε ανάρτησή της, αναφερόμενη στην εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και στην είσοδο μη επανδρομένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, τόνισαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς και στο γαλλικό πρακτόριο. Να περάσουμε όμως την αθλητική επικαιρότητα με τη βοήθεια του Ανδρέα Χανιά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα Κώστα Μπνέα, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το αυριανό παιχνίδι με την πολωνική Γεγκελόνια στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τη League Face του Europa League. Πριν από λίγη ώρα, ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ιμανόλη Αλγουαθίλ, έδωσε την πρώτη συνέντευξη τύπου σε ευρωπαϊκό μάτσο και υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε άμυνα και επίθεση. Τα μεταγραφικά οι ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση σεντερφόρ και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους. Στο βόλεϊ, πριν από λίγο, η εθνική ομάδα των ανδρών επικράτησε με σκορ 3-1 σετ της Σουηδίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ιταλία και έκανε πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκλησή της στους 16 της διοργάνωσης. Στον Στίβο, ιστορική απόφαση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, καθώς για πρώτη φορά η Αφρική θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, συγκεκριμένα θα διοργανωθεί στον Ναϊρόμπι της Κένιας το 2029.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας σε μετρό και τραμ θα έχουμε και σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina84.gr. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Βασιλή Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, την Βαρβάρα Βεντζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Καταρτζή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο της Σαουδικής Αραβίας ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στις διεθνείς αγορές, καθώς έχει ανασταλεί και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη που οδήγησαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει προσωρινά τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Οι εξελίξεις ενδύνουν τους φόβους για την επάρκεια της προσφοράς και νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright, σε δηλώσει του στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούζ με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Η κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μάντεμπ θα συζητηθεί απόψε στις 10 ώρα Ελλάδας σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδας σε αγωγό μεταφοράς αργού. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αλλάζουμε θέμα. Απολογούνται ως αυτή την ώρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο γιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν υπομνήματα, ωστόσο απαντούν και σε ερωτήσεις του ανακριτή. Η απολογία τους έρχεται μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική τους μεταχείριση. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Προσωπική χαρακτηρίζει Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα υπέρ μιας πιθανής συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα. Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για προσπάθεια κάλυψης των διαφορών ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε καλώντας την κυβέρνηση να αναρωτηθεί για τις συμπτώσεις απόψεων με τον πρώην Πρωθυπουργό. Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 200 ανέργων στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας ενέκριναν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής. Προβλέπει πλήρη απασχόληση διάρκειας ενός έτους με μηνιαίες αποδοχές έως 1.250 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων που θα ξεκινήσει στις επόμενες ημέρες θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ΔΥΠΑ. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Παραδίδεται σήμερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου και υλοποιήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα στην τουριστική συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης έπειτα από διαπληκτισμό του ιδιοκτήτη του καταστήματος με πελάτη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Υπό την πίεση των χαμηλών δημοσκοπικών ποσοστών και των διαδοχικών εκλογικών απολειών, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς φαίνεται να ζητεί από την ηγεσία του CDU ενιαία στήριξη στην κυβερνητική του πορεία, απειλώντας ακόμη και με παραίτηση σε περίπτωση διαφωνίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μέρτς αναμένεται να παρουσιάσει προτάσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ στο ΤΣΕΝΤΕΟΥ συζητούνται ήδη σενάρια αντικαταστασής του. Ο Υπουργός Εσωτερικών διέψευσε πάντως ότι ενδιαφέρεται για τη θέση του καγκελαρίου. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναχωρήσουν από το σταθμό του Μετρό Σύνταγμα οι τελευταίοι σειρμοί προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές της απόψινής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι, βόρειο-βορειοανατολική έως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

0: Μάνος Λουίζος και Δήμητρα Γαλάνη για τη μέρα εκείνη που δεν θα αργήσει και το πείραγμα από Κωνσταντίνο Βίτα και είναι λίγα λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984 η μία Αριστεία Γιάννου θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 γλυκιά σμωρία στο ραδιοφωνό σας στη φροντίδα του ήχου ο Βασίλης Γεωργίου. Πάμε λοιπόν με μία ανάσα, τόσα χρόνια μία ανάσα.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

Τόσα χρόνια λοιπόν και τόσα χρόνια μια ανάσα και λαβρέ της μαχαιρίτσας. Και αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, οι τρόποι είναι οι εξής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται επί Πέμπη Παναγωπούλου και είναι το 213-09-09-100. Email στη διεύθυνση 984onearpapakigmail.com και φυσικά μέσω Viber, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram.

Στην αλλαγή της ώρας, λοιπόν, ένα τραγούδι από τα λιγότερο νομίζω γνωστά που έχει ερμηνεύσει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Παρ' όλα αυτά, μια πολύ όμορφη μπαλάντα από το 2022 που έχει γράψει η Ειρήνη Ψημίτη. Και αφού λέμε για την αλλαγή της ώρας, μην νομίζετε, πλησιάζει η αλλαγή της ώρας για το χειμερινό ωράριο, ως γνωστόν, όπου οι δείκτες των ορολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Και αυτό θα συμβεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, δηλαδή Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Έτσι θα μπούμε λίγο πιο βαθιά στο χειμώνα, δεν ξέρω αν είμαστε προετοιμασμένοι. Προς το παρόν ας παραμείνουμε στο φθινόπωρο, που σήμερα έκανε και λίγο πιο αισθητή την παρουσία του, με βροχούλα και λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία. Χαρούλα Αλεξίου εδώ, όταν του φθινοπόρου η πόρτα ανοίξει.

Γλυκιά Σμόρια λοιπόν στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, κάνουμε παρέα. Μέχρι τις 9 είναι η Αριστεία Γιάννου, όπως κλασικά έτσι αυτή την ώρα. Την ώρα που το απόγευμα γίνεται βραδάκι, αυτό συνηθίζαμε να το λέγαμε. Τώρα βέβαια το βραδάκι έχει έρθει αρκετά πριν τις 8, μιας και νυχτώνει πλέον πολύ νωρίτερα. Το σίγουρο είναι ότι η ώρα είτε νυχτώνει νωρίτερα είτε αργότερα είναι η ώρα που θέλει έτσι τα τρυφερά λόγια. Οπότε η Ελένη Δήμου θα τραγουδήσει. Κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει προμήθειες αργού πετρελαίου που επρόκειτο να φορτωθούν τέλος Σεπτεμβρίου με προορισμό ευρωπαϊκά δηληστήρια. Προβληματισμός μετά και το προσωρινό κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία. Το κλείσιμο του αγωγού θα διαρκέσει μερικές ημέρες, εκτίμησε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Μαραθώνιες οι απολογίες των δύο γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που επιστήρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική τους μεταχείριση. Αύριο στις 10 το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Έρχεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης 200 ανέργων στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Προβλέπει πλήρη απασχόληση διάρκειας ενός έτους και μηνιαίες αποδοχές έως 1.250 ευρώ. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάν.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ναι, είμαστε ακριβώς εδώ στις αρχές του φθινοπόρου, όπως τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Θάνος Μικρούτσικος και Λέξη Λαζόπουλος. Και κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την Λυκιά Σμωρία. Αριστεία Γιάννου, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Να παραμείνουμε λίγο στο φθινόπωρο, και αυτό είναι ένα από τα λατρεμένα μου τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη, για το φθινοπόρου τα φιλιά.

Και από το φθινόπωρο, πώς βρεθήκαμε ξαφνικά στο Μάη. Εγώ σε αγάπησα το Μάη για αυτή την πολύ πολύ όμορφη μπαλάντα του Μίνου Μάτσα με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη και την απρόβλεπτη ενδεχομένως ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα, τραγούδι που γράφτηκε για τους τίτλους της σειράς της ΕΡΤ με τίτλο Card Postal που παίχτηκε πριν λίγα χρόνια. Πολύ όμορφη σειρά, έτσι, με αυτοτελή επεισόδια, βασισμένη στο βιβλίο της διάσημης Βρετανίδας συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ, η Card Postal από την Ελλάδα και The Last Dance, πάνω σε αυτά τα δύο βιβλία, και μας ταξίδεψε έτσι σε διάφορες περιοχές από την Κρήτη μέχρι και το Λονδίνο, 12 αυτοτελείς συναρπαστικές ιστορίες, και έμεινε και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από τη σειρά. Εγώ σ' αγάπησα το Μάη, λοιπόν, ή αλλιώς εγώ σ' αγάπησα εδώ.

Από τις πολύ όμορφες μπαλάντες που ξέρει πολύ καλά να γράφει ο Κώστας Λιβαδάς, το «Εγώ σ' αγάπησα εδώ» με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, από τα κλασικά και αγαπημένα τραγούδια της πολύχρονης συνεργασίας τους, που πριν λίγους μήνες μας έδωσε και ένα ολοκένουργιο άλμπουμ, που βέβαια συχνά πυκνά εδώ στην εκπομπή ακούμε τραγούδια και από αυτό το άλμπουμ. Θανάσης Παπακοσταντίνου και από τα εμβληματικά του τραγούδια «Το Αερικό» στην ερμηνεία του Φώτη Σιώτα.

Ερμηνεία από τη Λιζέτα, καλημέρι. Μας έφερε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο. Σε λίγο τα ρολόγια θα δείξουν 9. Η Γλυκιά Σμωρία σας λέει καληνύχτα. Αριστεία Γιάννου, Βασίλης Γεωργίου στη φροντίδα του ήχου. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Θα κλείσουμε με κάτι πολύ συγκινητικό και πολύ προσωπικό. Ένα τραγούδι σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και τη μελωδία του πρωτότυπου τραγουδιού του Σαρλς Αζναβούρ. Αν το έχετε ακούσει σε ζωντανή εμφάνιση του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ξέρετε. Μιλάω για το «Μαμά», έναν ύμνο στη σχέση ενός παιδιού με τη μητέρα του. Καλό βράδυ.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, όπου η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Μέχρι στιγμής έχει ανασταλεί και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε πως το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του ορμού με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Η κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Bab El Mandeb θα συζητηθεί απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος σε έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαίου πηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Έως αυτή την ώρα απολογούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο γιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν υπομνήματα, ωστόσο απαντούν και σε ερωτήσεις του ανακριτή. Η απολογία τους έρχεται μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρεναδούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Προσωπική χαρακτηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα υπέρ μιας πιθανής συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα. Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης, με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για προσπάθεια κάλυψη των διαφορών ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε καλώντας την κυβέρνηση να αναρωτηθεί για τις συμπτώσεις απόψεων με τον πρώην Πρωθυπουργό. Παραδόθηκε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια τέλεσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Βενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μετά την ανασκαφική διερεύνηση και τη μελέτη ανάδειξης στα κατάλοιπα του οχυρηματικού περιβόλου, των οικιών και των εργαστηρίων από τους ελληνιστικούς ως τους ρωμαϊκούς χρόνους, είναι πλέον ορατά και αναγνωρίσιμα, δήλωσε μεταξύ άλλων από την πλευρά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό καταθέτει αύριο στις 10 το πρωί στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα ζητάει παράταξη Αθήνα ψηλά. Στο διεθνή χώρο, πολλοί θάνατοι νεογέννητων για τους οποίους κρίθηκε ένοχη η Βρετανίδα νοσοκόμα Lucy Letby θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί εάν εφαρμόζονταν οι κανόνες ασφαλείας στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα δημόσιας έρευνας για την υπόθεση. Η έρευνα, με επικεφαλιστή δικαστή Kate Thirlwall, ξεκίνησε το 2023 μετά την καταδίκη της Letby σε ισόβια κάθερξη για τη δολοφονία 7 μωρών και για άλλες 7 απόπειρες που διέπρεξε μεταξύ 2015-2016. Η έρευνα δεν είχε ως στόχο να αποφανθεί επί της ενοχής της νοσηλεύτριας, αλλά να εξακριβώσει, όπως είπε η ίδια, τις αδυναμίες του συστήματος που της επέτρεψαν να σκοτώσει τα βρέφη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Αττική, Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαρά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

οποίο ξεκινήσαμε απόψε μιλάει για το φθινόπωρο της ζωής. Αυτή τη στιγμή τη μία και τη μοναδική που μεταφέρνει και άλλες, που η σελίδα της ζωής που γυρίζει ανοίγει καινούριο κεφάλαιο ή κεφάλαια. Και οι λέξεις που γράφονται σε αυτά τα κεφάλαια μοιάζουν καινούριες, ενώ είναι τα όρημα, τα φύλλα, τα κίτρινα που μένει να τα αναγνωρίσουμε όταν πέφτουν πάνω στις σελίδες και να τα τακτοποιήσουμε, να τα κολλήσουμε ίσως με έναν τρόπο. September of Magias, τραγούδι των Jimmy Van Heusen και Sammy Kahn, που έρχεται από τον ομότιτλο δίσκο του Frank Sinatra, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε και βραβεύτηκε κιόλας το 1965. Ας παραμείνουμε λίγο ακόμη σε εκείνα τα χρόνια και πάμε ένα χρόνο πίσω. Ήδη έχουμε πάει ακούγοντας αυτή τη μελωδία που έγραψε ο Μισέ Λεγκράν για την ταινία musical του Jacques Demy, «Οι ομπρέλες του Χερβούργου». Ο Λεγκράν έφτιαξε μία μελωδία που έχει μείνει πια στην ιστορία της μουσικής του κινηματογράφου παγκόσμια, διότι κάτω, συμβολικά από μία ομπρέλα, από μία μελωδία, μπορούν δύο άνθρωποι να δημιουργήσουν εκείνο τον δικό τους μοναδικό κώδικα, τη δική τους γλώσσα, για τη δική τους αγάπη και το δικό τους έρωτα. Γι' αυτό αυτή η μελωδία έχει αγαπηθεί και διασκευάζεται ξανά και ξανά, και ακούμε μία διασκευή από τις πολλές που έκανε ο Ιάπωνας, ο Τζόι Χισαΐσι, για το άλμπουμ του «American in Paris».

Μισελ Λεγκράν, οι ομπρέλες του Χερβούργου, ένα θέμα που κι εμείς εδώ, σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Το έχει ερμηνεύσει η Νάνα Μούσχουρη και είναι μία από τις διαχρονικά κλασικές ερμηνείες του τραγουδιού πια. Να ακούσουμε και το τραγούδι, που είναι ένα από τα πρώτα, καθώς είναι μία από τις πρώτες ταινίες που γύρισε η Κατρίν Ντενέβ, ένα από τα πρώτα που τραγούδησε μαζί με τον συμπροταγωνιστή της, τον Νίνο Καστελνόβο. Τα λόγια είναι του Ζακ Ντεμί.

Αν απομονώσουμε τη μελωδία από την ταινία, όπου πρόκειται για μια ιστορία αγάπης νιάτων, όπου όλα είναι πολύ, όλα δίνονται πολύ, και αν απομονώσουμε και τη μελωδία από τα λόγια, που και εκεί όλα είναι τρυφερά πολύ, έχουμε μια μελωδία που είναι σαν να αναβοσβήνει μέσα σε βροχερές φθινοπορεινές νύχτες τη σημασία του πολύ μιας νιώτης, που δεν τσιγκουνεύεται και έχει τη χαρά της ανακάλυψης του κόσμου όλου μέσα από ένα πρόσωπο, και δεν έχει καθόλου το μυαλό της στη δημιουργία αυτού που λέμε αναμνήσεων, που από ένα σημείο και μετά μας ενδιαφέρει. Έχει εστιάσει όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή σε εκείνο το τώρα, το μουσκεμένο, βρεγμένο τώρα. Ας φέρουμε λοιπόν ένα συνθέτη δικό μας, ο οποίος έχει ζήσει στο Παρίσι, έζησε πολλά χρόνια και έφτιαξε τραγούδια και εκεί, μάλιστα τα τραγούδισε και η Μπριζίτ Μπαρντό, και όταν ήρθε εδώ αγάπησε πάρα πολύ και αγαπούσε το λαϊκό τραγούδι και έγραψε λαϊκό τραγούδι, αλλά έγραψε και εκείνες τις μπαλάντες που έχουν αυτή την ατμόσφαιρα της νοσταλγίας του πολύ. 1979, ο Γιάννης Πανός γράφει τραγούδια για το Γιάννη Πάριο, τη φωνή που συστήθηκε ως η ερωτική φωνή, αντρική ερωτική φωνή. Η συνεργασία τους ονομάζεται «Θα με θυμηθείς», και αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι. Ακούστε εισαγωγή που ταιριάζει με το απόψινό βράδυ. Τα λόγια είναι του Πυθαγόρα.

Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια διάθεση από ερμηνεύτριες, ερμηνευτές, μουσικούς, αναζήτησης παλιότερων τραγουδιών που μας κάνουν να χαμογελάμε με την αθωότητα της ερωτικής εξομολόγησής τους. Αυτό είναι ένα από αυτά. Έρχεται από το 1990, το έγραψε ο Μιχάλης Ρακιτζής, το πρώτο τραγούδισε η Σοφία Αρβανίτη και είναι ένα ντουέτο από την Ανδριάνα Μπάμπαλη και το Γιώργη Χριστοδούλου. «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια».

Ξεγνιασιές καλοκαιριού, μιας εποχής που χάνονται σαν να σβήνονται και σαν να πατιώνται με τα βήματά μας πάνω σε βρεγμένο χώμα ή στις λασπουριές του τσιμέντου των δρόμων με τα πρωτοβρόχια. Και ίσως να είναι τελικά αυτή η δύναμη της απλότητας και της άγνοιας ταυτόχρονα μιας πρώτης εποχής που αναζητάμε καμιά φορά απεγνωσμένα στην πορεία. Αυτό είναι ένα ποίημα που έγινε τραγούδι και μιλάει για αυτή την αναζήτηση. Οδυσσέας Ελίτης, Ελένη από τους προσανατολισμούς, Μάνος Χατζηδάκης από το Μεγάλο Ερωτικό, με την πρώτη σταγόνα της βροχής, με τον Δημήτρη Ψαριανό.

Πιο ιδανική συνθήκη για να μετρήσει ένας άνθρωπος και να κοιτάξει πίσω τους σταθμούς της ζωής του και να δει όλη του την πορεία, ίσως να μην είναι από αυτή του φθινοπόρου, της αρχής του φθινοπόρου, έστω με μια βροχούλα, έστω με μια συννεφιά και με μια αλλαγή της θερμοκρασίας, που έτσι κι αλλιώς βάζει το σώμα σε άλλο περπάτημα και σε άλλη διάθεση. Συχνά όταν γυρνάμε πίσω, κοιτάμε τις χαμένες ευκαιρίες, κοιτάμε τις χαμένες μέρες και όχι τις κερδισμένες. Χαμένες μέρες είναι ένα από τα τραγούδια που έδωσε ο τραγουδοποιός Κωστής μέσα από το πρόσφατο πολύ άλμπουμ του, τώρα κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, που λέγεται «Φέι Βολάν».

Χαμένες μέρες, Κωστής και η συμμετοχή που έκαναν οι Σκιαδαρέσες στο άλμπουμ του Φέι Βολάν στο τραγούδι «Χαμένες μέρες». Φθινόπωρα μια ζωής, κάθε στιγμή που θα κάνουμε μια νέα συνειδητοποίηση μοιάζει να είναι φθινόπωρο, αλλά ένα κερδισμένο φθινόπωρο, γιατί είχε το θάρρος, το σθένος να κουβαλήσει μια ολόκληρη νιώτη. Γι' αυτό μιλάει στο τραγούδι τη Ζελατίνα η Λίνα Νικολακοπούλου. Ζελατίνα από το «Μαμά γερνάω», με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, με τη συνεργασία των δυο με την Τάνια Τσανακλείδου.

Βγαίνεις με άλλα λόγια με όλη την ετοιμασία και τη δίψα για τη βροχή και πέφτεις πάνω σε ξεραΐλες. Και όχι μόνο σε ξεραΐλες, αλλά και σε ερημιές του κόσμου, σε ερημιές και σε σιωπές του κόσμου. Καλείσαι να μιμηθείς και να συμβιβαστείς με αυτή τη σιωπή. Με Τσιγάρα Βαριά, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έχουν γράψει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Θέμης Καραμουρατίδης, Νατάσα Μποφίλιου, σε συναυλιακή ηχογράφηση.

Πιάνοντας λοιπόν τα φθινόπωρα της ζωής μας από την αρχή, ξεκινάμε με εξομολογήσεις που γίνονται εξηγήσεις. Ας ακούσουμε μία ακόμη. Είναι τραγούδι παλιό, των Animals. Μεγάλη επιτυχία έγινε με την Ίνα Σιμών και πρόσφατα το διασκεύασε ένας δικός μας μουσικός, ο Αλέξανδρος Λιβιτζάνος, και το ερμηνεύει ο Willem Dafoe για την ταινία The Birthday Party.

Πάμε σε μια άλλη ταινία παλιότερη. 1991, ψηλά τα κούνια, και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μέσα εκεί μας δίνει κάποια τραγούδια, όπως κάνει σε κάθε του ταινία, που κάθε φορά που τα ακούμε σίγουρα πηγαίνουμε στις ταινίες του, αλλά πηγαίνουμε και στις ταινίες της ζωής μας. Αυτό το μοναδικό έχει κάνει ο Αλμοδόβαρ με κάποιες επιλογές που έχει κάνει για τις ταινίες του. Ψηλά τα κούνια λοιπόν, και εκεί ακούγεται το Piensen Me, τραγούδι του Μεξικανού Αγκιοστίν Λάρα και της αδελφής του, της Μαρία Τερέζα Λάρα. Το έγραψαν το 1935, αλλά τελικά αυτό το τραγούδι παραμένει ένα σκούντιγμα για να ξεχωρίσουμε τις αναμνήσεις μας, αλλά και να τις απευθύνουμε σε άλλον άνθρωπο. Piensen Me με τη Λουθ Καζάλ.

Ένας κόσμος που φθινοποριάζει, ο κόσμος, ο Φίβος Δελιβοριάς για την Εφέλη Φασούλη, και με αυτό κλείνουμε απόψε στα πρωτοφθινοπορεινά μας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Σημειώνεται ότι μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιάν Μπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούζ με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Η κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπάμπελ Μάντεμπ συζητείται απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζουν τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν υπομνήματα, ωστόσο απαντούν και σε ερωτήσεις του ανακριτή. Η απολογία τους έρχεται μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική τους μεταχείριση. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το Πασόκ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρεναδούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το απόγευμα στο προαύλιο του ΣΦΕΑ η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Σπύρου Χαλβατζή. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα και στην αναγκαιότητα να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία. Ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόντες στο τελευταίο αντίο, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και φορέων, καθώς και δεκάδες συνδικαλιστές, επιστήμονες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και καλλιτέχνες. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια γυναίκα 31 ετών από δύσβατο ορειβατικό σημείο κοντά στην Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Η γυναίκα εντοπίστηκε μετά από κλήσεις στο 112 και μεταφέρθηκε με υποφορείο από πυροσβέστες πριν παραλυθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αποδόθηκε απόψε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτό το χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για έναν πόλο πολιτισμού και δημόσια ζωής που συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση και ανάκτηση της ιστορικής φυσιογνωμίας της γειτονιάς, έκανε λόγο μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Την παραπομπή του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκζετ σε δίκη ζήτησε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή ενέκρινε εχθροπραξίες κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Μάση κατέθεσε τα άρθρα για την άσκηση δίωξης σε βάρος του Χέγκζετ ως προνομιακά, που σημαίνει ότι η Βουλή πρέπει να τα εξετάσει εντός δύο νομοθετικών ημερών. Η πρόταση θεωρείται απίθανο να εγκριθεί, ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Στις δύο τα ξημερώματα θα αναχωρήσουν από το σταθμό του Μετρό Σύνταγμα οι τελευταίοι σειρμοί προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές της απόψινής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Και ο καιρός, νεφός παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, προβλέπονται αύριο στην Αττική άνεμοι, βόρειο-βορειοανατολική έως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 9.84.

Χαίρετε, χαίρετε, μια πιο δροσερή μέρα μετά από καιρό. Ένα ακόμα παράθυρο με θέα ξεκινά και έχουμε πολλά να πούμε, ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις επόμενες δύο ώρες, Νάνση Αγγελοπούλου.

Ξεκινήσαμε επίσημα τη σεζόν την προηγούμενη εβδομάδα με καλεσμένους μουσικούς στην μπάντα των N'Cheese που κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Παγωμένη Φροντίδα» και τον George Gaudí με αφορμή το αφιέρωμα στον Leonard Cohen στο οποίο συμμετείχε. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε με εικαστικά, ξεκινάμε με Platforms Project και στην αυριανή εκπομπή θα είναι μουσικός η καλεσμένη μας και θα έχει να μας πει νέα για φεστιβάλ, για περιοδεία και παρουσίαση δίσκου. Πάμε όμως, όπως είπα, ξεκινάμε με εικαστικά και με μια διεθνή έκθεση της ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής που επιστρέφει και φέτος.

0: τόσο ανοίγοντας έτσι τη σεζόν δυναμικά στο καπνεργοστάσιο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η Διευθύντρια και Επιμελήτρια του Platforms Project, Άρτεμις Ποταμιάνου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαιρόμαστε.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι ξανά μαζί σας.
0: Μεγάλη και η δική μας χαρά, δεν ξέρω πώς πέρασε το διάστημα από την περσινή έκθεση μέχρι τη φετινή. Εσείς που το δουλεύετε, θα σας έχει φανεί μεγαλύτερο το διάστημα.
1: Υπάρχουν κάποιοι μήνες που το καταλαβαίνουμε περισσότερο, αλλά όσο πλησιάζουν οι μέρες, περνάνε οι ώρες και ούτε καταλαβαίνουμε πώς περνάει. Πραγματικά.
0: Θυμάμαι να περιηγούμε στους χώρους του καπνεργοστασίου πέρυσι τέτοια εποχή. Και θυμάμαι έντονα και κάποια από τα έργα.
1: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακός ο χώρος. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει στο καπνεργοστάσιο και να μην εντυπωσιαστεί από το μέγεθος.
0: Μας λείπετε και από την Τεχνόπολη, γιατί να πούμε ότι το Platforms Project για πάρα πολλά χρόνια στηνόταν εδώ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Και εμένα και εμάς μας λείπει η Τεχνόπολη. Είχαμε περάσει πάρα πολύ όμορφα και είχαμε κάνει και πολλά μουσικά βρώμενα όταν ήμασταν στην Τεχνόπολη. Τώρα βέβαια έχουμε επικεντρωθεί λίγο περισσότερο στα εικαστικά, όντας το καπνεργοστάσιο, και μας δίνει τη δυνατότητα φέτος να κάνουμε τη μεγαλύτερη έκθεση που έχουμε κάνει ποτέ. Με 66 πλατφόρμες, δηλαδή ομάδες καλλιτεχνών από 22 χώρες και πάνω από 1.100 καλλιτέχνες. Δηλαδή μάλλον σταματήσαμε να μετράμε μετά τους 1.100.
0: Τεράστιος ο αριθμός των καλλιτεχνών. Αντιλαμβανόμαστε ότι αντιστοιχεί και με τον αριθμό των έργων περίπου.
1: Όχι πάντα, γιατί υπάρχουν κάποιες
0: ομαδικές δουλειές.
1: Ναι, που δουλεύουν όλοι μαζί. Υπάρχουν και κάποιες πλατφόρμες που έχουν ξεχωριστά έργα διαφόρων καλλιτεχνών. Σίγουρα πάντως υπάρχει μια πλούσια γκάμα έργων που μπορεί να δει κάποιος.
0: Τι εκπροσωπείτε φέτος πιο έντονα, η ζωγραφική, η γλυπτική?
1: Όχι, υπάρχουν όλα τα μέσα, από ζωγραφική και εκλειπτική μέχρι βιντεοτέχνη, εγκαταστάσεις, performance, πάρα πολλές performance, 57 performance θα λάβουν μέρος τις 4 αυτές μέρες που έγινε το Platforms Project.
0: Πέρυσι θυμάμαι και εικαστικό αντικείμενο με μηχανισμό το οποίο κινείται στο χώρο.
1: Έχουμε τέτοια και φέτος, έχουμε και έργα από τα οποία οι θεατές θα κινηθούν μέσα σε αυτά. Δεν λέω παραπάνω για να μην δώσω spoiler. Πάντως σίγουρα θα είναι μια εντυπωσιακή χρονιά. Και με πάρα πολύ ωραίες ομιλίες φέτος. Θέλω να πω, με πολύ όμορφες θεματικές.
0: Ας μιλήσουμε λοιπόν αναλυτικά για το παράλληλο πρόγραμμα. Είπαμε performances 57 τον αριθμό.
1: Ακριβώς.
0: Όλες τις ημέρες, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή 17 έως 20 Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε πει τις ημερομηνίες.
1: Ναι, από 17 μέχρι 20. Τα εγκαίνια είναι μεθαύριο στις 6 ώρα μέχρι τις 10.30 και είναι ανοιχτό στο κοινό. Χωρίς είσοδο, καμία από τις μέρες, η είσοδος είναι ελεύθερη. Και τις υπόλοιπες μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι από τις 12 ως 9.
0: 12 το μεσημέρι με 9 το βράδυ.
1: Ακριβώς. Αλλά και ταυτόχρονα ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό στο Platforms Project και πρέπει να το πω, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί δεν γίνεται σε καμία άλλη φορά στον κόσμο, είναι ότι κάθε 2 ώρες έχουμε ξενάγηση στο κενό. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τη σύγχρονη τέχνη, να μπορεί σιγά σιγά να μπει και να την κατανοήσει, να μπει στο νόημά της, να μην του είναι ξένη πια.
0: Πώς ακριβώς... Στην είσοδο, ανά κάποια ώρα μαζευόμαστε μια ομάδα ανθρώπων και ακολουθούν τον την ξεναγό.
1: Ακριβώς. Μέσα στο site μας έχει τις ακριβείς ώρες που αρχίζουν οι ξεναγήσεις, αλλά κάποιος ακόμη και να μην το πιάσει από την αρχή μπορεί να ακολουθήσει αργότερα και μετά να πετύχει την αρχή της ξεναγήσης, γιατί είναι αναέφουσα.
0: Άρα είστε μια ομάδα ξεναγών, όχι μόνο εσείς οι επιμελητές και διευθυντές του Platforms Project.
1: Αυτό το οποίο είναι υπέροχο και αυτό μας κάνει να συνεχίζουμε είναι ότι έχουμε υπέροχους εθελοντές. 120 εθελοντές κάθε χρόνο, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς εκπαιδεύονται για να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις. Κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το Kids Lab, το οποίο είναι το παιδικό μας πρόγραμμα, στο οποίο πάλι μπορούν να δηλώσουν οποιουσδήποτε, για παιδιά 4-14 χρονών που να κάνουν να πάρουν μέρος σε κάποια workshop, αλλά και ξενάγηση ειδικά για τα παιδιά. μέσω platform.
0: Στις παράλληλες δράσεις διαβάζουμε για θεματικές ομιλίες και ημερίδες, μέχρι και παρουσιάσεις βιβλίων.
1: Να, μας είναι πολύ σημαντικό. Τα βιβλία τα οποία μιλούν για την τέχνη δεν έχουν πολλά μέρη που μπορούν να παρουσιαστούν. Οπότε μας είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε χώρο και να φιλοξενούμε ώστε να τα παρουσιάσουν σε εμάς.
0: Έχουμε και κοινωνικά θέματα σε συζητήσεις.
1: Εμφυλία, διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τόσο ακτιβιστικά ή θέματα κοινωνικά σε σχέση με τις ανθρώπινες συμπεριφορές και πώς όμως όλα αυτά συνδέονται όμως με κάποιες από τις ομάδες καλλιτεχνών που παρουσιάζουν μέσα στο Platform Project. Οπότε
0: με τις δράσεις τους και με το έργο τους.
1: Ακριβώς. Να κατανοήσει το καλλιτεχνικό έργο αλλά και το κοινωνικό φαινόμενο.
0: Είπαμε ότι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς, εκτός από τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν και των καλλιτεχνών, είναι και το ότι υπάρχει ένα έργο ή περισσότερα στα οποία θα είναι πιο διαδραστικά, θα μπαίνουμε εμείς ως θεατές μέσα τους.
1: Ακριβώς. Γενικότερα το Platforms Project δεν είναι μία συνηθισμένη έκθεση, έχει πολλή ενέργεια. Και δίνει τη δυνατότητα στο θεατή πρώτα απ' όλα να συνομιλήσει με τους ίδιους καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει τα έργα. Γιατί οι καλλιτέχνες είναι εκεί, έτοιμοι να συνομιλήσουν. Αλλά υπάρχουν κατά καιρούς και πολλά έργα τα οποία απαιτούν τη συμμετοχή των θεατών. Και υπάρχουν και πράγματα που κατά καιρούς γίνονται και δεν τα ξέρουμε ούτε εμείς. Δηλαδή, καλλιτέχνες που δημιουργούν νέα έργα εκεί μέσα. Ξέρω δηλαδή μια περίπτωση που κάποια καλλιτέχνη θα ζωγραφίζει τις performance αλλά και θεατές καθ' όλη τη διάρκεια του Platforms Project.
0: Μάλιστα, άρα ίσως μπορούμε να επισκεφθούμε το καπνεργοστάσιο περισσότερες από μία φορές, γιατί κάθε φορά θα έχουμε να δούμε και περισσότερα ή διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι στατική έκθεση.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι κιόλας ότι αν κάποιος έρθει στην έκθεση, θέλει κάποιες ώρες για να τη δει και για να τη νιώσει. Αν θέλει κιόλας να παρακολουθήσει κάποιες από τις performances και κάποιες από τις ομιλίες, έχει πολλά πράγματα κάποιος θεατής να κάνει, χωρίς να βαρεθεί.
0: Υπάρχει και κηλικείο για διάλειμμα, υπάρχει και χώρος στην είσοδο-έξοδο του καπνεργοστασίου, αν θέλει κάποιος μια μικρή ανάπαυλα και να συνεχίσει, γιατί όντως χρειάζεται αρκετός χρόνος.
1: Ακριβώς. Αλλά από την άλλη, αν και κάποιος δεν διαθέτει τον χρόνο, μόνο το ότι θα μπει μέσα είναι ένα βίωμα, είναι μια εμπειρία. Θα πάρει αυτή την ενέργεια, θα πάρει αυτή τη χαρά. Δηλαδή πολλές φορές κάποιοι από τους συμμετέχοντες αλλά και κάποιοι από τους θεατές μας λένε, όταν ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες μας λένε, πότε θα αρχίσει η έκθεση Feel Good, ενώντας το Platforms Project. Είναι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, μια γιορτή.
0: Να πούμε, γιατί δεν το είπα στο ξεκίνημα, ότι την διεύθυνση του Platforms Project συνυπογράφεται με το Μιχάλη Αργύρου, Άρτεμις Ποταμιάνου Μιχάλης Αργύρου. Ένα δυνατό δίδυμο πια μετά από τόσα χρόνια.
1: Δεν το συζητώ. Αν δεν υπήρχε ο Μιχάλης, δεν θα κάναμε Platforms Project. Τολμώ να πω πως έχουμε κοινό όραμα και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Να βρεις έναν άνθρωπο που να θέλει ακριβώς τα ίδια πράγματα πάνω στην τέχνη.
0: Και να αντέχετε μαζί και την πίεση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι για τη διοργάνωση ενός τέτοιου εγχειρήματος, το να συγκεντρωθούν όλοι οι καλλιτέχνες, όλες οι προτάσεις μάλλον των καλλιτεχνών από όλες τις χώρες, να γίνει επιλογή και να φτάσουν στη χώρα μας.
1: Είναι ένας αγώνας κάθε χρόνο, γιατί προσπαθούμε κιόλας να παρουσιάσουμε πράγματα από πολλές διαφορετικές χώρες. Δηλαδή φέτος έχουμε 22 διαφορετικές χώρες και δεν μιλάμε μόνο για χώρες όπως Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία της Ευρώπης, αλλά μιλάμε και χώρες όπως Κολομβία, Ιαπωνία, Περού, Ινδονησία κάποιες χώρες. Δηλαδή χώρες οι οποίες δεν γνωρίζουν ακριβώς τι τέχνη δημιουργούν. Οπότε είναι μια ευκαιρία.
0: Την εικαστική σκηνή τους στο σήμερα.
1: Να καταλάβει κάποιος τι γίνεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως.
0: Μας επισκέπτονται και οι καλλιτέχνες από τις μακρινές χώρες ή φτάνουν μόνο τα έργα τους εδώ?
1: Όσοι μας επισκέπτονται, και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλούς ξένους καλλιτέχνες. Αύριο περιμένουμε πραγματικά από τους 1.100 καλλιτέχνες σίγουρα τα 3 τέταρτα. να μας επισκεφτούν.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτά φάνηκε στο αεροδρόμιο, καταλαβαίνουμε.
1: Απόλυτα. Όχι, υπάρχει βέβαια το εξής, ότι πολλοί από αυτούς έρχονται πολύ πιο μπροστά, γιατί θέλουν να κάνουν και λίγες διακοπές στην Ελλάδα. Οπότε εκμεταλλεύονται και αυτή την ευκαιρία.
0: Είναι και το διάστημα το χρονικό Σεπτέμβρης σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Για επίσκεψη στη χώρα μας.
1: Και πολύ καλός καιρός. Οπότε και οι περισσότεροι λατρεύουν την Ελλάδα. Δηλαδή ακόμη και άνθρωποι, καλλιτέχνες που έχουν πάρει μέρος προηγούμενα χρόνια και δεν μετέχουν, π.χ. φέτος, παρόλα αυτά έρχονται. Γιατί είναι τόπο συνάντησης πια. Θα βρουν τους φίλους τους, θα βρουν τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν συνομιλήσει τα προηγούμενα χρόνια και θέλουν να ξαναδούνε τι γίνεται.
0: Να ξαναπούμε λίγο τις πληροφορίες. Ο τίτλος είναι Platforms Project. Πρόκειται για διεθνή έκθεση ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής, Independent Art Fair όπως ονομάζεται. Ποια είναι η ιστοσελίδα?
1: Είναι platformsproject.com.
0: Πολύ απλό. Εκεί μπορούμε να βρούμε όλες τις πληροφορίες, το πρόγραμμα των performances, των ομιλιών, των ημερίδων, των παρουσιάσεων βιβλίου, τις ώρες που είναι επισκέψιμη η έκθεση.
1: Artemis, και το Kids Lab, το οποίο μπορούν να δηλώσουν τα παιδιά τους, κάποιοι επισκέπτες, να μας αφήσουν και να επισκεφτούν ήρεμα μόνοι τους την έκθεση.
0: Υπάρχουν θέσεις ακόμα για τις παιδικές δράσεις?
1: Ό,τι και να γίνει, θα δημιουργούμε νέες θέσεις. Μην ανησυχείτε πάνω σε αυτό.
0: Πολύ ωραία. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου, στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στην Οδό Λένορμαν, Platforms Project 2026. Άρτεμις Ποταμιάνου, σε ευχαριστούμε πολύ
1: και
0: για την φετινή παρουσία σου στην εκπομπή. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.

Vintage pop από τους Καναδούς Bombargo και ακούσαμε Will I Ever

Είπαμε για τα έργα και τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσει φέτος η Διεθνής Έκθεση Ανεξάρτητης Εικαστικής Σκηνής Platforms Project στο Καπνο Εργοστάσιο 17 με 20 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε και σε άλλες εκθέσεις που έχουν εγγένεια αυτές τις μέρες στην πόλη μας.

Πάμε λοιπόν στις νέες εκθέσεις που εγγενιάζονται αυτές τις μέρες στην Αθήνα, ξεκινώντας από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που νομίζω ότι είναι καλή περίοδος να το επισκεφθούμε τώρα με σχετικά λιγότερο τουρισμό στην πόλη. Έκθεση λοιπόν του William Kentridge με μεγάλο τίτλο «Μιμήσου τον ύπνο των λίθων, Ορφέας και Ευρυδίκη, μεταμόρφωση και επιστροφή». Στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα φιλοξενηθεί η οικαστική έκθεση της Εόλης Ξυφαρά στο Μουσείο

αν βρεθείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο για να επισκεφθείτε τις περιοδικές εκθέσεις. Έχει και το Επιγραφικό Μουσείο έκθεση στους χώρους της μόνιμης συλλογής του Μουσείου σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Οστρακισμός, Όστρακο 2 από την αρχαία Αθήνα στις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού. Την έκθεση επιμελείται η οικαστικός Μάιρα Στέφου. Έργα 40 σύγχρονων καλλιτεχνών συνομιλούν με αρχαίες επιγραφές και όστρακα από την αρχαία αγορά των Αθηνών και τον κεραμικό στο Επιγραφικό Μουσείο, ξαναλέω.

2 εκθέσεις για τη νέα σεζόν και στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο. 18 Σεπτεμβρίου ξεκινούν και οι δύο και έχουν διάρκεια 1 μήνα. No Blue, No Future, ομαδική έκθεση στο κτίριο Α της Πινακοθήκης Δήμου Αθηναίων. Και How Do We Sleep While We Are Burning, σε επιμέλεια Στρατή Πανταζή, στο κτίριο Β.

Κλείνω την απόψινή μας βόλτα στα εικαστικά, στην Κυψέλη, Σνέχτα Residency, ο άνοδρος Οπούλου 47. Εκεί παρουσιάζεται μία έκθεση δύο καλλιτεχνών, Models of Elsewhere, ο τίτλος της, και έρχονται σε διάλογο ο Chris Houghton και ο Augustus Veinoglu, δύο καλλιτέχνες των οποίων οι πρακτικές διερευνούν τα ρευστά όρια ανάμεσα στο οικείο και το άγνωστο. Ανάμεσα στη ζωγραφική, το σχέδιο, τη γλυπτική και την εγκατάσταση κινούνται οι δύο καλλιτέχνες. Περισσότερα από τα εγγένεια από τις 18 Σεπτεμβρίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στη Σνέχτα Residency.

Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε παράθυρο με Θέα. Στις 11 ακριβώς έρχεται η Ελισάβετ Κουτίδου για το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τη μαραθώνια απολογία της στον ανακριτή ολοκλήρωσε προλίγου η γιατρός, η οποία κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα απολογείται ο 55χρονος σύντροφός της, γιατρός, ο οποίος επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, με ενδεχόμενο δόλο. Και η δική του απολογία αναμένεται να είναι πολύ ωρή. Αμέσως μετά το τέλος και της δικής του απολογίας, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και θα ακολουθήσει διάσκεψη με τον ανακριτή, προκειμένου να αποφασιστεί το κρίσιμο ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης των κατηγορουμένων, δηλαδή αν θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Σημειώνεται ότι μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιάν Μπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές μέρες, προσθέτοντας πως η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδας σε αγωγό μεταφοράς αργού. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κίνηται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Εντόνες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος όπως το αποκάλεσε. Το Πασόκ επικαλείται αποφάσεις του Αρίου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα 31 ετών από δύσβατο ρηβατικό σημείο κοντά στην επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Η γυναίκα εντοπίστηκε μετά από κλήση στο 112 και μεταφέρθηκε με φορεία από πυροσβέστες πριν παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα ζητά η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό μετρό του μετρό στο Σύνταγμα ο κύριος Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο αττικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του εργαστηρίου χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων, ατόμων με αναπηρία όρασης και της Στασή. Στο διεθνή χώρο, τραγική κατάληξη είχε μία βόλτα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας για ένα ζευγάρι νέων νύμφων, καθώς ύστερα από σύγκρουση της ψαροβαρκας που επέβαιναν με θαλάσσιο ταξί, ο 25χρονος σύζυγος έχασε τη ζωή του, ενώ η έγκυος γυναίκα του αγνοείται. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, επιστροφή στην Άννη Αγγελοπούλου. 80.

Λένι Κραβίτς από το μακρινό 2008 και το άλμπουμ It is time for a revolution για την έναρξη της δεύτερης μας ώρας. Παράθυρο με θέα, είστε συντονισμένοι στους 98.3. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, μαζί μου εδώ στο στούντιο, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

The Rock You Need και The Slim Kings από το Brooklyn. Από το Brooklyn μας έρχονται και η City of the Sun στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας τους European Return Tour 2026 για το City of the Sun. Ορχιστρικό σχήμα. Έρχεται για αρκετές εμφανίσεις στην χώρα μας. Η περιοδία τους περνά από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γιάννενα, Καρδίτσα και Σέρες. 19 Σεπτεμβρίου φτάνουν εδώ στην Αθήνα, στη σκηνή του Γκαζάρτε, στο ισόγειο του Γκαζάρτε θα εμφανιστούν με special guest, με καλεσμένα τον Τζίνκοβιτς.

Μία ημέρα πριν τους City of the Sun, την Παρασκευή 18 του μηνός, έχουμε τη μεγάλη παιδιακή συναυλία των Night Stalker εδώ στην Τεχνόπολη. Night Stalker γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Use. Θα παίξουν βέβαια και τα best of από ολόκληρη τη δισκογραφία τους εκτός από το Use. Και θα μοιραστούν τη σκηνή με καλούς τους φίλους Alex Kay από Last Drive, Villagers of Ioanna City, μέλη των 1000 Modes και των Planet of Zeus. Μια μεγάλη γιορτή για την rock σκηνή της Αθήνας και όχι μόνο.

You Shake Me, το πρώτο σίγγλ από τη συνεργασία των Σον Λίτλ και Έρικ Κράσνο ως Roll Mega που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025.

Lang από το debut album της Beautiful Dreams. Μια καλλιτέχνης που γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και πλέον έχει βάση της το Λονδίνο.

πολύ βραβευμένη και πολύ τάλαντη η Alison Russell από τον Καναδά, τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσικός, ηθοποιός και ακτιβίστρια, υποψηφιότητες για 8 γκράμμι και μία νίκη.

αυτή το εν ταραντουλά από το πρώτο τους άλμπουμ Tarantism, στη μεγάλη τους επιτυχία, την οποία έχουμε κάθε λόγο να ακούμε, αλλά σήμερα έναν παραπάνω. Ο Τίτο έρχεται και μάλιστα για δύο εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά μπαίνει η Ελλάδα στους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Μέρος της μουσικής και κινηματογραφικής σκηνής του Λος Άντζελες της δεκαετίας του 80 με τους punk rock plugs, ο Ουμπέρτο Λαριβά Τίτο κατά κόσμον ξεκίνησε την υποκρατική καριέρα του με σημαντικά ονόματα όπως Patrick Swayze, Johnny Depp στο Once Upon a Time in Mexico, Antonio Banderas στο Desperados 2, David Byrne στο True Stories, Mel Gibson και Mila Jovovich στο Million Dollar Hotel του

Έχει γράψει μουσική για πάνω από 50 ταινίες και σειρές και σημείο εκκίνησης για την μπάντα Tito and Tarantula ήταν η πρόταση του Robert Rodriguez να συνεργαστούν στο From Dusk Till Dawn, την ταινία του 1995, στην οποία ακούγεται και το After Dark. Ο θρύλος της Αμερικάνα και Desert Blues, καθώς και τσικάνο ροκ, ο Tito LaRiva έρχεται με ένα best of set με κλασικά τραγούδια των Tarantula, θρυλικά τραγούδια από ταινίες και μερικές μουσικές εκπλήξεις. Στην Αθήνα εμφανίζεται στο Φαζ την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια όπως βλέπω στην προπόληση να κοστίζουν 28 ευρώ.

Πλησιάζουν μεσάνυχτα και μαζί η ώρα να σας αφήσουμε για απόψε. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, τα λόγια και τα τραγούδια Νάνση Αγγελοπούλου. Να θυμίσω ότι έχουμε επέκταση του ωραρίου σε μετρό και τράμα λόγω της μεγάλης συναυλίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Τελευταίες σειρμοί του μετρό από Σύνταγμα αναχωρούν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ενώ αύριο έχουμε πανδημοσιο υπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Αναλυτικά όμως οι ειδήσεις με την Ελισάβετ Κουτίδου έρχονται σε λίγα λεπτά. Στη συνέχεια της κυταλοπαίρνει η Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή απολογείται από τις 11 το βράδυ ο 55χρονος γιατρός κατηγορούμενος για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα μετά από 8,5 ώρες ολοκλήρωσε τη δική της απολογία η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αμέσως μετά το τέλος και της απολογίας του 55χρονου, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και θα ακολουθήσει διάσκεψη με τον ανακριτή, προκειμένου να αποφασιστεί το κρίσιμο ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης των κατηγορουμένων, δηλαδή αν θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι. Πριν από λίγο έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Τελικά δεν δέχτηκε βοήθεια από τους διασώστες γιατί ένιωσε καλύτερα. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Σημειώνεται ότι μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιάν Μπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας πως η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια γυναίκα 31 ετών από δύσβατο ρηβατικό σημείο κοντά στην επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Η γυναίκα εντοπίστηκε μετά από κλήση στο 112 και μεταφέρθηκε με φορείο από πυροσβέστες πριν παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα ζητάει η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό του Μετρό Σύνταγμα ο κύριος Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του εργαστηρίου χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και τη στασή. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναχωρήσουν από το σταθμό του Μετρό Σύνταγμα οι τελευταίοι σειρμοί προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές της απόψινής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ.
2: Αθήνα 984.

Με βροχερή διάθεση σήμερα, μία στάση στο Παρίσι για τη δική μας συνάντηση. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου, τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και σήμερα θα γίνουμε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ το μουσικό, πολύ συχνά το επικαλούμε, και την εξειδικευμένη πρόσκληση, βροχερή σήμερα για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι κυρίες και κύριοι ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Και μια και βρισκόμαστε σε αυτή την διάθεση, λοιπόν, λίγο ζωντας, σαν παπά Σανζέ Λεμόν, δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τον κόσμο, που λέει και το τραγούδι, αυτό είναι.

Στα βαβασόν σου ελεμόντ, που λέει και ο Ζοντασέν, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Il toujours pleuvra sur Londres, πάντα θα βρέχει στο Λονδίνο, ενίοτε και στην Αθήνα. Ξημερώνημα λοιπόν καινούργιας μέρας, εσείως φτάσαμε στην 16η του Σεπτέμβρη και είναι η μέρα της εφημείας, γιορτάζει και η Λουντμίλα. Είναι η σημερινή μέρα, διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, όζον, ταλαιπωρημένη ατμόσφαιρα, ταλαιπωρημένο κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα γνωστά. Είναι διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος για τα σχολεία.

την όπερα και το ρεπερτόριό της, ιδιαίτερα τα ιταλικά μπελκάντο. Αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε τραγουδιστή της όπερας που φιλοδοξεί να κερδίσει από τους ειδικούς και το κοινό με τον τίτλο της νέας σκάλας. Η Μαρία Σοφία Κεκυλία Καλογεροπούλου, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, ελληνικό, γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη, ήταν κόρη του φαρμακοποιού Γεωργίου Καλογερόπουλου από το Μελιγα Καλά Μεσσηνίας και της Ευαγγελίας Λίτσας Δημητριάδη από την Στυλίδα Φωκίδα της Φθιώτιδος. Οι γονείς της είχαν μετακομίσει στην Αμερικανική Μεγαλούπολη προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Από νωρίς άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, παίρνοντας τα πρώτα μαθήματα πιάνου σολφές σε ηλικία 11 ετών, κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό παιδικών φωνών. Το 1937 εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της και τη μεγάλη αδερφή της στην Αθήνα μετά το διαζύγιο των γονιών της και εγγράφηκε στο Εθνικό Οδείο με δάσκαλο τη Μαρία Τριβέλα τραγούδι και την Ήβη Πανά πιάνο και τον Γεώργιο Καρακαντά μελοδραματική. Ο πρώτος ρόλος της ήταν η Σαντσούτσα στην όπερα Σαντούτσα του Μασκάνη, Καβαλερία Ρουστικάνα, σε μια παράσταση των μαθητών του Οδείου. Το 1939 γράφτηκε στο Οδείο Αθηνών στην τάξη τραγουδιού της διάσημης Ελβίρας Δε Ιντάλγκο, σημαντική τραγουδίστρια της όπερας στις αρχές του 20ου αιώνα, κοντά στην οποία γνώρισε την υψηλή τεχνική των ρόλων του ιταλικού ρομαντικού ρεπερτορίου. Το 1940 προσελήφθη στη λυρική σκηνή του τότε Βασιλικού Θεάτρου και το 1941 πρωτοεμφανίστηκε ως Βεατρίκη στην οπερέτα Βοκάκιος του Σουπέ. Στη συνέχεια και ως το 1945 πρωταγωνίστησε στην Τόσκα 1942-1943, στο Κάμπο Ντ'Αλμπέρ το 1944 και το 1945, Καβαλερία Ρουστικάνα το 1944, στον Πρωτομάστορα του Μανώλη Καλομύρη το 1944, το μόνο ελληνικό έργο που τραγούδησε, στον Εφιντέλιο του Μπετόβεν το 1944 και την οπερέτα Ο Ζητιάνος Φοιτητής του βιενέζικου συνθέτη Καρλ Μιλέρκερ το 1945. Το Σεπτέμβριο του 1945 επέστρεψε στη γενέτειρά της όπου ζούσε ο πατέρας της για να προωθήσει τη διεθνή της καριέρα, αλλάζοντας το επίθετό της σε Κάλλας. Παρότι έμεινε άνεργη έως το 1947, δεν το έβαλε κάτω και μετά από μια επιτυχημένη ακρόαση της ανέθεσαν να τραγουδήσει την Τζιοκόντα στην ομώνυμη όπερα του Αμίλκαρε Πανκιέλη στην Αρένα της Βερόνας, έναν από τους σπουδαιότερους λυρικούς χώρους της Ιταλίας. Αν και γλίστρησε στη γενική δοκιμή και στραμπούλησε τον αστραγαλό της, κατάφερε να κάνει με επιτυχία τα πρώτα σημαντικά βήματα της σταδιοδρομίας της στις 2 Αυγούστου του 1947.

Πώς μου αρέσει η Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ, L'amour est un oiseau rebelle. Η αγάπη είναι ένα ρέπολο, ένα επαναστατημένο πολύ με τη Μαρία Κάλλας. Μαέστρος λοιπόν της παράστασης αυτής, Τζοκόντα στην ομώνυμη όπερα του Αμίλκαρε Πανκιέλη στην αρένα της Βερόνας, ήταν ο διάσημος Τούλιο Σεραφίν, ο οποίος θαύμαζε τη φωνή της Μαρίας Κάλλας και έγινε δασκαλός της, διευρύνοντας τους τεχνικούς και ερμηνευτικούς της ορίζοντες. Όμως στην Βερόνα ζούσε και ο βιομήχανος ο Τζαμπατίστα Μενεγκίνη, που τη λάτρεψε όχι μόνο ως καλλιτέχνηδα αλλά και ως γυναίκα. Έτσι, στις 21 Απριλίου του 1949 η Κάλλας τον παντρεύτηκε, παρότι είχε τα διπλά της χρόνια, ίσως για να αναπληρώσει συναισθηματικά την απουσία της πατρικής φιγούρας, όπως γράφτηκε. Με τη βοήθεια του Μενεγκίνη η καριέρα της Κάλλας απογειώθηκε σε ρόλους δραματικούς υψηφώνου και δραματικής κολορατούρας. Το 1951 εκπόρθησε και την σκάλα του Μιλάνου, άντρα της μεγάλης αντιπάλου της Ρενάτα Τεμπάλντι, με τους Σικελικούς Εσπερινούς του Βέρντι. Το 1954 η ευτραφίστοτε Μαρία Κάλλας υποβλήθηκε σε διαιτητική θεραπεία για να χάσει κιλά και να μπορεί να ενσαρκώνει τους ρόλους της όχι μόνο με τη φωνή της αλλά και με το παρουσιαστικό της. Μετά τη σκάλα του Μιλάνου ήταν η σειρά της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης να υποκληθεί στο φαινόμενο Μαρία Κάλλας το 1956. Η Ελληνίδα ντίβα θα επιβάλλει πλήρως τους όρους της, αναγκάζοντας τον διευθυντή της Ράντολφ Μπινγκ όχι μόνο να της καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό που είχε πληρώσει ποτέ ο θείασος για καλλιτέχνη, αλλά και να δηλώσει ότι η πρώτη εμφάνιση της Κάλλας στην ΜΕΤ ήταν η πιο συναρπαστική βραδιά της ζωής του. Ο μύθος της είχε αρχίσει να δημιουργεί βοηθούντος και του τύπου. Όμως η εξαντλητική δίαιτα στην οποία είχε αποβληθεί και η φωνητική ακροβατισμή της συχνά έφτανε στα όρια της φωνής της, ερμηνεύοντας εκ διαμέσου αντίθετους ρόλους σε μία σεζόν και σε ένα ρεσιτάλ είχαν επιπτώσει στην ποιότητα της φωνής της, η οποία σταδιακά άρχισε να δυνατίζει στις ψηλές νότες. Το καλοκαίρι του 1957 εμφανίστηκε στο Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και κυριολεκτικά αποθεώθηκε. Από το 1958 άρχισε η καθοδική της πορεία. Τον Ιανουάριο στη Ρώμη αποχώρησε με την πρώτη πράξη της Νόρμας του Μπελίνη και αποδοκιμάστηκε από το κοινό, και το Μάιο η σκάλα του Μιλάνου της διέκοψε το συμβόλαιο. Ο τύπος άρχισε να τις επιτίθεται και πολλοί βρήκαν την ευκαιρία που χρόνια ζητούσαν να χύσουν χολή στην Ελληνίδα θεά, αυτή την καλλιτέχνηδα δεύτερης κατηγορίας που έγινε Ιταλίδα χάρη στο γάμο της, όπως γράφανε, Μιλανέζα χάρη στον αδικαιολόγητο θαυμασμό μιας μερίδας του κοινού της Κάλλας και διεθνής χάρη στην επικίνδυνη φιλία της με την Έλσα Μάξουελ, σχολίασαν με κακοήθεια η ιταλική εφημερίδα Il Giorno.

Κωνσταντίβα Μαγική, η Μαρία Κάλλας, Νόρμα του Μπελίνη. Την ίδια χρονιά η Μαρία Κάλλας συνεργάστηκε με τον Αλέξη Μινωτή και τον Γιάννη Τσαρούχη για μια νέα παραγωγή της Μύδιας του Κερουμπίνη στην νεότευκτη όπερα του Ντάλλας. Αυτή η παράσταση μεταφέρθηκε το 1959 στο Covent Garden του Λονδίνου και σε αυτή την θριαμβευτική πρεμιέρα η Κάλλας γνώρισε τον Αριστοτέλη Ωνάση, το μεγάλο ανεκπλήρωτο έρωτα της ζωής της. Οι εμφανίσεις της από το 1960 άρχισαν να αραιώνουν. Το καλοκαίρι του 1960 τραγούδησε Νόρμα στην Επίδαυρο και τον επόμενο χρόνο στον ίδιο χώρο Μύδια. Η παράσταση αυτή μεταφέρθηκε και στη Σκάλα του Μιλάνου την περίοδο 1961-1962. Παρ' όλα αυτά, η σταδιοδρομία της στα Ιταλικά θέατρα είχε τελειώσει οριστικά. Το 1962 τραγούδισε Όμπερον του Βέμπερ στο Λονδίνο και οι Times έγραψαν: «Τώρα πια η φωνή της μπορεί να χαρακτηριστεί άσχημη και εκτός τόνου». Όμως το κοινό συνέχισε να την αποθεώνει. Το καλοκαίρι του 1964, σε μία εξοδό της από το Σκορπιό, παρακολουθεί μαζί με τον Ωνάση μία μουσική εκδήλωση του Φεστιβάλ της Λευκάδας και εκφράζει την επιθυμία να τραγουδήσει. Βρίσκει ένα πιάνο και ένας νεαρός πιανίστας, ο μετέπειτας συνθέτης Κυριάκος Φέτσας, και χωρίς πρόβα η Κάλλας τραγουδά την άρια της Σαντούτσα από το «Βόιο σαπέτε ο μάμα, εσείς το ξέρετε μητέρα», από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνη, που ήταν και ο πρώτος ρόλος της καριέρας της στην παράσταση του Εθνικού Οδείου. Και το 1937. Το 1965 αποσύρθηκε οριστικά από τις λυρικές παραστάσεις, παρά την εξαιρετική Τόσκα που τραγούδισε στο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης. Το κύχνιο άσμα της ήταν η Νόρμα που ανέβηκε στο Παρίσι στις 29 Μαΐου του 1965. Στην τρίτη πράξη της όπερας του Μπελίνη κατέρευσε επί σκηνής και μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο καμαρίνι της. Στη συνέχεια προσπαθεί να βάλει μια τάξη στα προσωπικά της. Ζητάει διαζύγιο από το σύζυγό της για να παντρευτεί τον Ωνάση, ο οποίος αρνείται να της το δώσει. Το 1966 απεκδίεται την αμερικανική υπηκότητα και λαμβάνει την ελληνική. Με αυτή της την ενέργεια λύεται και τυπικά ο γάμος της με το Μενεκίνη. Πλέον ελπίζει ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης θα τη ζητήσει να παντρευτούν, κάτι που τελικά δεν συμβαίνει, καθώς τον Ιούλιο του 1968 ο Έλληνας μεγιστάνας παντρεύεται τη χείρα του Αμερικανού πρόεδρου Κένεντι, του Τζακ. Αυτή την Τζάκη Κένεντι. Αυτή η πράξη βυθίζει σε κατάθλιψη την κορυφαία υψήφωνο. Καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να ξεπεράσει τα προσωπικά της προβλήματα, επανακάμπτοντας στην καλλιτεχνική της δράση. Παίζει στην κινηματογραφική εκδοχή της Μύδιας του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του Πιέλ Πάολο Παζολίνη το 1969, ηχογραφεί δίσκους, διδάσκει όπερα στη μουσική σχολή Τζούλιαρτ της Νέας Υόρκης και δίνει ρεσιτάλ με ένα παλιό της γνώριμο, τον Ιταλό τενόρο Τζουζέπε Ντι Στέφανο, που και αυτός αντιμετωπίζει φωνητικά προβλήματα. Η τελευταία τους εμφάνιση έγινε στην πόλη Σαπόρο της Ιαπωνίας στις 13 Δεκεμβρίου του 1974. Έκτοτε η Μαρία Κάλλας κλείστηκε στο διαμέρισμά της στο Παρίσι και στον εαυτό της. Η μεγάλη ντίβα έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977 από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 54 ετών.

16 Σεπτεμβρίου του 1927 η μεγάλη ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Δημοτική την τραγωδία του Ευρυπίδη «Εκάβη». Προκαλεί την αντίδραση των εφέδρων αξιωματικών που απειλούν με ταραχές. Το 1931, επιστροφή στην Ελλάδα από το ταξίδι του στην Ευρώπη, επιστρέφει ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος. Όταν ρωτήθηκε Μαρία Κάλλας, μετά από εσάς, ποια θεωρείται κορυφαία τραγουδίστρια, λέει, γιατί μετά από μένα, πριν από μένα και την Edith Piaf.

Όπως είπαμε, στις 16 Σεπτεμβρίου του 1927 η μεγάλη ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Δημοτική την τραγουδία του Ευρυπίδη «Εκάβη». Προκαλεί την αντίδραση εφέδρων αξιωματικών που απειλούν με εξεγέρσεις. Τον Οκτώβριο του 1954, ένα μήνα μετά το θάνατο της Μαρίκας Κοτοπούλη, η εφημερίδα «Το Βήμα» δημοσίευσε ορισμένα άγνωστα περιστατικά από τη ζωή της ηθοποιού. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των επεισοδίων ήταν και το καυστικό χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε τους συνομιλητές της. Η εφημερίδα έγραφε χαρακτηριστικά. Είχε τις συμπάθειες, τις αδυναμίες της, τις λόξες της, το σφινθυρίζον πείσμα και την δεικτική γλώσσα της. Όλες όμως τις αδυναμίες της τις περιέβαλε με κάποιο καλλιτεχνικό επίστρωμα εξοραϊσμένο από την ευφυΐα και την ανοιχτή καρδιά. Δεν χάριζε κάστανα ούτε καν στον εαυτό της. Όταν η Μαρίκα έδιωξε το Βενιζέλο από το καμαρίνι της, σε μία από τις παραστάσεις που έδωσε η Κοτοπούλη στο μόνιμο θέατρο της Ομόνιας, παρευρέθηκε και ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκείνος εκτιμούσε την ηθοποιό, παρά το γεγονός ότι ήταν αντίθετη στην πολιτική του και διατηρούσε σχέση με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Ίωνα Δραγούμη. Ο Βενιζέλος είχε φτάσει στο θέατρο αρκετή ώρα πριν την έναρξη της παράστασης για να μιλήσει με την καλλιτέχνηδα που σημείωνε απανωτές επιτυχίες. Η Κοτοπούλη, προκειμένου να μη φανεί αγενής, δέχτηκε να τον συναντήσει στο καμαρίνι της. Αφού συνομίλησαν για κάμποση ώρα, η ηθοποιός φώναξε στον ανιψιό της Δημήτρη Μιράτ: «Μίτσο, τρέξε να με γλιτώσεις, γιατί λίγα λεπτά ακόμα, αν μείνει ο πρόεδρος στο καμαρίνι, θα γίνω βενιζελική». Στο άκουσμα αυτής της φράσης, ο πρωθυπουργός έσπευσε να απομακρυνθεί γελών, όπως έγραφε χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Η Μαρίκα Κοτοπούλη έκανε φίλους της όσους τολμούσαν να την ηρωνευτούν. Ο συγγραφέας και σατυρικός ποιητής ο Πολ Νόρ, που το πραγματικό του όνομα ήταν Νίκος Νικολαίδης, συνάντησε και πρώτη φορά την Κοτοπούλη όταν ήταν νεαρός. Τη συστήθηκε τότε ως δημοσιογράφος και εκείνη αυθόρμητα του είπε: «Κάτι τρέχει στα γύφτικα». Η απάντησή του όμως την ευνηδίασε. «Το ίδιο θα έλεγα και εγώ για σας, στην μεγάλη καλλιτέχνηδα». Ωστόσο η Κοτοπούλη, αντί να εκνευριστεί, ενθουσιάστηκε με το χιούμορ του νεαρού. Έπεσε στην αγκαλιά του και από τότε γίνανε στενοί φίλοι. Το ίδιο συνέβη και με έναν άγνωστο ηθοποιό της ελευθέρας θεατρικής πιάτσας, τον Πραξιτέλη. Ο ηθοποιός θα έπαιζε το ρόλο στη Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλντ, που κανείς ηθοποιός του θειάσου δεν ήθελε γιατί ήταν βουβός. Η Μαρίκα Κοτοπούλη περιέγραψε τη δουλειά που θα αναλάμβανε ως εξής: «Είναι ρόλος, κύριε Πραξιτέλη, από τον οποίο εξαρτάται η τύχη του έργου και φυσικά θα αμυφθείτε γενναία». Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση σημασία έχει το παίξιμό σας, με τη διαφορά ότι δεν θα βγάλετε ούτε γρή από το στόμα σας. Στην ειρωνία της επιτυχημένης ηθοποιού, ο πρωτοεμφανιζόμενος συνάδελφός της απάντησε αναλόγως: «Τότε γιατί δεν βάζετε τον πρωταγωνιστή σας, τον Μιράτ, στον σπουδαιότατο αυτό ρόλο?» Η Μαρίκα Κοτοπούλη θαύμασε τον Πραξιτέλη για το πνεύμα του και έδωσε διαταγή να τον καλοπληρώσουν για άλλες παραστάσεις, έστω και αν δεν θα έπαιζε κάποιους σημαντικούς ρόλους.

Τι ωραία ερμηνεία από τον Δημήτρη Ψαριανό, τα κρυσμένα μάτια του Μίκη Θεοδωράκη. Σαν σήμερα το 1934 εμφανίζεται ο Ντόναλντ Ντακ. Μια λευκή πάπια με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ρούχα ναύτη. Είναι ένας από τους δημοφιλέστερους χαρακτήρες της Walt Disney. Τεμπέλης, άτυχος, γκρινιάρης και γκαφατζής, ζει μαζί με τα τρία νύψια του, τον Χιούι, Ντιούι και Λιούι. Γεννήθηκε από το πενάκι του Disney το 1934 και έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στις 9 Ιουνίου του ιδίου χρόνου στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Wise the Little Hen, η μικρή σοφή πουλάδα. Περίπου 4 μήνες αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας στην έντυπη διασκευή της ταινίας. Τον επόμενο χρόνο συμμετείχε σε διάφορα comic strip και ταινίες κινουμένων σχεδίων με το Mickey Mouse, τη Μίνι και τον Goofy και τον Πλούτο. Το 1936 ξανασχεδιάστηκε και στις 9 Ιανουαρίου του 1937 πρωταγωνίστησε στην πρώτη δική του ταινία με τον τίτλο Ντόναλντ, στην οποία πρωτοεμφανίστηκε και η αγαπημένη του Ντέζι. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1938 κατέκτησε και τη δική του καθημερινή σειρά σε εφημερίδες. Ο Χιούι, Ντιούι, Λιούι έκαναν το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Απριλίου του 1938, στην ταινία «Τα νύψια του Ντόναλντ». Είχαν πρωτοπαρουσιαστεί στην εφημερίδα στις 17 Οκτωβρίου του 1937. Λόγω του ανατρεπτικού χιούμορ και της φλογερής ιδιοσυγκρασίας του, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Ντακ άρχισε να ανεβαίνει. Ως το τέλος της δεκαετίας του 40, είχε γίνει ο πιο δημοφιλής ήρωας της Disney, ξεπερνώντας ακόμα και τον Mickey Mouse. Πριν από το 1941 είχε εμφανιστεί συνολικά σε περίπου 50 ταινίες, ενώ το 1941 έως το 1961 πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100. Έως το 1985 η χαρακτηριστική φωνή του Ντόναλντ ανήκει στον ηθοποιό Clarence Nash. Μετά το θάνατο του Nash, στη διάσημη πάπια δάνεισε τη φωνή του ο Τόνι Ανσέλμο.

Αυτά τα μικρά παιδιά, διαχειρός Αρλέτας. Διανθίζοντας λοιπόν λιγάκι τα παιδιά, να μπούμε λίγο σε αυτό το κλίμα. Και μας έρχεται κατά νου η φράση Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο του ξενοφόντος του αρχαίου Έλληνα ιστορικού. Είναι η πρώτη φράση από την Κύρου Ανάβαση. Αυθαίρετος λείπει, λείπειν στην η τέκνον σπορά. Οικειοθελής λείπει, λέει, είναι ένας παίρνης παιδιά. Πω, τι αντιδραστικός αυτός ο Μένανδρος, ο αρχαίος Έλληνας ποιητής, ο οποίος έζησε γύρω στον 4ο π.Χ. αιώνα. Ανθρώπιση των αναγκαίων δοκί είναι παιδας κτίσαστε. Η αποκτήση παιδιών θεωρείται από τους ανθρώπους ένα από τα αναγκαία πράγματα. Και αυτό αποδίδεται στον Δημόκρητο. Μακάρι εστίν ιόν εύτακτον τρέφην, είναι ευτυχής να ανατρέφεις σωστό γιο. Και πάλι ο Μένανδρος, είδατε τα κοριτσάκια. Λοιπόν, αφορισμοί καταπληκτικοί όπως αυτός του Νίκου Καζαντζάκη. Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινούν, Θεός δεν υπάρχει. Ένα παιδί μπορεί να διδάξει σε έναν ενήλικο τρία πράγματα. Να είναι ευτυχισμένος χωρίς ιδιαίτερο λόγο, να είναι πάντα απασχολημένος με κάτι και να ξέρει να απαιτεί με όλη του τη δύναμη αυτό που θέλει. Ο Παούλο Κοέλο, ο Βραζιλιάνος συγγραφέας. Η πιο μαύρη αχαριστία, αλλά και η πιο συνηθισμένη, είναι η αχαριστία των παιδιών απέναντι στους γονείς, λέει ο Βοβενάργ, ο Γάλλος γνωμικογράφος. Τα παιδιά σου δεν σου ανήκουν. Είναι η γη και κόρες της ίδιας της ζωής. Ο Χαλίλ Γκιμπράν, ο Λιβανοαμερικανός ποιητής και φιλόσοφος, 1883-1931. Θυμήσου ότι τα παιδιά, οι γάμοι και τα λουλούδια αντανακλούν το είδος φροντίδας που παίρνουν. Ο Τζέισον Μπράουν Τζούνιορ, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας.

Λοιπόν, Μάκη Τσαρούγα, αγαπημένο Μάκη Τσαρούγα, προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι για παιδιά σήμερα, μια και σαν σήμερα το 1934 βγαίνει ο Ντόναλντ Ντακ για το Μάκη του Τσαρούγα, εξαιρετικά αφιερωμένο. Έτσι. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Και θα το δώσουμε αμέσως σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από τις 11 το βράδυ ο 55χρονος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε τη δική της απολογία η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αμέσως μετά το τέλος της απολογίας του 55χρονου, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και θα ακολουθήσει διάσκεψη με τον ανακριτή, προκειμένου να αποφασιστεί το κρίσιμο ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης των κατηγορουμένων, δηλαδή αν θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορουμένη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Τελικά δεν δέχτηκε βοήθεια γιατί ένιωσε καλύτερα. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντρία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου και για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Αποδόθηκε αργά το βράδυ το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγκαίνια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό του μετρό Σύνταγμα, ο κύριος Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και της Στασή. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναχωρήσουν από το σταθμό του Μετρό Σύνταγμα οι τελευταίες σειρμοί προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές της απόψινής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τραγική κατάληξη είχε μια βόλτα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας για ένα ζευγάρι νεονύμφων, καθώς ύστερα από σύγκρουση της ψαρόβαρκας που επέβαιναν με θαλάσσιο ταξί, ο 25χρονος σύζυγος έχασε τη ζωή του, ενώ η έγκυος γυναίκα του αγνοείται. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Έτσι με τους Κατσιμιχαίους. Γυρίζω το πλάτη μου στο μέλλον για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου, τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαδέσεις. Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε. Και ταξιδεύουμε νοερά σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Και διανθίζουμε αναλόγως τα ταξίδια. Και υπάρχει μια αρχαιοελληνική παροιμία που λέει το αποδημήν ή αρίστη παιδεία. Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα, έλεγε ο Λαουτσέ, ο Κινέζος φιλόσοφος. Ο Δε Σάλποντ Λέχ, ο Γάλλος ποιητής, ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύει στη θάλασσα. Αυτός που έχει τη συνήθεια να ταξιδεύει, ξέρει να φτάνει πάντα τη στιγμή που πρέπει να φύγει. Ο Παύλο Κοέλο, ο Βραζιλιάνος συγγραφέας. Όποιος ταξιδεύει πολύ, ξέρει πολλά. Ο Τόμας Φούλερ, ο Άγγλος στοχαστής. Ταξιδεύει κανείς με πιο χρήσιμο τρόπο όταν είναι μόνος, επειδή στοχάζεται περισσότερο, έλεγε ο Τόμας Τζέφερσον, ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν ένα ταξίδι αρχίζει άσχημα, σπάνια τελειώνει καλά. Ιούλιος Βέρν. Πολλά ταξίδια συνεχίζονται για πολύ καιρό ακόμα, αφότου έχει σταματήσει η κίνηση στο χρόνο και στο χώρο. Ο Τζον Στάιμπεκ, ο Αμερικανός συγγραφέας, νομπελίστας ο Στάιμπεκ, πήρε Νόμπελ το 1962. Όπως όλοι οι μεγάλοι ταξιδιώτες, έχω δει περισσότερα από ό,τι θυμάμαι και θυμάμαι περισσότερα από όσα έχω δει. Βενιαμίν Ντιζραέλη, ο Άγγλος πρωθυπουργός 1804-1881. Εκτός από τη μάνα σου, κανείς δεν σε θυμάται σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Νίκος Καβαδίας. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κωνσταντίνος Καβάφης. Υπάρχει και μια παροιμία που λέει «Κανένας δεν πλουταίνει αν δεν τον φάει ξενιψήρα». Δηλαδή, αν δεν ταξιδέψει ή αν δεν ξενιτευτεί.

Σωτηρία Αβέλου, Δήμος Μούτσης, στο μαγικό φράγμα του Κώστα Τρυπολίτη, με ένα ιδιαίτερο τραγούδι, δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1736 πέθανε ο δημιουργός της κλίμακας Φάρενχάιτ, ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φάρενχάιτ, Γερμανολανδός φυσικός, που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας επινόησε την κλίμακα που σήμερα φέρει το όνομά του, κλίμακα Φαρενχάιτ, διαδόθηκε στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βαθμιαία αντικαταστάθηκε με την κλίμακα Κελσίου, ενώ παραμένει σε περιορισμένη χρήση στην Βρετανία και στον Καναδά και χρησιμοποιείται ακόμα ευρύτατα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπελαφόντε, αυτό το Banana Boat, ένα κλασικό. Βέβαια, σαν σήμερα το 1925, στις 16 Σεπτεμβρίου, γεννιόταν ο B.B. King, ο Αμερικανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο βασιλιάς των blues, όπως αποκλήθηκε. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στην έκτη θέση στον κατάλογο με τους 100 μεγαλύτερους κιθαριστές όλων των εποχών. Ο Riley King, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, του B.B. King, γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1925 στην βαμβακοφυτεία Μπερκλέρ, κοντά στην πόλη Ιταμπένα της πολιτείας του Μισισιπί. Έζησε και μεγάλωσε με τη γιαγιά του στο δέλτα του Μισισιπί, γαλουχημένος από την εκκλησιαστική μουσική των μαύρων, gospel και spiritual. Στα 12 του χρόνια αγόρασε την πρώτη του κιθάρα και στα 18 άρχισε να δουλεύει ως οδηγός τρακτέρ, ενώ στις ελεύθερες του ώρες έπαιζε κιθάρα σε κλαμπ της περιοχής. Στο Μέμφις του Τενεσί, όπου μετακόμισε, δούλεψε για κάμποσο καιρό ως disc jockey, αρχικά με το όνομα Beach Street Blues Boy, και το πιο αργότερα περιόρισε στο Blues Boy και τελικά σε BB. Το 1949 ηχογράφησε ένα 45 με το τραγούδι 3 o'clock in the morning, που ήταν η απαρχή της μιας μεγάλης καριέρας, η οποία κράτησε περισσότερο από 60 χρόνια. Τη δεκαετία του 50 αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Airbnb μουσικής, με σπουδαία τραγούδια όπως το You Know, I Love You, Woke Up This Morning, Please Love Me, When My Heart Beats Like a Hammer και άλλα πολύ, πολύ σημαντικά, Please Accept My Love κλπ. Η φήμη του απογειώθηκε το 1969 όταν άνοιγε τις συναυλίες των Rolling Stones. Η επιτυχία του ακολούθησε και τη δεκαετία του 70, ενώ από το 1951 έως το 1985 εμφανίστηκε 74 φορές στον πίνακα επιτυχιών του Billboard για την R&B. Στις επόμενες δεκαετίες ηχογραφούσε ολοένα και λιγότερα νέα τραγούδια, καθώς είχε επιλέξει να αφιερωθεί σε εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες και κυρίως σε συναυλίες. Το 1968 συνεργάστηκε με τους U2 σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ με το single When Love Comes to Town. Το 1997 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Deutsch Love με συμμετοχή πλειάδα σπουδαίων ονομάτων της σύγχρονης μουσικής: ο Van Morrison, ο Eric Clapton, ο Bonnie Wright, Rolling Stones, ο Dr. John, Joe Cocker, Tracy Chapman και άλλοι. Ο B.B. King υπήρξε ένας ζωντανός θρύλος στον blues, μουσικός ιδιαίτερα επιδραστικός, έκτισε γέφυρες ανάμεσα στους μπαρμπάντ ήχους του 50. Τόσο το δραματικό φορτισμένο τραγούδι που αντλούσε στοιχεία από πολύ διαφορετικά στυλ, όπως και το Walker και το Roy Brown, όσο και η εκλεκτική του ερμηνεία στην κιθάρα με ρίζες στο Walker, αλλά και τον Lonnie Johnson, ουσιαστικά δημιούργησαν μια δική του παράδοση στο χώρο των blues. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε δύο φορές, με τη Μάρθα Ντέντον το 1946 και το 1952 και του Σου Κάρολ. Οι αποτυχίες και των δύο γάμων του οφείλονται εμπολής στην εξαντλητική καλλιτεχνική του δραστηριότητα, καθώς μόνο οι συναυλιακές του υποχρεώσεις ξεπερνούσαν τις 200 ετησίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1955 εμφανίστηκε επί σκηνής 342 φορές. Έχει αναφερθεί ότι απέκτησε 15 παιδιά και 50 εγγόνια. Ο B.B. King πέθανε στις 16 Μαΐου του 2015 στο Las Vegas σε ηλικία 89 ετών. Έπασχε από διαβήτη τύπου Β και το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα υγείας.

Τρέμανε εδώ στο Facebook, βλέπω. Λοιπόν, Ζενεβία, βρήκε Facebook, εξαιρετική. Δίκα, όχευε, εντογατσού. Μπαρμπαρά, μια πολύ ωραία επιλογή. Πες μου, πότε θα γυρίσεις. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Άρτια φιχθέντες και αφιχθήσεις που λέμε. C'est très difficile en grec. Voilà combien de jours.

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1935 γεννιέται στο Οχάιο ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός και χορευτής Γιώργος Τσακίρης, γνωστός από την ταινία West Side Story. Στην απονομή των Όσκαρ το 1961, το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου, κέρδισε ο Έλληνας ηθοποιός και χορευτής Γιώργος Τσακίρης, ο Τζορτζ Τσακίρης, που ερμήνευσε το ρόλο του Μπερνάντο στην ταινία West Side Story. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε να βραβευτεί με το Χρυσό Αγαλματίδιο και ο πρώτος ηθοποιός που απέσπασε Όσκαρ για ένα αμυγός χορευτικό ρόλο. Διάσημοι συνάδελφοί του, όπως ο Φρέντ Αστέρ και ο Τζιν Κέλι, οι οποίοι ήταν γνωστοί για την χορευτική τους δυνότητα στον κινηματογράφο, δεν είχαν καταφέρει να διακριθούν. Ο Τσακίρης κατάφερε να κερδίσει τους αρκετά δημοφιλείς συνυποψηφίους του Montgomery Clift, Peter Falk, Jackie Gleason και George Scott. Το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου απέσπασε η συμπροταγωνίστριά του στην ταινία Ρίτα Μορένο. Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ, αρκέστηκε σε ένα λακωνικό «Ευχαριστώ». Σας ευχαριστώ όλους. Ο Τσακίρης υποδίθηκε τον αρχηγό μιας συμμορίας με το όνομα Καρχαρίες. Η ερμηνεία του, αλλά και το στυλ του στο χορό, γοήτευσαν κοινό και οι δήμονες. Η ενσάρκωση του Μπερνάντο δεν ήταν η πρώτη επαφή του ηθοποιού με το συγκεκριμένο έργο. Στη θεατρική του εκδοχή, η οποία παρουσιάστηκε στο West End του Λονδίνου, ο Τσακίρης συμμετείχε, αλλά ερμηνεύοντας το ρόλο του Ριφ. Προτού διακριθεί για την ερμηνεία του στο West Side Story, ο Γιώργος Τσακίρης είχε λάβει μέρος σε αρκετές ταινίες, κυρίως όμως ως χορευτής, μέλος του μπαλέτου. Φυσικά, ξεχώριζε πάντα στην ταινία «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές» με πρωταγωνίστρια τη Μέρλιν Μονρόε. Ο Τσακίρης, μαζί με άλλους χορευτές, πλαισιώνει την ξανθιά ντίβα στο νούμερο «Diamonds are girls' best friend». Παρότι που ο ηθοποιός δεν φαίνεται πολύ στο πλάνο, η συμμετοχή του στο χορευτικό ήταν μια μοναδική εμπειρία. Για να γυριστεί το κομμάτι χρειάστηκαν 3 μέρες, ενώ το μπαλέτο έκανε πρόβες 3 εβδομάδες. Η Μέρλιν ήταν πάντα συγκεντρωμένη στη δουλειά της. Ακόμα και όταν κάναμε διάλειμμα, εκείνη δεν έφευγε από τη σκηνή για να αποσυρθεί στο καμαρίνι της, αλλά πήγαινε στην αρχική της θέση και περίμενε να αρχίσει ξανά η πρόβα, έλεγε ο Τσακίρης, που θυμόταν πόσο όμορφη ήταν η Μέρλιν ακόμα και χωρίς make-up. Ο ηθοποιός τη θαύμαζε τόσο που όταν αργότερα τη συνάντησε σε ένα πάρτι με τους συντελεστές της ταινίας, έβαλε μια συνάδελφό του να πάει να τη ζητήσει ένα φιλί στο μάγουλο. Η ντίβα γύρισε τότε προς το μέρος του νεαρού, τον κοίταξε και είπε «Μα δεν τον ξέρω». Ο Τσακίρης έχασε το φιλί της Μέρλιν, αλλά κέρδισε μία από τις πιο δυνατές αναμνήσεις της ζωής του. Ο Γιώργος Τσακίρης γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι γονείς του, Στίβεν Τσακίρης και Ζωή Αναστασιάδου, ήταν Έλληνες μετανάστες με καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Μάλιστα, ο ίδιος σε συνέντευξή του τονίζει πως του έλεγαν να προσέχει και να μην λέει ότι η δική του ήταν από την Τουρκία, αλλά από τη Μικρά Ασία. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε μεταξύ Οχάιο και Αριζόνας, καθώς η πολυμελής οικογένειά του μετακόμιζε συχνά. Από παιδί γοητευόταν από τις ταινίες και συνήθιζε να πλάθει φανταστικές ιστορίες στο μυαλό του με πρωταγωνιστή τον εαυτό του. Όταν ήταν έφηβος, οι γονείς του αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα στο Long Beach της Καλιφόρνιας. Μία πρόσφατη εκδοχή για την καταγωγή του αναφέρει ότι σε επιστολή του ιδίου του Τσακίρη, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα αρχεία μιας μικρής κοινότητας του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, του νομού Αρκαδίας, με το όνομα Σίτενα, ζητά από τον τότε τοπικό πρόεδρο να υπάρξουν κάποιες απαραίτητες επαφές μαζί του, ώστε να πάρει τις όποιες πληροφορίες θα μπορούσαν να του δοθούν για το μικρό αυτό τόπο καταγωγής του. Τότε έγινε μέλος της εκκλησιαστικής χοροδίας και συμμετείχε μαζί με άλλα παιδιά στην ταινία «A Song of Love» με θέμα τη ζωή του συνθέτη Ρόμπερτ Σούμαν. Έτσι, σε ηλικία μόλις 13 ετών, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Παρόλο που υποδίθηκε ένα μέλος της χοροδίας, η επαφή του με το στούντιο και το γύρισμα το μάγεψε.
Εκεί είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον Φρανκ Σινάτρα και τη Λιζ Τέιλορ. Ο Τσακίρης ήξερε από τότε ότι του άρεσε το θέατρο και ο κινηματογράφος. Εκείνο όμως που τον έκανε να αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το χορό ήταν ένα νούμερο που παρουσίασε σχεδόν κατά τύχη στο σχολείο. Μία συμμαθήτριά του, η Τζόαν, που χόρευε στις σχολικές παραστάσεις, μου ζήτησε να γίνω παρτενέρ της και όταν ο μέχρι τότε συνοδός της κατατάχθηκε στο ναυτικό. Εγώ δέχτηκα, γιατί ήμουν τρελός για εκείνη την κοπέλα. Στην παράσταση, παρόλο που είχα άγχος, ξετρελάθηκα με τη σκηνή, αλλά και την επαφή με το κοινό. Η Τζόαν μου ανέφερε για πρώτη φορά την Αμερικανική Ακαδημία Χορού. Τελειώνοντας το σχολείο, άρχισα μαθήματα στην Ακαδημία. Για να καταφέρει να πληρώσει τα δίδακτρα, δούλευε το πρωί σε μία εταιρεία και το βράδυ έκανε πολύ ωραίες πρόβες. Όταν αποφύτησε, άρχισε να παίρνει μέρος σε ταινίες σαν χορευτής, μέχρι το 1961 που κατάφερε μετά από οντισιόν να επιλεγεί για το West Side Story. Μετά τη βράβευσή του με Όσκαρ, πήρε μέρος σε αρκετές ταινίες, κυρίως musical, ενώ την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε μερικά τραγούδια του που σημείωσαν επιτυχία. Τις επόμενες δεκαετίες εργάστηκε στην τηλεόραση, παίρνοντας μέρος στις σειρές Wonder Woman, Hawaii 50, Dallas και Santa Barbara. Μετά το 1996, οπότε έκανε και την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση, αποσύρθηκε από το καλλιτεχνικό χώρο και έκτοτε ασχολείται με τη δημιουργία ασημένιων, άρχισε να ασχολείται με τη δημιουργία ασημένιων κοσμημάτων. Οι δημόσιες εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια συζητούνταν έντονα, καθώς ενώ είχε ξεπεράσει το 80ο έτος της ηλικίας του, έμοιαζε αρκετά νεότερος, κάνοντας πολλούς να αναφέρονται στο ελληνικό γονίδιο.

West Side Story, Ρίτα Μορένο, μαγική Τζορτζ Σακύρης, 1961. Και πολλές φορές λέμε το άγχος, τι γνώριμη λέξη της καθημερινότητας. Ταράτηλε τους ανθρώπους, ού τα πράγματα αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα. Οι άνθρωποι ταράζονται όχι από αυτά που συμβαίνουν, αλλά από την άποψη για αυτά που συμβαίνουν, έλεγε ο Επίκτητος. Ήταν στοϊκός φιλόσοφος και έζησε από το 50 έως το 120 μετά Χριστόν. «Καρδίαν μη αισθήν, μην τρως την καρδιά σου, μη στεναχωριέσαι», έλεγε ο Πυθαγόρας. «Τα πολλά πράτην πολλά σκελίπας έχει». Όταν κάνουμε πολλά, λέει, και πολλές στεναχώριες έχουμε. Να το Σωμένανδρος, ο αντιδραστικός ποιητής του 4ου π.Χ. αιώνα. Αλλά λέει και κάποιες αλήθειες. «Μη επιπαντή λοιπού, μη στεναχωριέσαι για όλα», ο Περίανδρος, τύρανος της Κορίνθου, από τους 7 σοφούς. «Μη στεναχωριέσαι, άφησε τα πράγματα να πάνε μόνα τους. Οι ηλίθιοι και οι κακοί θα νικηθούν στο τέλος». Ο Λαο Τσέ, ο Κινέζος φιλόσοφος. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να τα παίρνεις όλα κατάκαρδα». Ο Μπαλντάζα Γκράσιαν, Ισπανός συγγραφέας, 1601-1658. «Όταν έχω άγχος, είναι επειδή ζω στο μέλλον. Όταν έχω κατάθλιψη, είναι επειδή ζω στο παρελθόν», Μανώλης Δουκίδης. Εκείνος που ενθουσιάζεται από μικροπράγματα μπορεί να στεναχωρηθεί από κάθε ασήμαντο γεγονός. Ταλμούδ, Ιουδαϊκή διδασκαλία. Γιατί ανησυχείς? Αν έχεις κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις, το να ανησυχείς δεν θα το κάνει καλύτερο. Ο Walt Disney, επίκαιρος σήμερα, μια και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Donald Duck το 1934. Παροιμίες. Μία στεναχώρια που μοιράζεται είναι μισή στεναχώρια. Η έγνοια κάνει τη δουλειά και η ξεχνιασιά τον ύπνο.

Σαν σήμερα το 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών και θα του δώσει μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία περί της φυσικής επιλογής των εμβίων όντων. Το 1967, σαν σήμερα, ο Σπύρος Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Το 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά το Λουξεμβούργο με 2-1 στη Ζενές Εσ. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ.

Το 1893 γεννιόταν ο Άλμπερτ, Φον Σεντ Γκιέργη Ντε Ναγκυρόπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης και με Νόμπελ Ιατρικής το 1937. Έχουμε και άλλη γέννηση μιας πολύ όμορφης κυρίας, της Λωρίν Μπακόλ, το 1924, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Λωρίν Μπακόλ έγινε ευρύτατα γνωστή για το ειδήλιο και το γάμο της με τον γίγαντα της κινηματογραφικής υποκριτικής Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Ως ηθοποιός θεωρείται από τις κορυφαίες που ανάδειξε το Hollywood και διακρίθηκε ερμηνεύοντας ρόλους δυναμικών και συνάμα τρυφερών γυναικών. Για την λάγνη ματιά της πέρασε στην ιστορία του κινηματογράφου με το προσωνύμιο «Το Βλέμμα». Η Betty Joan Πέρσκι, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Μπρόγκς της Νέας Υόρκης στις 16 Σεπτεμβρίου του 1924 από οικογένεια Εβραίων μεταναστών με καταγωγή από την Ρουμανία και την Λευκορωσία. Μετά το χωρισμό των γονιών της, μεγάλωσε με τη μητέρα της, της οποίας υιοθέτησε το όνομα. Από την πλευρά του πατέρα της ήταν συγγενής με τον σημαίνοντα Ισραηλινό πολιτικό Σιμών Πέρες, Πέρσκι ήταν το πραγματικό τους όνομα. Η καριέρα της στο χώρο του θεάματος ξεκίνησε από το μόντελινγκ. Η σύζυγος του Howard Hawks την πρόσεξε σε ένα εξώφυλλο του γυναικείου περιοδικού Harper's, το Harper's Bazaar, και την πρότεινε στον σπουδαίο σκηνοθέτη. Ακολούθησε ένα δοκιμαστικό και η 19χρονη Καλονή πήρε το ρόλο της Μαρή δίπλα στο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στη ταινία «Σιρήνα» της Μαρτινίκας το 1944, που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Να έχεις και να μην έχεις» του Έρνεστ Χέμινγουέι. Στα γυρίσματα της ταινίας πλέχθηκε το ειδήλιο μεταξύ της 19χρονης Μπακόλ και του 45χρονου Μπόγκαρτ, ο οποίος μέτραγε ήδη δύο διαζύγια και βάδιζε για το τρίτο. Η σχέση τους κατέληξε σε γάμο το 1945. Το ζευγάρι έμεινε μαζί έως το θάνατο του Μπόγκαρτ το 1957 και απέκτησε δύο παιδιά. Από το 1961 έως το 1969 ήταν παντρεμένη με το σπουδαίο ηθοποιό Joyston Roberts, με τον οποίο απέκτησε ένα παιδί. Στις μεγάλες τους κινηματογραφικές επιτυχίες του ζεύγους Μπόγκαρτ Μπακόλ συγκαταλέγονταν τα φιλμ νουάρ «Πάθος και αίμα», το του Howard Hawks βασισμένο στο αστυνομικό μυθιστόρημα του Raymond Chandler. Συνολικά έπαιξε σε 30 ταινίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και διάφορες μεγάλες παραγωγές. Το 1996 η Λωρίν Μπακόλ κέρδισε χρυσή σφαίρα και προτάθηκε για Όσκαρ για την ερμηνεία της στη ρομαντική κομμωδία της Barbara Streisand «Ο καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα». Το 2009 της απονεμήθηκε τιμητικά Όσκαρ για την συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. Η Λωρίν Μπακόλ είχε αξιοσημείωτη παρουσία και στο θεατρικό σανίδι. Κέρδισε δύο βραβεία Τόνι για τις ερμηνείες της στα musical «Applause» το 1970 και «Woman of the Year» το 1981. Έγραψε επίσης τα αυτοβιογραφικά της βιβλία «Φιλελεύθερη έως το Μεδούλη», οπαδός του Δημοκρατικού Κόμματος, συμμετείχε μαζί με τον Μπόγκαρτ στα τέλη της δεκαετίας του 40 στις κινητοποίησεις κατά της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών της Βουλής Αντιπροσώπων, που είχε εξαπολύσει κυνήγι μαγισσών κατά μελών της κινηματογραφικής κοινότητας με κομμουνιστικές πεπιθήσεις για υποτιθέμενες ανατρεπτικές δραστηριότητες. Η Λωρίν Μπακόλ πέθανε στις 12 Αυγούστου του 2014 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης σε ηλικία 89 ετών.

Εντάξει, προσωρινά σας λέμε goodbye, my love, goodbye. Διότι ανανεώνουμε τη συνάντησή μας πολύ εύλογα, παρατηρεί ο Βαγγέλης ο Δημακόπουλος, ο εκλεκτός μου, ο ήρωάς μας. Το λέγα και χθες για σένα, Βαγγελάκι μου. Μετά τη φωτιά είσαι ο ήρωάς μας. Έτσι. Και ανανεώνουμε αύριο και πάλι 12 με 2. Να είστε καλά. Ένα υπέροχο ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Μάχης Τσαρούχας αγαπημένος για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και εμείς τα λέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από τις 11 το βράδυ ο 55χρονος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε τη δική της απολογία η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του γιατρού, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε προφυλάκηση ή όχι. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτώσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κοντά στα $109 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηνών Χαριζούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό του μετρό Σύνταγμα ο κ. Ζούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και της Στασί. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα. Τραγική κατάληξη είχε μια βόλτα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας για ένα ζευγάρι νεονύμφων, καθώς ύστερα από σύγκρουση της ψαρόβαρκας που επέβαιναν με θαλάσσιο ταξί, ο 25χρονος σύζυγος έχασε τη ζωή του, ενώ η έγκυος γυναίκα του αγνοείται. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

0: Ξεθεώθηκα.
1: Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης μας.

χέρι πως να αγγίξω να σε νιώσω εδώ. Δεν ξέρω πως να συνεχίσω και από πού να ξαναρχίσω.

Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια, σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σεκύρη, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από τις 11 το βράδυ ο 55χρονος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγό του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του γιατρού, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε προφυλάκηση ή όχι. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλ κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού.